0: στα μικρόφωνα. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας παιδιά, μικρά και μεγάλα. Σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα. Αυτό το πρωινό της Πέμπτης, 15 του Οκτώβρη. Είμαστε στα μισά του δρόμου, έτσι, μη σας αγιαυτός.
1: Ένα ψέμα και ένα δάκρυ μες του Θεού το βλέμμα.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά.
1: Πότε θα σε ξαναδώ, έλα πιο κοντά.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα στις 7:33 πρώτα και θα δύσει στις 18:48 πρώτα λεπτά.

Σήμερα λοιπόν 5η 15 Οκτωβρίου είναι, ακούστε τώρα, ακούστε. Εγώ απορώ ποιος βγάζει αυτές τις διεθνείς ημέρες. Απορώ αν αυτός ο άνθρωπος που τα γράφει αυτά αν πληρώνεται. Σήμερα λοιπόν είναι διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή, καλή δουλειά σε εσάς που βρίσκεστε ήδη στις επάρξεις. Να πούμε καλό μεσημέρι στους φίλους μας που μας ακούν live στην Αυστραλία. Καλή δύναμη. Έχουν τελειώσει όλες οι παραστάσεις. Οι ομογενείς μας στην Αυστραλία μας ακούν μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου του Free Angel 898. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Έλα πιο κοντά και άκου. Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα στην Καλαμάτα και τον Βασίλη μας στην Τρίπολη, στην Αρκαδία μας. Τα πρώτα μηνύματα του πρωινού είναι αυτά, έτσι. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το πρωινό ξεκίνημα είναι το 6932 436 690.

14 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Τι μου γράφει ο φίλος μας ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη? Πες καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Για την ΑΕΚ δεν είπες τίποτα ακόμα. Καλοχώνευτα τα τρία μπαλάκια από την Σαχτάρ. Χαχαχα. Καλημέρα Σάββα μου. Καλημέρα στην Θεσσαλονίκη μας. Εντάξει Σάββα, η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και έχασε με ανατροπή από τους Ουκρανούς. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1 χθες το βράδυ. Αλλά αυτό που λέω, μετά από κάθε ήττα, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στην ζωή, είτε στην καθημερινότητά μας, γινόμαστε καλύτεροι. Καλημέρα Σάββα.

Καλύτερος θα είναι ο καιρός σήμερα. Καλά μου πρωινάκια. Καθώς η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών αρχίζει να μας αποχαιρετά. Οι βροχές θα συνεχιστούν βέβαια σε κάποιες περιοχές, κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Αλλά από το απόγευμα τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο καιρός πάντως θα μείνει αρκετά φθινοπορεινός, καθώς όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές για την εποχή και οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Ενώ στην Αθήνα σήμερα δεν αποκλείται να βρέξει για λίγο νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ στην Θεσσαλονίκη τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα, λίγα συννεφάκια.

στην Ήπειρο και στην Θεσσαλία σήμερα, όσον αφορά την θερμοκρασία, θα έχουμε από 7 έως 19 βαθμούς, ενώ για τους φίλους μας στην Στερεά και στην Πελοπόννησο, να τους πούμε ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως και 22 βαθμούς στα νησιά του Ιωνίου, από 12 έως και 21. Στην Αθήνα σήμερα η ημέρα θα ξεκινήσει με συννεφιά και, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην συνέχεια ο καιρός στην Αθήνα θα βελτιωθεί, αραιά συννεφάκια κατά διαστήματα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 20 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 10 έως και 18 βαθμούς.

Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 5η 15 του Οκτώβρη σήμερα, και να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν. Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα. Οι επιθέσεις στα πλοία δυσκολεύουν τις συνομιλίες. Σύνοδος κορυφής, ενέργεια, νέος προϋπολογισμός και Ουκρανία στην ατζέντα των 27. Σεισμός 3,3 ρίχτερ μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Μήνυμα Ντόναλντ Τραμπ για Πάπα Λέοντα. Προσευχόμαστε για την πλήρη και ταχεία ανάρρωσή του. Βόρεια Κορέα, δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυράβλων κρούζ από υποβρύχιο. Ρουμανία, στις φλόγες δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα, εξετάζεται αν χτυπήθηκε από ντρόουν. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1, άξιζε κάτι καλύτερο, πλήρωσε ακριβά τα λάθη της. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, αστυνομική κινητοποίηση μετά την εμφάνιση όπλου σε κέντρο αστέγων.

0: Χαμός στην Λυκόβρηση, επεισοδιακή καταδίωξη δύο νεαρών που εξαπάτησαν 90χρονοι. Η Μαρί Λεπέν αμφισβητεί την δυνατότητα της Γαλλίας να χρηματοδοτεί την Ουκρανία. Από την Ουάσιγκτον μέχρι και την Άγκυρα αυξάνονται οι πιέσεις για την απομάκρυνση του Αμερικανού πρέσβη τον Μπάρακ. Θεσσαλονίκη, ένα κοντέινερ γεμάτο 3.000 στυλέτα, σπαθιά και σιδηρογροθιές ανακάλυψε η ΑΕΔΕ στο λιμάνι.
1: Σίδα στον ύπνο μου με εκείνους να παλεύεις.

0: πάγκος βρίσκεσαι σε χέρια.
1: Τρία τα λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο Θόδωρος Καμπέρος, ο καλός μου φίλος στην Πάτρα μου γράφει Guten Πέμπτεν. Καλημέρα, Θόδωρεν. Καλά το γερμανικό, το πάμε φαρσί, έτσι.

να καλωσορίσω στην ραδιοφωνική μας συντροφιά και τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος των Αρτοπιών στη Μεσσηνία, Παναγιώτης Μπερμπίλης, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους πρωινούς μας φίλους.

να ολοκληρωθούν την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών κυριαρχούν η ενεργειακή κρίση και οι νέες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους. Η διαμόρφωση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, καθώς και η συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία. Αυτά θα συζητήσουν οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ένωσης.

0: Στην Αίγυπτο ένας αγρότης ανακάλυψε κατά τύχη τεράστια αγάλματα του Ραμζί, του δεύτερου. Μάλιστα το ένα ξεπερνούσε τα 8 μέτρα. Και από ό,τι διαβάζω, ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνεται επίσης και ένα αλήθινο τμήμα από ροζ γρανίτη.
1: Πράγματα σου ρούχασα τα πω μεγάλα πάντα. Όλα θα τα αντέξω.
0: Τώρα τι συνέβη. Ο άνθρωπος καλλιεργούσε το χωράφι μπροστά από το σπίτι του και ξαφνικά ήρθε στο φως ένα σκαλισμένο πέτρινο αντικείμενο.
1: Με καρδιές και μετά τις πας ούτε στον εχθρό κάποια που σου μοιάζει.
0: Ψάξε ανακάλυψαν ότι ο άνθρωπος αυτός εντόπισε δύο αγάλματα που αποδίδονται στον Ραμσί τον δεύτερο, ένας από τους ισχυρότερους φαραώτες της αρχαίας Αιγύπτου, ο οποίος μάλιστα έχει συνδεθεί και με την βιβλική αφήγηση της Εξόδου του Μωυσή από την Αίγυπτο.

Ειδοποιήθηκε η αρχαιολογική υπηρεσία της Αιγύπτου. Πήγαν εκεί οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι εντόπισαν ένα τεράστιο λίθινο κεφάλι ύψους πάνω από 1,5 μέτρο, το οποίο απεικονίζει τον Άραμψη τον δεύτερο να αφορά το διπλό στέμα της άνω και κάτω Αιγύπτου.

ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, ακούστε τι είπε τώρα σε προεκλογική συγκέντρωση. Όσοι διαρρέουν στρατιωτικά μυστικά θα έπρεπε να πυροβολούνται. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε. Αυτά είπε ο πρώτος.

Ο Τραμπ μάλιστα δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Κατά τη γνώμη μου, οι υπεύθυνοι για τις διαρροές θα έπρεπε να πυροβολούνται. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, ξέρετε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Χρήστος Αντωνιάδης στο αντίθετο ρεύμα. Να καλωσορίσω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά τον φίλο μας τον Παντελή Μεσόγειο Πάφου στην Κύπρο. Γεια σου Παντελή μου. Να πω καλημέρα στον κύριο Ζωγραφάκη στην, στην πόλη της Πάτρας. Καλημέρα στον Σωτήρη Αραδίπου Κύπρος. Γεια σου κυρία Γεωργία μου. Όχι, δεν σε ξεχνάω εσένα με τίποτα. Θα σου πω καλημέρα οπωσδήποτε. Καλημέρα κυρία Γεωργία. Καλημέρα στα γρεβενά μας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Γιάννης Παπα Βασιλείου στην Πάτρα.

Ο θαλασσόλικος της παρέας, ο Τζίμιο Μαρινιέρο, μου γράφει: ακούω μεσοπέλαγα, πίνω καφεδάκι, πες καλημέρα σε όλο τον κόσμο και στον σοφό της παρέας μας, τον γείτονά μου, τον Θόδωρο. Καλημέρα Τζίμι. Καλημέρα, μου γράφει και ο Αλέξης στις Πέτσες. Γεια σου Χρήστο μου. Νέα Κύος, Αργολίδα.

0: Να καλημερίσω την Κέτη στον Πειραιά, τον Σπύρο στην Καλαμάτα.
1: Παλέψω, όλα μου φωνάζουνε.
0: Να καλωσορίσω στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα την Μαργαρίτα. Δεν μου γράφει από πού μας ακούει. Καλημέρα Μαργαρίτα μου.

0: Καλημέρα στην όμορφη Κεφαλονιά μας. Καλημέρα Κωστή μου. Να πω καλημέρα στην Νατάσα στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
3: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδα. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Παιδιά, πεινάτε.
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω.
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
8: Σπαγγέτι. Έρεση, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχει ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στι γεύσει και στι σχέσει.
7: Κατάλαβε.
8: Όχι.
9: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
10: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ο Νίκος μου γράφει: καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Περιμένουμε τον σοφό Νίκος Μοσχάτο. Καλημέρα, Νικόλα.

Να καλωσορίσω στην πρωινή συντροφιά μας, τα παιδιά στον Χλώρακα, στην Πάφο, στην Κύπρο. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή, καλή δουλειά.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καρολίνα Πάτρα. Καλημέρα Καρολίνα μου. Καλημέρα στην Πάτρα μας. Θες μια καλημέρα σε όλους τους Ολυμπιακούς. Μάκης Ταρίφας. Ακούω στο λιμάνι του Πειραιά. Βάρδια. Καλημέρα Μάκη μου. Καλημέρα σε όλους τους Ολυμπιακούς. Από τον φίλο μας τον Μάκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό ξεκίνημα. Γκούντεν Πέμπτεν, όπως μου γράφει ο σοφός της ντροφιάς μας. Καλό μου πρωινάκια, το όνομα Λεωνάρντο Μαρία Ντελβέκιο σας λέει κάτι? Ακούστε λοιπόν. Ο Ντελβέκιο είναι 31 ετών και είναι κληρονόμος της εταιρείας οπτικών της Ray-Ban. Πολύ γνωστή εταιρεία, έτσι. Ο Ντελβέκιο λοιπόν υποστηρίζει ότι έχει κοιμηθεί με πάνω από 2.000 γυναίκες. Ως άλλος Γιάννης Παλιάρας, έτσι λέγονταν, Γιάννης Παλιάρας, ναι. Λοιπόν, φοράμε τσίγκινο σόβρακο και ακούμε.
1: Με περισσότερες από 2.000 γυναίκες, υποστήριξε ότι έχει κοιμηθεί ο 31χρονος Λεωνάρντο Μαρία Ντελβέκιο, κληρονόμος της Ray-Ban, αποκαλύπτοντας ότι το τραγούδι «Χείρο» του Ενρικέ Ιγκλέσιας ήταν το μυστικό των περισσότερων κατακτήσεών του. Η συνέντευξή του, ωστόσο, περιλάμβανε και εξομολογήσεις για τις εξαρτήσεις και τη σχέση με τον πατέρα του. Αποκάλυψε ότι έχει αναπτύξει εθισμό σε αγχολητικά φάρμακα και περιέγραψε τη χρήση ουσιών ως προσπάθεια να καλύψει συναισθηματικά κενά. Ο ίδιος βρίσκεται στο επίκεντρο οικογενειακής διαμάχης για τον έλεγχο της περιουσίας του πατέρα του. Φέρεται να επιδιώκει συμφωνία περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά των μεριδίων δύο αδελφών του, αυξάνοντας τη συμμετοχή του στην οικογενειακή εταιρεία από 12,5% σε 37,5%.
0: Ο κύριος Ντελβέκιο λοιπόν υποστηρίζει ότι έχει κοιμηθεί με περισσότερες από 2.000 γυναίκες και είναι 31 ετών.

Αφού ο κύριος Δελβέγγιο λοιπόν είχε την δύναμη και το κουράγιο να τις μετράει και έφτασε στον μαγικό αριθμό των 2.000, μπράβο του. Πάμε να ακούσουμε κάτι σοφό τώρα. Ο σοφός της συντροφιάς μας, στην Πάτρα μας. Καλημέρα Πάτρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούν στο φοβερό και τρομερό ραδιογάμα στους 94. Ο σοφός της συντροφιάς μας λοιπόν, ο Θόδωρος Καμπέρος, μου γράφει: γουστάρω το φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε το χθες δεν υπάρχει πια, το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα. Η ημέρα η πιο όμορφη της ζωής σου είναι πάντα το σήμερα. Καλημέρα σας. Αυτά έγραψε για σήμερα ο σοφός της συντροφιάς μας. Καλημέρα Θοδωρή μου. Καλημέρα στην Πάτρα.

Η κυρία Γεωργία στα Γρεβενά αμέσως έστειλε μήνυμα. Τι όμορφα που τα γράφει αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό τον λέμε σοφό της παρέας μας. Καλημέρα στον σοφό.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

6 και 32 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που μας αρέσει. Χθες το μεσημέρι στο λιμάνι της Πάτρας, οι λιμενικοί προέβησαν στην σύλληψη 2 20χρονων αλλοδαπών τυπικών Σουδάν, οι οποίοι προσπάθησαν να βγουν από την χώρα επιδεικνύοντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία ανήκαν σε τρίτο πρόσωπο μάλιστα.

Πέμπτη 15 του Οκτώβρη. Σήμερα θυμίζω ότι σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός. Ανίποτη θλίψη και σοκ στην κοινωνία της Πάτρας αλλά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών μετά τον τραγικό θάνατο ενός νεαρού φοιτητή. Το περιστατικό Κάλαμο πρωινάκια σημειώθηκε στην συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης στην Πάτρα όταν ο άτυχος νεαρός έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας δίνοντας τέλος στη ζωή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Tempo 24, ο φοιτητής φέρεται να είχε εκφράσει νωρίτερα σε οικεία και κοντινά του πρόσωπα την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του. Παρά την έντονη ανησυχία και τις προσπάθειες των δικών του ανθρώπων, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να αποτραπεί η μοιραία κατάληξη.

Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στην Ρόδο, ώστε να πραγματοποιηθεί η καταγραφή των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία. Σύμφωνα μάλιστα με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, η αναστολή λειτουργίας θα παραταθεί και σήμερα για όλες τις σχολικές μονάδες σε όλες τις δημοτικές ενότητες του νησιού.

σοβαρά προβλήματα και μία τραγωδία άφησε πίσω της η ισχυρή κακοκαιρία που σαρώνει και την Κωνσταντινούπολη. Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του ενώ εκτεταμένες πλημμύρες έχουν προκαλέσει χάος στο οδικό δίκτυο. Οι συγκοινωνίες έχουν παραλύσει ενώ έχουν εγκλωβιστεί δεκάδες πολίτες.

Πάντως είναι φοβερό πως έχασε τη ζωή του αυτός ο 14χρονος στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστε τώρα, στην συνοικία Μπαλάτ της περιοχής Πατίχ, ο 14χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία όταν το παιδί πάτησε σε συσσωρευμένα νερά μέσα σε ένα πάρκο. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών

0: πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Παιδιά, πεινάτε.
4: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
3: Παιδιά, λέω.
4: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
3: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
5: Σπαγγέτι. Αίρεση, αφού είναι το αγαπημένο.
6: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
4: Κατάλαβες.
5: Όχι.
6: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
7: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
8: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πριν από 5 μέρες, φίλες και φίλοι, είχαμε μια καταγγελία σοκ με ροζ περιεχόμενο στην ελληνική αστυνομία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε λίγο θα μάθουμε τις λεπτομέρειες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή δουλειά, καλή αρχή, καλή Πέμπτη.

0: Καταγγελία λοιπόν στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, και μάλιστα η καταγγελία αυτή έχει ροζ περιεχόμενο. Πάμε να συναντήσουμε την Έλλη Κοκάλη στο Ηράκλειο που έχει τις πληροφορίες.
1: Το μαχαίρι στο κόκαλο βάζει η ηγεσία της Ελλάς σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας, απαντώντας στην φημολογία, στην αναταραχή που υπάρχει, στον πραγματικό σάλο που έχει προκαλέσει συγκεκριμένη καταγγελία, η οποία έγινε από αστυνομικό υπηρεσίας του Ηρακλείου για αστυνομικό, και έχει να κάνει με την συμπεριφορά του και την δραστηριότητά του στη διάρκεια της βάρδιας του στα κρατητήρια του Ηρακλείου. Το τμήμα μεταγωγών βρίσκεται εδώ και αρκετά 24 ώρα σε απόλυτο αναβρασμό μετά από αυτήν την αναφορά του αστυνομικού σε βάρος συναδέλφου του. Όπως ανέφερε, η καταγγελία έχει ροζ περιεχόμενο, με την εμπλοκή κρατούμενης αλλά και άλλων κρατουμένων στο χώρο των κρατητηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Η απάντηση σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε ήταν άμεση, καθώς διετάχθη η έρευνα να γίνει από ανώτατο αξιωματικό της Ελλάς, από τις αρχές ασφαλείας σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Στη συγκεκριμένη έρευνα καλούνται άμεσα να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα και ο αστυνομικός που έκανε την καταγγελία, ο καταγγελόμενος αστυνομικός που φέρεται να εμπλέκεται σε περιπτύξεις με κρατούμενοι, και βεβαίως όλο το προσωπικό το οποίο φαίνεται να ήταν στους χώρους μέσα και γύρω από τα κρατητήρια κατά την ώρα κατά την οποία καταγγέλλεται ότι εξελίχθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Η έρευνα δεν σταματά εκεί. Έχει ζητηθεί σαφέστατα να ελεγχθούν όλοι όσοι βρίσκονταν στους γύρω χώρους εκείνη την στιγμή, να ληφθούν καταθέσεις ακόμη και από τους κρατουμένους, να αξιοποιηθεί το υλικό που υπάρχει από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος και στα κρατητήρια και σε όλο το αστυνομικό μέγαρο, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε βάση σε όσα καταγγέλει ο αστυνομικός, είτε αν υπάρχει όντως, όπως αναφέρει ο αστυνομικός ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, οποιοδήποτε ενδεχόμενο να πρόκειται για μια εκδικητική καταγγελία από πλευρά συναδέλφου του που να μην έχει βαρύτητα. Σε κάθε περίπτωση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος επίσης έδωσε σαφείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διενεργηθεί η έρευνα, ενώ σε περίπτωση που οτιδήποτε από όσα έχουν περιγραφεί τεκμηριώνεται, θα εμπλακεί και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, που θα ελέγξει, όπως είπαμε, σε βάθος χρόνου όλη την υπόθεση, όλες τις πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά προς καμία κατεύθυνση.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Τρία λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη. Καλό ξεκίνημα. Καλημέρα Τάσο μου στην Πάτρα. Καλό στο Δημήτρη μας, κάτω Βασιλική Μεσολογίου. Λοιπόν Δημήτρη, εχθές έμαθα πού βρίσκεται η κάτω Βασιλική. Μου το είπε ο σοφός της ραδιοφωνικής μας συντροφιάς, ο Θόδωρος Καμπέρος. Απέναντι ακριβώς από την Πάτρα. Εκεί είσαι, το έμαθα κι αυτό. Καλημέρα Μαριάννα μου, Ναύπλιο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίδη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: αλλάζει, αλλάζει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη, 15 του Οκτώβρη. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά. Πρωινό ξεκίνημα, μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Κάθε πρωί από τις 5 και 30 μέχρι και τις 8. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Οι άνθρωποι έκαναν έναν δειγματοληπτικό έλεγχο στο τελωνείο εισαγωγών-εξαγωγών στην Θεσσαλονίκη. Γιατί ανακάλυψαν, ακούστε τώρα, μέσα σε ένα κοντέινερ το οποίο είχε δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου και χάντρες, το οποίο είχε αφιχθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από λιμάνι της Κίνας, με τελικό παραλήπτη μια εταιρεία στην Βουλγαρία, εντόπισαν 24 κυβότια που περιείχαν συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων, στιλέτα, μαχαίρια, πεταλούδα, σπαθιά, κάτι σπαθιά μήκους λάμας 50 εκατοστών κλπ. Τέλος πάντων, από την τιμή που έκλεισε τον περασμένο Μάρτη το πετρέλαιο, που είχε αγγίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, που είχε αγγίξει το 1,75 ευρώ το λίτρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ανακοίνωσε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμασης φέτος θα ξεκινήσει στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός είπε ότι η φετινή τιμή ανοίγει σε χαμηλότερα επίπεδα από την τιμή που έκλεισε τον περασμένο Μάρτη, που είχε αγγίξει το 1,75 ευρώ το λίτρο. Βέβαια, μην παραβλέψουμε ότι το 1,75 ευρώ το λίτρο, η τιμή του περασμένου Μάρτη, είχε εκτοξευθεί λόγω του Αμερικανο-Ισραηλινού χτυπήματος στο Ιράν τον περασμένο Φλεβάρι, έτσι. Οπότε λογικό ήταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να εκτοξευθεί. 1,75 λοιπόν το λίτρο τον περασμένο Μάρτη. Βέβαια, ο πρωθυπουργός μας το παρουσίασε σαν επίτευγμα, έτσι, την φετινή τιμή του 1,55 ευρώ το λίτρο. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Το πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε, θέλω να θυμίσω, πέρυσι τον Απρίλιο. Έκλεισε στο 1,75, ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα.
1: Η χώρα δεν είναι ένα γαλατικό χωριό. Αυτά είπε ο πρωθυπουργός εχθές. Αυτό όμως το έχουμε ξανακούσει από κάπου. Αν θυμάμαι καλά, αυτήν την έκφραση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, την είχε χρησιμοποιήσει.

0: καλό.
1: Δεν ξέρω, μερικές φορές μου δίνουν την εντύπωση ότι εντάξει η χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό, αλλά μάλλον κάποιοι από αυτούς, ανεξαρτήτως χρώματος, είτε είναι μπλε, είτε πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, πορτοκαλί, ό,τι και να είναι, πιστεύουν ότι απευθύνονται στους γαλάτες. Κατανοητό ότι η παγκόσμια συγκυρία είναι αρκετά δύσκολη. Αλλά καλό θα ήταν να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, όπως είναι.
0: Είδα να κόβουν.
1: Μετά το Αμερικανο-Ισραηλινό χτύπημα τον περασμένο Φλεβάρι, είδαμε τις τιμές των καυσίμων να εκτοξεύονται. Εντάξει, 1,75 ήταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Με αυτή την τιμή μάλλον έκλεισε η περασμένη χειμερινή περίοδος.
0: Να φεύγει για τα ξένα, για το καλό μου.
1: Γιατί όμως δεν λέμε ότι η περσινή χειμερινή περίοδος όσον αφορά τον πετρελαίο θέρμανσης ξεκίνησε με 1/10 λίτρο. Να τα λέμε όλα ρε παιδιά.

0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Αβδελόπουλος, φιλοξενήθηκε χθες στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τους Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε για την αποπομπή της Kimberly, της δικιάς μας Kimberly Guilfoyle, και για το πόσο σημαντικός είναι ο κάθετος διάδρομος για την χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βελόπουλος.
1: Έχω πει και άλλη φορά ότι ό,τι ομαλώνουν τα βουβάλια την πυρώνουν τα βατράχια. Θεωρώ, και θα το πω άκομψα και ας ενοχληθούν κάποιοι, όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι.
2: Δεν θέλετε να πείτε.
1: Να σας πω γιατί. Πρώτον, η ανακοίνωση, αν διαβάσετε την επιστολή της κυρίας Γκυλφόλη, της παρατήσεως, σε πάση περιπτώσει, δεν ευχαριστεί την κυβέρνηση. Και αν δούμε πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι αυτής της ιστορίας, πέρα από την προσωπική μου αίσθηση για τις προσωπικές επιλογές, τα μπουζούκια, εγώ τα συγχαίρομαι όλα αυτά, το lifestyle, αλλά πρέπει να δούμε τι υπηρετούσε και τι εξυπηρετούσε η κυρία Γκυλφόλη και τι εξυπηρετεί ο αντίποδος που λέγεται Μπάρακ. Από την άλλη πλευρά, η μία πλευρά εξυπηρετούσε τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος μας αναβαθμίζει γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, μην κοροϊδευόμαστε, άσχετα αν δεν έχει στην τσέπη του Έλληνας κέρδος, γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, η χώρα αναβαθμίζεται. Και ο άλλος εξυπηρετεί τον αγωγό από το Κατάρ, Ιράκ, Συρία, Τουρκία. Και λέω εγώ εσάς, πώς μπορείς να χαίρεσαι, ρε μεγάλε, όταν ουσιαστικά το χτύπημα, και το λέει σήμερα η εφημερίδα, η συγκεκριμένη που έκανε τις αποκαλύψεις εντός εισαγωγικών, πώς μπορείς να χαίρεσαι όταν αμφισβητείται η αξία του δικού σου διαδρόμου και αναβαθμίζεται η ουσία ή η αξία.
2: Γιατί είπατε ότι δεν ευχαριστεί την κυβέρνηση? Έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση?
1: Ξέρετε πώς ξεκίνησε η ιστορία? Ξέρετε. Με μια ανώνυμη επιστολή που εστάλει στο Υπουργείο Ενέργειας της Βουλγαρίας και από εκεί διέρευσε στην εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία υπηρετεί και εξυπηρετεί τα καρτέλ του πετρελαίου, όχι του φυσικού αερίου, του Τέξας.
2: Η κυβέρνηση που εμπλέκεται σε όλο αυτό.
1: Αυτό κάτι σημαίνει. Η ανώνυμη επιστολή από κάπου έφυγε.
2: Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης νωρίτερα μας έλεγε ότι εμείς ούτε χαρήκαμε που φεύγει η κυρία Γκυλφόιλ και δεν έχουμε καμιά ευθύνη. Η αμερικανική κυβέρνηση τη διόρισε ή η αμερικανική κυβέρνηση την έπαψε.
1: Έχει βγει φωτογραφία μαζί της.
2: Βεβαίως.
1: Ο Άδωνης.
2: Μα δεν το αρνήθηκε. Λέει ότι ήταν μια καλή πρέσβης.
1: Είδες λοιπόν πώς τρέχουν όλοι να βγουν φωτογραφίες.
2: Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι όποιος φωτογραφίζει με τον κυρία Κίμπελι Γκυλφόιλ.
1: Ακούστε λίγο, να ξέρουμε και τι λένε. Όποιος βγαίνει με τον πρέσβη φωτογραφίες, αναλαμβάνει και την ευθύνη της επιλογής του. Εγώ αρνήθηκα να βγουν φωτογραφίες, δεν ήθελα ούτε να τη δω, ούτε να έχω σχέση μαζί της. Όμως, επαναλαμβάνω, γιατί απεδείχθη εκ του αποτελέσματος ότι είχα δίκιο. Ήταν μια ελαφριά κατάσταση, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω.
3: Το έχουν άλλα, λέτε τώρα.
1: Βέβαια.
3: Το έχουν άλλα, πιο μεγάλα.
1: Η Ελλάδα, η πατρίδα μας. Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει. Το επαναλαμβάνω. Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά. Όσοι χαίρονται με αυτή την αποπομπή, επαναλαμβάνω, ή είναι βλάκες ή είναι φιλοτροπικοί.
3: Άρα μήπως κάνουμε λάθος να μετατρέψουμε την υπόθεση αυτή σε υπόθεση Καρτερού, Ανδρουλάκη, ενός καυγά εσωτερικού που μας τροφοδοτεί κατά τόσο.
1: Πιστεύει κανείς ότι τα τεράστια συμφέροντα που συγκρίνονται μεταξύ LNG αμερικανικού και πετρελαίου αμερικανικού ασχολούνται με τον Καρτερό ή τον Βελόπουλο ή τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δουλειές, έτσι. Μιλάμε για έναν αγωγό που κοστίζει 15 δισεκατομμύρια ευρώ από το Κατάρ μέχρι την Τουρκία. Μιλάμε για τεράστια ποσά, παιδιά. Άρα λοιπόν, απλά η πολιτική μας εδώ. Είναι, ξέρετε, είναι του πάνω-πάνω. Να περνάει η ώρα, να έρχονται να λένε ότι μπαρούφα φαντάζονται και τελείωσε η ιστορία. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι φανταζόμαστε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει η κυβέρνηση να διατηρήσει, αν θέλετε, με ζέση τον κάθετο διάδρομο. Γιατί και μόνο αν τον δείτε ως κάθετο.
2: Δεν αντιλέγει γι' αυτό. Η κυβέρνηση τον υπολογίζει.
1: Αφήστε να έχω επιφυλάξει για πολλά πράγματα.
3: Γιατί αυτό μας διασφαλίζει.
1: Μας διασφαλίζει την ανατολική πλευρά και κυρίως απομονώνει την Τουρκία. Ακούστε λίγο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Βελόπουλος. Με ενδιαφέρει να απομονωθεί η Τουρκία γεωοικονομικά, γεωπολιτικά. Εάν κάνει και τον αγωγό αυτό, έχει και τον Turk Stream η Τουρκία, που μας δίνει το φυσικό αέριο το ρωσικό, θα είμαστε εξαρτημένοι και η Ευρώπη και η Ελλάδα από την Τουρκία. Δεν το θέλω.
3: Μάλιστα.
1: Δεν το θέλω.
3: Η αναταραχή αυτή μπορεί να δώσει περιθώρια στην Άγκυρα να πιέσει περισσότερο στο πεδίο. Είδαμε τη ρηματική διακύρωση της Λιβύης για τις έρευνες νότια της Κρήτης.
2: Έχουμε και είπε ο υφυπουργός άμυνας που επισκέπτεται την Ουάσιγκτον, είμαστε κοντά στα F-35.
3: Έχουμε καλά, το

0: Τι, το έχουν πει πολλές φορές.
1: Έχουμε το καλώδιο μπροστά μας που θα είναι ένα κρίσιμο.
0: Της τηλεπικοινωνίας λέτε.
1: Εγώ δεν λέω τηλεπικοινωνία.
0: Όχι, το λέω Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Που τα ξέρει όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τώρα θέλει να γίνει πρωθυπουργός της χώρας και δεν ξέρει ότι είναι ένα καλώδιο που είναι γεωοικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας για τη χώρα, που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα, που μας αναβαθμίζει έτσι στην περιοχή, ότι δεν είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών, αλλά είναι καλώδιο
1: ηλεκτρικής
0: ενέργειας.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή απίστευτα αυτά που συμβαίνουν.
2: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
7: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
6: Κατάλαβες.
5: Όχι.
8: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
2: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
9: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

μεγάλη ποσότητα κάναβης που ξεπερνά τα 70 κιλά μετέφερε ένας άντρας. Στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δωδόνης Ιωαννίνων. Άντρες λοιπόν του τμήματος δίωξης ναρκωτικών εντόπισαν τον κατηγορούμενο να μεταβαίνει με μισθωμένο επιβατηγό φορτηγό σε μια ορεινή περιοχή της Θεσπρωτείας και κατά την επιστροφή του τον σταμάτησαν στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Δωδόνης, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα.

0: Και αφού τον σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου, άρχισαν το ψαχτήρι. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί? Στο χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου βρήκαν 63 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 70 κιλών και 80 γραμμαρίων. Η αστυνομία εκτίμησε ότι το όφελος που θα είχε ο συγκεκριμένος διακινητής θα ήταν περίπου 210.000 ευρώ. Τώρα βέβαια ο συλληφτής θα πάρει την άγουσα προς το γραφείο του εισαγγελέα πρωτοδικών Ιωαννίνων. Πιο κοντά από ποτέ, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, η Τουρκία στον οικονομικό γκρεμό. Το σκάνδαλο των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων πραγματικά κλονίζει τη χώρα. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι το σκάνδαλο αυτό αγγίζει υψηλόβαθμα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος του Ερντογάν, ενώ χιλιάδες μικροκαταθέτες στην Τουρκία είδαν τις οικονομίες τους να κάνουν φτερά, να εξανεμίζονται.
1: Σεισμικές δονήσεις στο πολιτικό και οικονομικό οικοδόμημα του Ταγίπ Ερντογάν προκαλεί ένα γιγαντιαίο οικονομικό σκάνδαλο με την απόσυρση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τουρκικά επενδυτικά κεφάλαια. Σύμφωνα με αποκαλυπτικές αναφορές, η τεράστια αυτή φυγή κεφαλαίων αποδίδεται σε παρασκηνιακές κινήσεις βρετανικών τραπεζικών κολοσσών, οι οποίοι αποσύρουν σπευσμένα ρευστότητα από την Άγκυρα για να χρηματοδοτήσουν τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή οι ζημιές στην Τουρκία εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, με την αστυνομία και το Υπουργείο Οικονομικών να διερευνούν τη δράση δεκάδων μεγάλων κερδοσκόπων. Το σκάνδαλο αγγίζει την ηγεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ, προκαλώντας κύμα οργής σε εκατοντάδες χιλιάδες μικροκαταθέτες που είδαν τις οικονομίες τους να εξανεμίζονται. Η άρνηση της κυβέρνησης να επιτρέψει κοινοβουλευτική έρευνα έχει πυροδοτήσει άγριες συγκρούσεις στην τουρκική εθνοσυνέλευση, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για συγκάλυψη και να απαιτεί ανεξάρτητη εποπτεία. Παράλληλα, το Λονδίνο φαίνεται να ασκεί πιέσεις και σε πολιτικό επίπεδο μέσω του Αζερμπαϊτζάν. Η απόφαση του Μπακού να αυστηροποιήσει τους κοσμικούς κανόνες για τη μαντήλα στα σχολεία εκλαμβάνεται από την Άγκυρα ως ευθεία πρόκληση, απειλώντας με ρήγμα τον στενό άξονα Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν. Οι εξελίξεις αυτές εκδηλώνονται στην πιο ακατάλληλη συγκυρία, καθώς ο Ερντογάν ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής των Τουρκικών Κρατών. Τα σύννεφα πάνω από το Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα πυκνώνουν επικίνδυνα. Η συνδυασμένη χρηματοπιστωτική κρίση και η τριγμή με τους περιφερειακούς τους συμμάχους απειλούν να οδηγήσουν την Τουρκία σε πρόωρες εκλογές και ανεξέλεγκτη κοινωνική ανάφλεξη.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: 7 και 25 πρώτα λεπτά, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη. Δύο νεαροί ηλικίας 28 και 18 συνελήφθησαν στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, ενώ νωρίτερα είχαν εξαπατήσει μια ηλικιωμένη αφαιρώντας από αυτήν κοσμήματα και μετρητά.
1: Μου λες πως όλοι φταίμε ασυνείδητα, μα χάνω κάθε τόσο τον ήρμο.
0: Ένας αστυνομικός της ομάδας Αδίας, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, είδε δύο άτομα να κινούνται ύποπτα να βγαίνουν από την πιλωτή μιας πολυκατοικίας, ενώ παράλληλα κοντά στο σημείο παρατήρησε και ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο που τους περίμενε και στο οποίο αυτοκίνητο ήταν δύο ακόμα άτομα. Ο αστυνομικός ενημέρωσε την υπηρεσία του και μια ομάδα Δίας εντόπισε το ύποπτο αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Ειρήνης κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος τους έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του, πάτησε στον γκάζι και προσπάθησε να εξαφανιστεί. Κινήθηκε μάλιστα αντίθετα στην οδό δεξαμενής, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη.
1: Στο κρεβάτι παίζουν σύνθετα, στα γρήγορα εγώ και εσύ αργά.
0: Μετά από διαδοχικές συγκρούσεις, οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και διέφυγαν τρέχοντας. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο από αυτούς, τον 20χρονο και τον 18χρονο.

Μόλις λοιπόν οι αστυνομικοί συνέλαβαν αυτούς τους δύο μπαμπουίνους, πήγαν στην πολυκατοικία που είχαν εντοπιστεί αρχικά οι δράστες και βρήκαν μια 90χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα απάτης από αυτούς τους δύο και σύμφωνα με την καταγγελία της είχαν πάρει 700 ευρώ σε μετρητά, ένα πεντόλυρο και χρυσαφικά άγνωστης αξίας.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

7 και 32 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Έπεσε και ένα δέντρο δίπλα από το Μέγαρο Μαξίμου με αποτέλεσμα να κλείσει η Ρόδου Αττικού. Στο σημείο επιχειρεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Από τις 5 τα ξημερώματα σήμερα λοιπόν είναι κλειστή η Ρόδου Αττικού, καθώς πολύ κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσε ένα μεγάλο δέντρο, μια μουριά. Συγκεκριμένα η πτώση του δέντρου καταγράφηκε 30 μέτρα πριν το Μαξίμου από την πλευρά του Ζαπίου. Ευτυχώς από το σημείο εκείνη την ώρα δεν περνούσε κανείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως σας είπα, πρόκειται για μια μουριά η οποία έπεσε πάνω σε κάγκελο. Πυροσβεστική και Δήμος Αθηναίων πήγαν στο σημείο και προσπαθούν να ανοίξουν το δρόμο που παραμένει κλειστός. Ο Γιάννης Μανολόπουλος στην πόλη της Καλαμάτας στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους συναδέλφους του, τους καλούς αρτοποιούς που δουλεύουν πολύ σκληρά για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Εμείς να καλημερίσουμε τον Γιάννη, τον συνεργάτη του τον Δημήτρη και τον Τάκη Φάσο, ο οποίος Τάκης Φάσος είναι από το Γκάμπο στην Μεσσηνία, ένα πολύ όμορφο και γραφικό χωριουδάκι.

και λίγο πιο, λίγο πιο κάτω θα έλεγα, προς την παραλία από τον κάμπο στην Μεσσηνία, ένας ακροατής μας, ο οποίος έχει ένα κατάστημα στο παραλιακό μέτωπο, υπέφερε πριν από δύο μέρες με το blackout. Έπεσε το ρεύμα για κάποιες ώρες στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο άνθρωπος υπέστη μια ζημιά με τα προϊόντα στο κατάστημά του. Εξέφρασε λοιπόν το παράπονο του γιατί ο ΔΔΕ έκανε 12 ώρες να ανταποκριθεί και να αποκαταστήσει την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο ΔΔΕ δεν έχει μία ενιαία συγκεκριμένη προθεσμία για την αποκατάσταση κάθε διακοπής ρεύματος λόγω κακοκαιρίας. Προσέξτε έτσι, λόγω κακοκαιρίας. Ο χρόνος αποκατάστασης εξαρτάται από το είδος και την έκταση της βλάβης, καθώς και από τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Τώρα, σε πόσο χρόνο πρέπει να επανέλθει το ρεύμα? Σύμφωνα λοιπόν με τις εγγυημένες υπηρεσίες που δημοσιεύει ο ΔΔΕ, για καταναλωτές μέσης τάσης προβλέπεται αποκατάσταση της παροχής εντός 12 ωρών. Για οικιακές παροχές δεν προκύπτει από την ίδια εγγύηση αντίστοιχη γενική προθεσμία αποκατάστασης της τάξης των 12 ή 24 ωρών. Ο ΔΔΕ απλά αναφέρει ότι καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΔΔΕ μπορεί να αφήνει αυθαίρετα μια περιοχή χωρίς ρεύμα. Αλλά και από την άλλη, δεν υπάρχει γενικός κανόνας ότι όλες οι βλάβες από κακοκαιρία πρέπει να αποκαθίστανται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τώρα εάν ο ΔΔΕ δεν ανταποκριθεί σχετικά άμεσα για να αποκαταστήσει μια ζημιά λόγω καιρικών συνθήκων, επαναλαμβάνω, εσείς μπορείτε να κάνετε ένα αίτημα αποζημίωσης, αλλά η αποζημίωση δεν είναι αυτόματη. Ο ΔΔΕ αναφέρει ότι η ευθύνη του εξετάζεται όταν η ζημιά οφείλεται σε προβλήματα του δικτύου που έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί. Αν η διακοπή όμως οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως είχαμε προχθές στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, η αποζημίωση που θα ζητήσετε μπορεί να μην εγκριθεί. Τώρα τι μπορείτε να κάνετε εσείς, όπως στην περίπτωση του φίλου μας που από ό,τι μας περιέγραφε λιώσαν όλα τα εμπορεύματα, μιας και το ψυγείο δεν είχε ρεύμα για 12 ώρες. Τι μπορείτε να κάνετε? Βγάζετε φωτογραφία τα αλλοιωμένα εμπορεύματα, τα καταγράφετε αναλυτικά και δίπλα βάζετε την ποσότητα και την αξία. Μαζεύετε και τα τιμολόγια αγοράς για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα. Σημειώνετε την ώρα που κόπηκε και την ώρα που επανήλθε το ρεύμα και υποβάλλετε μια γραπτή καταγγελία και αίτημα αποζημίωσης στον ΔΔΕ, περιγράφοντας τη ζημιά και ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια της διακόπης. Με λίγα λόγια, όπως το λέει ο λαός, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τέλος πάντων, αυτά.

Να καλημερίσω τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον Ιωνα Ξυπολιά, ο οποίος μου γράφει: καλημέρα σε εσένα και στην ραδιοφωνική παρέα. Σήμερα 10 με 11 θα τα πούμε μαζί με τον Βασίλη Ζώη στην εκπομπή εδώ Πελοπόννησος, όπως κάθε Πέμπτη, στο Sky Αργολίδα στους 102, Sky Αρκαδίας 102 και 8 και Sky Μεσσηνίας στους 96 και 4. Εδώ Πελοπόννησος λοιπόν, με τον Βασίλη Ζώη, τον εξαιρετικό Βασίλη Ζώη, ίσως το καλύτερο παιδί στα Αιρτζιάνα, και τον καλό φίλο και συνάδελφο Ιωνα Ξυπολιά. Εσείς λοιπόν που θα βρίσκεστε στην Αργολίδα ή στην Αρκαδία ή στη Μεσσηνία, συντονιστείτε. Σήμερα το πρωί στις 10.

0: Κατά την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το σχέδιο νόμου κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για την πρόληψη της κλοπής και διακίνησης πολιτιστικής περιουσίας, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Ρένα Δούρου, εξαπέλυσε μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το βήμα του Κοινοβουλίου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, χθες στη Βουλή.
1: Κυρίες και κύριοι, η χθεσινή αποπομπή της πρέσβυρας Γκίλφοϊ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και επιβεβαιώνει ταυτόχρονα την κριτική που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια τραγική διορατικότητα εν τέλει. Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, γιατί η Γκίλφοϊ αποπέμφθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση για τις απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας δηλώσεις της, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικάνικα μέσα για το χρηματισμό της. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, εκτίθεστε, αλλά εκθέτετε και την πατρίδα μας, γιατί δεν αντιδράσετε ποτέ όσο οφείλατε, γιατί έπρεπε να κάνετε άμεσα κάτι μετά από αυτές τις δηλώσεις. Είστε εκτεθειμένοι και εκτίθεται και η πατρίδα μας, γιατί η ελληνική κυβέρνηση εμετρήθη, εζυγίστη και ευρέθη ελλιπής στη θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κυβέρνησης, πέρα από μικροκομματικές ή πολιτικάτικες σκοπιμότητες. Να σας τη θυμίσω, γιατί εδώ και 7 χρόνια την έχετε ξεχάσει. Στην άσκηση των καθηκόντων για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Η ελληνική κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη γιατί ενεργώντας ως υποδειγματική σύμμαχος, έτσι χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Ρούμπιο μόλις τις προάλλες, έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της πρέσβυρας, προωθώντας αμερικάνικες επιλογές και συμφέροντα όπως ο κάθετος διάδρομος και το πανάκριβο αμερικανικό υδροποιημένο αέριο. Σε συνεργασία βεβαίως με συγκεκριμένους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους έχουμε καταθέσει σχετική αναλυτική κοινοβουλευτική ερώτηση, η οποία κατά την προσφυλή σας συνήθεια την έχετε αφήσει αναπάντητη. Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη με την αποπομπή Γκίλφοϊ, γιατί χωρίς ενημέρωση της Βουλής, χωρίς εχέγγυα διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, προχώρησε σε αποφάσεις κρίσιμες για το μέλλον της πατρίδας μας, με μοναδική αναφορά την πρέσβυρα. Και προβλέπουμε ότι το ίδιο θα πράξει η κυβέρνηση και με τον την διάδοχό της, γιατί το πρόβλημα δεν είναι εν τέλει ένα πρόσωπο. Είναι δομικό. Αφορά την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, η οποία στην Ελλάδα του 2026, και ενώ το διεθνές περιβάλλον είναι σε πλήρη αναδιάταξη, ο Καναδός Πρωθυπουργός λέει ότι είναι σε ρήξη ό,τι ξέραμε. Με νέες ισορροπίες και σχετισμούς δυνάμεων, εσείς ασκείτε εξωτερική πολιτική με όρους του πιο σκοτεινού χθες, με τα ραντάρ της Ουάσιγκτον από εγχώρια οικονομικά συμφέροντα, παρακάμπτοντας τη λαϊκή βούληση χωρίς λογοδοσία, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τη δεκαετία του 50, την εποχή του αλίστου μνήμης Purifoy, την εποχή του μετεφυλιακού καθεστώτος δεξιάς που αναζητούσε εσωτερικούς εχθρούς στο πρόσωπο αριστερών αγωνιστών και αντλούσε την ισχύ της όχι από το λαό, από την Ουάσιγκτον. Φωτογραφίζονταν στη σειρά με την προηγούμενη πρέσβη, με μια υπεριοχή που εμείς οι υπόλοιποι που δεν φωτογραφιζόμασταν, γιατί δεν ξεχνάγαμε τις δηλώσεις ότι ήμασταν σκυλιά οι Έλληνες, σκυλιά που έπρεπε να μας μάθουν να μην κατουράμε στο χαλί, και περιφέρατε αυτές τις φωτογραφίες και τις αγκαλιές ως μια υπεροχή μιας εξωτερικής πολιτικής που μας βήθησε στην αξιοπιστία των ημέτερων οικονομικών συμφερόντων σας. Λοιπόν, το κεφάλαιο Γκίλφοϊ κλείνει, εκείνο της αλλαγής ρότας στην εξωτερική πολιτική παραμένει όμως ανοιχτό. και εκτεθειμένη είναι η ελληνική κυβέρνηση και για την αλακάρτα αντιμετώπιση πολιτιστικών κυρώσεων και την εργαλειοποίηση για μικροκομματικά ωφέλη των ανταλλαγών ή της επιστροφής πολιτιστικών αγαθών. Φέρνετε ορθά την κύρωση στη Βουλή. Πράτεται όμως ενοχικά, αποκρύπτοντας τα έγγραφα για την επιστροφή των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τη Βουλγαρία. Μια δίθεν ιστορική επιστροφή που η κυβέρνηση παρουσίασε ως ιστορική αποκατάσταση και δικαίωση. Μια υπόθεση με τόσες ασάφειες, τόσες σκοτεινές πλευρές, τόσες ανακρίβειες που μοιάζει με κόλπο γκρόσο παραπλάνης παρά με εθνικό θρίαμβο. Γιατί σιωπάτε απέναντι στις αποκαλύψεις της Πετράνα Ντελτέτσεβα, επικεφαλής τμήματος του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Βουλγαρίας? Γιατί δεν λέτε μάλλον τίποτα όταν μας λέει ότι τα αντικείμενα δόθηκαν στην Ελλάδα απλώς προς χρήση, δεν δωρίστηκαν, δεν μεταβάστηκε η ιδιοκτησία τους? Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ποιος έχει την κυριότητα των κοιμηλίων, ποιος έχει την κατοχή τους, είναι προσωρινή ή οριστική η παραχώρηση, υπάρχει δικαίωμα ανάκληση επιστροφής? Γιατί η κυβέρνηση μιλάει για αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων, ενώ η βουλγαρική κυβέρνηση για αμοιβαία παράδοση για φύλαξη. Γιατί παραδώσετε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, ένα διαπραγματευτικό μέσο τεράστιας συμβολικής σημασίας για τη Βουλγαρία, χωρίς να εξασφαλίσει την επιστροφή όλων των ελαττωμένων κοιμηλίων? Γιατί δεν επικαλείτε τη συνθήκη του Νεηγή του 1919 η κυβέρνησή μας, που προβλέπει υποχρεώσεις της Βουλγαρίας για απόδοση αρπαγέντων, και τη σύμβαση της Χάγης του 1954? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι κέρια ερωτήματα για τη συμφωνία, η οποία η κυβέρνηση κομπάζει, όπως είδαμε, και στα σχετικά πλάνα, αλλά αποκρύπτει τα έγγραφα. Είναι μια πολιτική που δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο ανταλλαγών, όπου επιστροφή πολιτιστικών αγαθών εξαρτάται από αμφίβολα ανταλλάγματα και όχι από την ιστορική τεκμηρίωση και το διεθνές δίκαιο. Άρα, από την υπόθεση Γκυλφόιλ ως τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ και ως αυτά που διαμείβονται με τη Μονή Σινά και διαβάζουμε διάφορες διαρροές σε σχετικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κυβέρνηση αποτελεί απειλή διαρκείας για όλους μας, από την εξωτερική πολιτική μέχρι τον πολιτισμό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει οτιδήποτε για να απαλλαγούμε από αυτήν και από εσάς προσωπικά.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Αυτά είπε λοιπόν η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συγγνώμη, η κυρία Ρένα Δούρου, από το βήμα της Βουλής εχθές. Αρκούδες επιτέθηκαν στο κάτω νευροκόπη, όπως καταγγέλει ένας κτηνοτρόφος, εισέβαλαν στην κτηνοτροφική του μονάδα, με αποτέλεσμα οι αρκούδες να κατασπαράξουν περισσότερα από 200 ζώα του. Ο Κοσμάς Πανταζής μίλησε για το συμβάν με τον αντιδήμαρχο Νευροκοπίου, τον κύριο Γιώργο Σαβίδη. Πάμε να ακούσουμε.
3: Έντονη ανησυχία επικρατεί στα ορεινά του νομού Δράμας για τις συχνές εμφανίσεις αρκούδων. Όπως καταγγέλει κτηνοτρόφος στο κάτω Νευροκόπη, αρκούδες επιτέθηκαν στην κτηνοτροφική του μονάδα και προκάλεσαν μεγάλη καταστροφή.
4: Σε όλα τα χωριά άρχισαν και μπαίνουν αρκούδες. Εμένα με έκανε πάνω από 200 ζώα ζημία, εγώ πρόβατα. Χρυσοκέφαλο, στο δαστοτό στην πλατεία πάνε, το περιθώρι φάγανε ζώα, στο βαφύτοπο ζώα.
3: Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί στον Νευροκόπη αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων και τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες, προκαλώντας καταστροφές σε ζωικό κεφάλαιο.
5: Έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες μια έντονη δραστηριότητα κάποιας αρκούδας ή κάποιων αρκούδων, μπορεί να είναι περισσότερες και στο σύνολο από μία, πηγαίνει και ενοχλεί κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες ώστε να θανατώνει τα ζώα. Από όσο γνωρίζω, στον έναν έχει κάνει ζημία περίπου στα 50 με 70 αμνοερήφια και πρόβατα. Και σε μια άλλη μονάδα, σε ένα άλλο χωριό που πιστεύουμε πολύ πιθανό να είναι δεύτερο ζώο, γύρω στα 15 με 20.
3: Αιτία της πιο συχνής εμφάνισης των αρκούδων σε πιο χαμηλό ύψος είναι, όπως τονίζει ο αντιδήμαρχος Νευροκοπίου, η μη έβρεση τροφής.
5: Υπήρχαν οι αρκούδες, υπήρχαν τα ζώα. Απλά τον τελευταίο καιρό αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι επειδή δεν υπάρχει τροφή στα βουνά ώστε να μπορούν να τραφούν,
6: κατεβαίνουν πιο χαμηλά.
5: Κατεβαίνουν προς τα χαμηλά. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να ενοχλήσει την αρκούδα ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός της, όπως παράδειγμα το λαγό μπορεί να τον φάει αλεπού ή ο λύκος. Η αρκούδα πολλαπλασιάζεται λόγω και των καλών καιρικών συνθηκών, από ό,τι βλέπουμε, και έχει αρκετά μικρά ζώα μαζί της, δηλαδή τα παιδιά τους. Έχουν μείνει στην περιοχή, έχουν κάνει το δάσος, φυσικά και το δάσος είναι σπίτι τους, και άρχισαν να κατεβαίνουν πιο προς τα χωριά, γιατί είμαστε ορεινός δήμος.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει, με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: αυτό είναι.
1: Αλλάζουμε το πρωινό σας.
2: Φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να σας φιλήσω σταυρωτά για να σας αποχαιρετήσω. Αφού πρώτα όμως σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε και σήμερα να είστε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη. Καλή δουλειά. Καλό δρόμο. Σε εσάς που οδηγείτε. Προσεκτικά, έτσι, το νου σας, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 5:30. Να είμαστε όλοι γεροί, να έχουμε την υγεία μας και να ξανασυναντηθούμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα.

0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την υπόλοιπη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 15 Οκτωβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη. Κυρίως ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση λοιπόν, λιακάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Αυτή την ώρα είναι στους 14. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Αναλυτικότερα, νεφώσεις αναμένονται αρχικά στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και την Εύβοια, αλλά και την Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα, ο καιρός παντού θα παρουσιάζει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 20, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από 7 έως 19, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 9 έως 22, στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19, στις Κυκλάδες από 14 έως 19 και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το πρωί. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία, μάλλον στο κέντρο της Αθήνας για να είμαστε πιο ακριβείς, θα κοιμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 18.

εβδομάδα εξακολουθεί να ζει στον αστερισμό της Γκυλφολιάδας. Εν μέρει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το παράδοξο είναι ότι στην Ελλάδα το ζούμε πολύ πιο έντονα από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εν πάση περιπτώσει υπήρχαν κάποιοι

Γκιλφόιλ από πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ο Έρικ Ντίτερς προανήγγειλε μάλιστα θα στραφεί νομικά εναντίον της για όσα διαρρέει σε βάρος του. Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος της έδωσε διάφορα χρήματα κατά καιρούς και ήταν ο άνθρωπος που τον πίεζε για να εξοφλήσει και την πιστωτική κάρτα της με το ποσό των 100.000 δολαρίων. Ο Έρικ Ντίτερς δεν είναι κανένας τυχαίος άνθρωπος, είναι πρώην δωρητής και πρώην πολιτευτής των Ρεπουμπλικάνων. Το όνομά του βέβαια εμείς το μάθαμε τώρα μέσα από τα δημοσίευματα της Wall Street Journal, τα οποία περιέγραφαν το οικονομικό σκάνδαλο στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η Γκιλφόιλ. Ο ίδιος ο Ντίτερς σχολίασε την παραίτησή της λέγοντας ότι είναι καλή κίνηση από το Λευκό Οίκο και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να αντέξει κατηγορίες μου η Γκιλφόιλ. Σύμφωνα με το CNN, στο οποίο μίλησε ο Ντίτερς, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ του ζήτησε χρήματα ως ανταλλαγή για πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας, λόγω της μακροχρόνιας σχέσης τους, πιστεύω ο Τραμπ προσπαθούσε να συμφερθεί με κάποια επίοικια. Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, είναι πολύ σημαντικό για μένα να το τονίσω, ότι υπήρξα ένθερμος υποστηρικτής του κύκλου του Τραμπ και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε πληρωθεί 300.000 δολάρια. Ισχυριζόταν ότι είναι φίλη μου. Το μόνο που ήθελα από αυτήν ήταν να με βοηθήσει. Να βοηθήσω τα θύματα του Δόκτωρ Ντουράνι, 580 ανθρώπους που υποβλήθηκαν σε περιττές επεμβάσεις σπονδυλική στήλη. Ήθελα να εκδοθεί ο γιατρός και να διεξαχθεί έρευνα για το πώς διέφυγε. Και εκείνη δεν μπόρεσε να κάνει ούτε αυτό για μένα. Είναι τραγικό. Θέλω επίσης είπε να τους μηνύσω για δυσφήμιση. Αρχικά είπαν ότι τα μηνύματα ήταν πλαστά. Η Wall Street Journal επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν και βρίσκονται ακόμα στο τηλεφωνό μου παρεμπιπτόντως. Μετά ισχυρίστηκαν ότι είμαι γνωστός εκβιαστής, άλλη μια δυσφήμιση. Στη συνέχεια στην δήλωσή τους ισχυρίστηκαν ότι δήθεν τα χρήματα αφορούσαν παροχή υπηρεσιών, ενώ τα μηνύματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι εκείνη λέει πρέπει να το καλύψουμε εγγράφως. Και η διαδικασία της έγγραφης κάλυψης έγινε από μένα. Ήμουν πρόθυμος να το κάνω γιατί δεν με ένοιαζε, με τον ισχυρισμό ότι αφορούσε προηγούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της, κάτι που είναι εντελώς ψευδές και το γνωρίζει. Άρα είναι ψεύτρα και χειριστική. Όταν ερωτήθηκε μάλιστα την παρουσιάστρια του CNN σε σχέση με τα όσα ισχυρίζονται οι δικηγόροι της, ο Ντίτερς ανέφερε ότι είναι εντελώς ψευδή το γεγονός ότι λένε ότι της χρωστούσε χρήματα. Και πάλι πρόκειται να καταθέσω αγωγή αυτήν την εβδομάδα ή την επόμενη εναντίον των δικηγόρων και της Γκιλφόιλ για δυσφήμιση. Θα έχω τη δυνατότητα να λάβω τις έωρικες καταθέσεις τους και δεν θα μπορέσουν να προσκομίσουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Επομένως η υπόθεση αυτή απέχει πολύ από το να έχει λήξει, θα την κάνουν να πληρώσει για όσα είπε για μένα.

τώρα σε εσωτερικό επίπεδο, εκτός από το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πέσει τα μαλακά η όλη δισογραφία η σχετική, υπάρχουν ζητήματα και ερωτήματα που απευθύνονται στην κυβέρνηση σε σχέση με τις σχέσεις υπουργών που όχι μόνο φωτογραφίζονταν αλλά είχαν και διαρκή σχέση μαζί της, αλλά και την πρόθεση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Τώρα, η αποπομπή της και τα δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο προκάλεσαν και την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ έσπευσε να θέσει σειρά ερωτημάτων προς το Μέγαρο Μαξίμου και ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθύμησε ότι ο ίδιος δεν συναντήθηκε με την τέος πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθαρίζοντας ότι προκύπτει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Ας ακούσουμε τι είπε, ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε χθες στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του Πασόκ, ο οποίος είναι, είπαμε χθες με τον...

0: κύριο Καραθανασόπουλο, τον βουλευτή Αχαΐας του ΚΚΕ, που συζητούσαμε ότι προφανώς ο κύριος Κουτσούμπας δεν συνάντησε την κυρία Γκυλφόλη. Δεν τη συνάντησε όμως ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το εξηγεί αυτό.
1: Δεν είχατε συναντηθεί μαζί της. Το λόγο για τον οποίο δεν είχατε συναντηθεί

0: πολιτικός αρχηγός που δεν είχατε συναντηθεί μαζί της, τον λόγο για τον οποίο δεν είχατε συναντηθεί και αν αυτή η αποπομπή ήταν αναμενόμενη και αν επί της ουσίας δημιουργεί ζήτημα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
1: Είναι προφανές ότι εγώ δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μία συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές. Όταν έρχεται εδώ Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό μία συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβα των Ηνωμένων Πολιτειών στη μέση της φωτογραφίας, τι είδους μήνυμα είναι αυτό για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Αυτό για μένα δεν είναι δείγμα εθνικής αξιοπρέπειας και σοβαρής κυβέρνησης. Εμένα μου αρέσει να σέβονται τη χώρα μας, να σέβονται τους κανόνες και να υπάρχουν πάντα πλαίσια που θα κινείται ο καθένας. Και όχι να βλέπουμε πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε έργα και επικίνδυνα μονοπάτια. Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής που ζήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις.
2: Έβαλε και άλλο ένα ζήτημα που είναι σοβαρό. Επίσης η Guilfoyle ήταν πανταχού παρούσα σε διάφορες περιπτώσεις που δεν θα περίμενε κανείς να είναι. Η χαρακτηριστική περίπτωση που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα ήταν με τη συνάντηση με τον Ζελένσκι και την υπογραφή της συμφωνίας. Ήταν και αλλού όμως και σε κάποιες ενεργειακές συμφωνίες. Θα πούμε και άλλα εν καιρό για αυτά, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και σιγά σιγά έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα στόματα.

0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα ρωτήσουμε μετά και για την περίπτωση αυτή που λέγαμε τώρα, για τις αναταράξεις που δημιουργεί η υπόθεση Guilfoyle και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Αλλά πρώτα θα μιλήσουμε για κάτι άλλο, γιατί στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου των Δημοκρατών, με πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη, ο κύριος Τάσος Σεφεριάδης. Κύριε Σεφεριάδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καρβουνιάρη, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Εσείς ετοιμάζεστε ολοταχώρ για το συνέδριό σας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ετοιμαζόμαστε για το συνέδριο, για το ετήσιο συνέδριό μας, 24 και 25 Οκτωβρίου, ενώ στις 23 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί και το συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών στον ίδιο χώρο, στο Ηλίζιον, στο πρώην Χίλτον στην Αθήνα.
0: Για πείτε μας τους στόχους σας μέσα σε ένα, εν πάση περιπτώσει, πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι λίγο ομελέτα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν έχει σημασία, πολλοί έρχονται, φεύγουν, κόσμος πάει, έρχεται, νέα κόμματα φτιάχνονται, κάποια που φαίνονταν ότι είχαν δυναμική έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται σιγά σιγά από τη σφαίρα της επικαιρότητας. Πολλά συμβαίνουν και έχουμε και σκάνδαλα σε καθημερινή βάση, θα μιλήσουμε και για αυτά σε λίγο. Εσείς πώς το βλέπετε όμως το πολιτικό σκηνικό και τι στόχευση έχετε?
1: Εγώ θα ήθελα βασικά να σταθώ σε δύο πράγματα, σε δύο στοιχεία τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ταυτότητα των Δημοκρατών: την φερεγγιότητα και την ανατροπή. Φερεγγιότητα διότι αυτό που λέμε το κάνουμε, και ανατροπή διότι είναι ένα από τα πράγματα που υπόσχονται οι Δημοκράτες και επίσης το κάνουμε. Θέλω να σταθώ στο κομμάτι του συνεδρίου, διότι είναι ένα συνέδριο το οποίο είναι ένα συνέδριο πρωτοποριακό. Είναι η μεταγορά, το έχουμε ονομάσει, δηλαδή πάμε στο μετά. Και πάμε στο μετά διότι είναι και αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα, το οποίο είναι να ακουστεί η φωνή του, το οποίο είναι ο διάλογος, το οποίο είναι να τεθεί το επιχείρημα στο προσκήνιο. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε και ετοιμάζουμε για το συνέδριό μας, το οποίο δεν θα είναι ένα κλασικό συνέδριο, θα είναι ένα συνέδριο στο οποίο θα υπάρχουν διάφορα debates, διάφοροι δηλαδή ζωντανοί διάλογοι, με θέματα τα οποία απασχολούν σήμερα την κοινωνία και τα οποία και έχουν επιλεγεί μεταξύ άλλων από τα μέλη μας.
0: Σε ποια θα εστιάσετε?
1: Θα σας πω δύο από αυτά. Τα υπόλοιπα θα σας αφήσω να τα δείτε στη συνέχεια. Θα εστιάσουμε στην παιδεία, η οποία είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετά τους συμπολίτες μας, και στην αυτοδιάθεση.
0: Μάλιστα. Τώρα, είπα νωρίτερα ότι είναι λίγο περίεργο και σε αναταραχή το πολιτικό σκηνικό. Εσείς πώς προσδιορίζετε το ρόλο σας μέσα σε αυτό? Δηλαδή, να το κάνω λίγο πιο σαφές το ερώτημα. Υπάρχουν πολλά κόμματα που έρχονται. Υπάρχουν πολλά κόμματα που δημιουργήθηκαν και σιγά σιγά φαίνεται να έχουν ένα fade, έτσι, να εξαφανίζονται. Υπάρχουν σφιγμομετρήσεις που δείχνουν ότι η παραδοσιακή δυναμική, για παράδειγμα, που είχε το κυβερνών κόμμα έχει περιοριστεί πάρα πολύ, παραμένει πρώτο από ό,τι δείχνουν δημοσκοπήσεις, αλλά με εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες. Σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό εσείς πώς βλέπετε τον εαυτό σας?
1: Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας ως μια δύναμη πολιτική η οποία έρχεται να προσφέρει, ως μια πολιτική δύναμη σταθερή, ως μια πολιτική δύναμη μέρος της λύσης. Και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει τις προσπάθειές μας με τη δημοκρατία στο προσκήνιο, με το διάλογο στο προσκήνιο, ακριβώς γιατί είναι αυτό το οποίο έχει, κατά την άποψή μας, περισσότερο ανάγκη η κοινωνία σήμερα. Έχει ανάγκη από λύσεις και έχει ανάγκη και από διάλογο, διότι για να έρθω και σε αυτό που είπατε, το ότι το κυβερνών κόμμα, έτσι,
0: παρουσιάσει μεγάλη φθορά.
1: Ακριβώς. Πέραν το κομμάτι της κυβερνησιμότητας, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι ότι δεν ακούει την κοινωνία. Και το βλέπουμε όταν διαμαρτύρονται και αρκετές πλέον κοινωνικές ομάδες. Από τους δικηγόρους μέχρι τους αλληλείς, μέχρι τους αγρότες. Έχουμε δηλαδή κοινωνικές ομάδες οι οποίες με τη σειρά, έτσι, αρχίζουν και τίθενται απέναντι τα διάφορα κυβερνητικά αφηγήματα. Οπότε εμείς, σε ό,τι αφορά εμάς, θέλουμε να είμαστε μια δύναμη φερέγγια πολιτικά, όπως είπα και πριν, και να βάζουμε τα προβλήματα του κόσμου στο προσκήνιο και να προτείνουμε λύσεις.
0: Είπατε και κάτι άλλο νωρίτερα και το κράτησα. Θέλετε να είσαστε μέρος της λύσης. Αυτό πώς ακριβώς το εννοείτε?
1: Αυτό το εννοούμε βγάζοντας την ιδιότητα του κόμματος διαμαρτυρίας, προτείνοντας λύσεις. Αν δείτε και το πρόγραμμά μας, είναι ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή, προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα του κόσμου μέσα από τις διάφορες θεματικές ομάδες τις οποίες έχουμε, αλλά κυρίως είναι η πρόθεσή μας να μην καθίσουμε πίσω και απλά να διαμαρτυρόμαστε, αλλά να βγούμε μπροστά. Και αυτό φυσικά θα γίνει και μετά τις εκλογές, όπως γνωρίζετε, γιατί φαντάζομαι ότι θα με ρωτούσατε στη συνέχεια για τις εκλογικές συνεργασίες. Έτσι, θα τεθούν όλα
0: σε σχέση με αυτό που είπατε ως μέρος της λύσης. Δηλαδή, αν
1: ακριβώς,
0: βλέπετε, ναι.
1: Ακριβώς, θα τεθούν όλα σε διάλογο, όλα στη διάθεση του κοινού. Αλλά δεν μπορώ να σας πω από τώρα ότι θα συνεργαστούμε με τον έναν ή θα συνεργαστούμε με τον άλλον, διότι πρέπει να προηγηθεί πρώτα η διαδικασία των εκλογών και δεύτερον θα πρέπει και οι άλλοι να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου μετά, προκειμένου να βρούμε μια λύση κυβερνησιμότητας.
0: Να το θέσω λίγο διαφορετικά τότε. Θεωρείτε ότι είσαστε κοντά με κάποιους και πιο μακριά με κάποιους άλλους ή όχι?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Εμείς, όπως γνωρίζετε, μία από τις κόκκινες γραμμές που έχουμε είναι κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, το οποίο κατά την άποψή μας είναι η αρχή, ας το πούμε, της ασυδοσίας, ας το πούμε, το περιβάλλον μέσα στο οποίο η διαφθορά και η διαπλοκή μπορούν και ανθίζουν. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω κάποια πολιτική δύναμη η οποία ανοιχτά λέει, πόσο μάλλον να έχει και προμητοπίδα της, όπως έχουμε εμείς, την κατάργηση του άρθρου 86, ωστόσο είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει οποιαδήποτε πολιτική δύναμη θέλει να συνεργαστεί μαζί μας και εμείς με αυτήν, να πιστεύω να αποδεχθεί αυτή την πρόταση.
0: Τώρα, μιας και θέσατε το ζήτημα του άρθρου 86, εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν αρκετές πολιτικές δυνάμεις που μιλάνε για την κατάργησή του. Υπάρχει και η κυβέρνηση ακόμα που μιλάει για την κατάργησή του. Βέβαια, η κυβέρνηση το βάζει στη συνταγματική αναθεώρηση ως κατάργηση μεν, αλλά επί της ουσίας να ισχύσει κάτι άλλο που πάλι θέλει η κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα, και αυτό έχει καταγγελθεί βεβαίως από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, έτσι?
1: Σαφέστατα, ναι. Θα έλεγα ότι είναι ταυτοτικό ζήτημα και, όπως σας είπα, επειδή θέλουμε να είμαστε φερέγγοι, δεν θέλουμε να παίζουμε και το παιχνίδι Γιάννης Γιαννάκης, να το πω έτσι, να το πω απλά.
0: Μου είπατε Γιάννης τώρα και ξέρετε τι θυμήθηκα, το καλώδιο, μην μου τα λέτε αυτά, σας παρακαλώ. Σε φεριάρι, λοιπόν. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Οπότε έχετε ένα ζήτημα που είναι κρίσιμο και κόκκινη γραμμή για σας. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου κάνετε κάποιο σχόλιο για τα σκάνδαλα και το τελευταίο ειδικά. Αν θεωρείτε δηλαδή εσείς ως πολιτικός φορέας ότι υπάρχει ζήτημα με τα κυβερνητικά στελέχη και τη σχέση που είχαν αναπτύξει, όχι σε πολιτικό μόνο, αλλά ενδεχομένως και σε επιχειρηματικό επίπεδο ή ως διάβλος επιχειρηματικών συμφερόντων, με την τέως πλέον ή απελθούσα, για να το πω σωστότερα, πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι της διπλωματίας και, ξέρετε, δεν θέλουμε να σχολιάζουμε, έτσι, να κυτρινίζουμε το διάλογο. Παρ' όλα αυτά θα απαντήσω σε αυτό που με ρωτάτε. Υπάρχει το ζήτημα, καταθέτω τα διαπιστευτήριά μου στον πρέσβη μιας ισχυρής χώρας. Υπάρχει και αυτή η παρέλαση, έτσι, στελεχών που στριμώχνονταν για μια φωτογραφία δίπλα από την Αμερικανίδα πρέσβη. Οπότε νομίζω ότι θα αφήσω στην κρίση του κοινού να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο και τι εικόνα εκπέμπει και προς τρίτους. Mm-hmm. Όσο για την κυρία Γκέλφορντ, το μόνο που μπορώ να της ευχηθώ από τη θέση που είμαι είναι καλή συνέχεια, ναι, σε ό,τι και αν κάνει.
0: Το σίγουρο είναι ότι είναι αρκετά έξυπνη για να μπορέσει να κάνει ενδιαφέροντα πράγματα στη ζωή της στο μέλλον. Από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον με τη μέχρι τώρα πορεία της. Κύριε Σεφεριάδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Καρμιάν. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

Η κακοκαιρία προκάλεσε πολλά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στη Ρόδο όμως. Είναι γνωστά αυτά νομίζω από χθες και σήμερα γίνεται σιγά σιγά και η αποτίμηση της κακοκαιρίας.

0: καλοκαιρία που άφησε πίσω της πάρα πολλά προβλήματα και ένα νεκρό στη Ρόδο. Ερχόμαστε καμιά φορά και σκεφτόμαστε ότι με την παραμικρή νεροποντή εδώ πέρα κλείνουν οι δρόμοι, γίνονται ποτάμια. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε τέτοιου είδους ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί αν με μία μπόρα γίνεται η πόλη Λίμνη Χυμάρος, τότε δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι ακριβώς θα μπορούσε να συμβεί με μία παρατεταμένη κακοκαιρία. Λοιπόν, έπεσε και ένα δέντρο στην Αθήνα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Έχουν γίνει και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από ό,τι διαβάζουμε. Μην ανησυχείτε, ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης χαίρουν άκρας υγείας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα μείνουμε σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα. Στην αλλάξη τηλεφωνικής μας γραμμής, ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, ο κ. Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Λοιπόν, γκυλφολιάδα θα ήθελα να. Με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε, γιατί φαίνεται ότι έχει πολύ ζουμί από πίσω όλη αυτή η ιστορία. Παρότι στην Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να πέσει το θέμα από τους πηχαίους τίτλους σε πολύ χαμηλότερους και να μην υπάρξει έτσι ιδιαίτερη συζήτηση, νομίζω πως από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έρχονται συνέχεια ειδήσεις και τροφοδοτούν την αντιπαράθεση αυτή στο πολιτικό σκηνικό. Η δική σας άποψη ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, κύριε Καρβουνιάρη, πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε το θέμα πέραν από τα πρόσωπα. Προσωπικά θεωρώ ότι η κυρία Γκυλφόη έδωσε υπερβολική έμφαση στην κοσμική πλευρά της παρουσίασης στην Ελλάδα. Θα σας έλεγα ότι δεν συνηθίζεται από έναν πρέσβη. Θα έπρεπε ίσως να επιλέξει να είναι πιο διακριτική και θεσμική η παρουσία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παραγνωρίζω τη συμβολή της στην ενεργειακή συνεργασία, αλλά ένας πρέσβης εκπροσωπεί ένα κράτος και η αποτελεσματικότητα που πρέπει να κρίνεται είναι το διπλωματικό του έργο και όχι η κοινωνική προβολή. Βέβαια εδώ η κυρία Γκυλφόη πράγματι ίσως την εμπνέει και η Ελλάδα αυτό, γιατί το έχουμε αυτό. Δεν είμαστε μια χώρα που
0: είμαστε λίγο εξωκαλιά, λέτε, και δημιουργούμε
1: θέλει να φτάνει στην κορυφή, να δείχνει ότι εγώ συνομιλώ με τον Τάδε, και ξέρετε οι δουλειές πολλές φορές γίνονται πολύ πιο χαμηλά, και νομίζω ότι αυτό πλήρωσε και η ίδια, αλλά δεν μας βγήκε καλό τελικά.
0: Ναι.
1: Και σαν χώρα έχουμε να μάθουμε πολλά από αυτή την κίνηση, πιστεύω.
0: Ναι, και έχουν αρχίσει και ανοίγουν και στοματάκια και για άλλα ζητήματα και για τα ενεργειακά που είπατε. Έχουν αρχίσει να τις προσάπτουν κάποια πράγματα, ότι εν πάση περιπτώσει είχε μεγαλύτερη ευαισθησία, να το πω έτσι, σε κάποιο είδους επιχειρηματικά συμφέροντα και λιγότερη σε κάποια άλλα. Και συμφέροντα τα οποία ταυτίζονται βεβαίως με κυβερνητικά πρόσωπα, έτσι, ή έχουν σχέσεις με κυβερνητικά πρόσωπα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να το λένε κάποιοι.
1: Είμαι πολύ ισχυρά λόμπι ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρετε, εδώ βρίσκεται ίσως ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα. Δεν μπορείς. Είδαμε κάποια δημοσιεύματα ότι υπήρχαν λομπίστες από την ελληνική πλευρά που εξυπηρετούσαν συμφέροντα μεγάλων εταιριών ελληνικών, που να έχουν στενή πρόσβαση στην πρέσβεια και να εμφανίζονται ακόμα και σε επίσημες επαφές που είχε η πρέσβεια. Και πολλοί αναρωτιόσατε αν είναι μέλος της ομάδας της, ποιοι είναι αυτοί, δεν γνώριζαν πολύ. Αυτό δημιουργεί θέμα.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: και την πρόσβαση, ξέρετε, πολλές φορές τη βρίσκεις, αν δεν μπορείς να τη βρεις απευθείας μέσω της αμερικανικής διοίκησης, τη βρίσκεις μέσω της τοπικής, ενώ της εθνικής διοίκησης, και αυτό είναι ίσως ερευνητέο, θα έλεγα.
1: Ξέρετε, σωστό, και θα περιμένουμε να δούμε, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα πάρει τη νομική οδό όλη αυτή η ιστορία. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ακόμα και αν δεν έγινε καμία χάρη, η εντύπωση προνομιακής πρόσβασης μπορεί να αποκτήσει από μόνη της μια επιχειρηματική αξία, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και θα το ξαναπώ ότι πρέπει να προστατεύει όχι μόνο την ακεραιότητά του ένας διπλωμάτης συμβατούχος, αλλά και την εικόνα ότι είναι αμερόληπτος σε όλα αυτά. Δεν το είδαμε αυτό από την κυρία Γκυλφόη. Βέβαια, ίσως τις βγάλαμε και εμείς το κακό εαυτό της, έτσι, σαν χώρα, γιατί πάντα στοχεύουμε να η μέρημά μας κάθε φορά που γίνεται μια συνάντηση, αν ο αρχηγός του κράτους μας, ο πρωθυπουργός μας συναντήθηκε, αν χαμογελάσαν, αν δεν χαμογελάσαν. Ξέρετε, λίγη σημασία έχει αυτά. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική, κύριε Καρβουνιά, έχει ένα πράγμα που είναι πολύ σπουδαίο και το θαυμάζω στην Αμερική αυτό, ότι όποιος και να είναι εκεί, το business as usual, το πρόγραμμα θα προχωρήσει. Δεν στεκόμαστε στα πρόσωπα. Και λίγες φορές η Αμερική εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ και κάποια συγκεκριμένη φορά να έχει κάνει μια επιλογή στην εξωτερική της πολιτική βάση φιλίας. Είναι πάντα βάση συμφέροντος. Έτσι κινείται η Αμερική, και από εκεί έχουμε να μάθουμε κι εμείς ένα πολύ ωραίο μάθημα, ότι πρέπει και εμείς να κινούμαστε με αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν, να είπατε για τα ενεργειακά νωρίτερα, να δούμε τα ενεργειακά τα δικά μας λίγο. Γιατί φαίνεται ότι θα περάσουμε δύσκολο χειμώνα. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι το ζήτημα πρέπει να το λύσουμε ζητώντας χαλάρωση των δημοσιονομικών αγκυλώσεων που υπάρχουν από τις Βρυξέλλες, και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός σήμερα που πάει για να δει και τους... υπάρχει η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες και θα ζητήσει να εστιάσει, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή ακριβώς τη δημοσιονομική χαλάρωση, να βρεθούν δημοσιονομικά περιθώρια. Εξακολουθεί δηλαδή η κυβέρνηση να υποστηρίζει, με άλλα λόγια, ότι θα πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουμε κάποια μέτρα εδώ. Κάτι το οποίο νομίζω ότι εσείς θεωρείτε ότι δεν ισχύει.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι κάπως αστεία τα πράγματα. Γιατί να σας θυμίσω, πριν ένα χρόνο, κάποιους μήνες πιο πίσω, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, ο Ορμπάν αποφάσισε και ζήτησε να πάρει, ήρθε σε μια συμφωνία με την Αμερική να μπορεί να παίρνει ρώσικο πετρέλαιο για ένα χρόνο. Έκανε διμερή συμφωνία μαζί του με την Αμερική. Δεν ρώτησε την Ευρώπη. Πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Ξέρετε, η Ευρώπη είναι ένα μάζεμα ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, βέβαια, γύρω και στην υπόλοιπη γη. Έχουν καταντήσει παρατηρητές. Νομίζουν ότι κινούν τα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει τελειώσει και αυτοί επιμένουν. Επιμένουν σε ακριβό φυσικό αέριο. Και την κίνηση του Τραμπ όλοι μας την έχουμε δει και όλοι καταλάβαμε τι έχει συμβεί. Πετρέλαιο μέσω LNG μέσω Αμερικής. Με συμφωνία και με τον Ρώσο. Δηλαδή, τι δεν έχουν καταλάβει ακόμα οι Ευρωπαίοι? Τι περιμένουν να δουν? Τη νίκη του Ζελένσκι? Κάτι που έχει ήδη τελειώσει? Λοιπόν, πρέπει να πάψουν να είναι παρατηρητές και να αρχίσουν να μπουν στο παιχνίδι ουσιαστικά και να κοιτάνε και το συμφέρον των χωρών τους. Και νομίζω αυτό το έχουν ξεχάσει, γιατί έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με τα προσωπικά τους συμφέροντα.
0: Το ζήτημα είναι αν η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να πάρει μέτρα και μόνη της εδώ πέρα για την ελάφρυνση του δρυβάσταχτου κόστους, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες στην Ευρώπη. Δηλαδή, κάποιες χώρες έχουν παρέμβει στην ενεργειακή κρίση, παίρνοντας μέτρα, για παράδειγμα, στην Αγγλία. Κάτι που λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να το κάνει, ότι δεν γίνεται, ή μπορεί να το κάνει με ημίμετρα. Και συνέχεια ρίχνει την μπάλα στις Βρυξέλλες, κάνει επιστολές ο Πρωθυπουργός στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα μπορούσε ενδεχομένως να πάρει και μέτρα μόνος του, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει?
1: Να σας αποδείξω ένα συγκεκριμένο θέμα που δεν μας λέει την αλήθεια η κυβέρνηση. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που δίνει το δικαίωμα σε κάθε μέλος χώρα να καταργήσει το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Εάν πράγματι θέλει να βοηθήσει η κυβέρνηση, ας εφαρμόσει αυτό. Αλλά δεν το κάνει.
0: Εσείς γιατί λέτε δεν το κάνει?
1: Το γιατί δεν το κάνει, κοιτάξτε κύριε Καρβουνιάρη, όσο ακριβένουν τα είδη, τόσα περισσότερα χρήματα παίρνει και η κυβέρνηση. Είναι και εισπρακτικό, γιατί οι φόροι που εισπράττονται από το κράτος είναι επί του ποσοστού. Άρα, όσο καταναλώνεται και όσο πιο υψηλή είναι η τιμή, τόσο περισσότερους φόρους παίρνει. Εξού και τα 12,1 δις από έσοδα φορολογικά πλεόνασμα. Και αν θυμάμαι καλά, και το προηγούμενο τρίμηνο πάλι είχε πλεόνασμα στα υπερέσοδα, μάλλον στις εισπράκτες της φορολογικές. Αυτός είναι ο λόγος. Καθαρά εισπρακτικός. Γιατί βγαίνει στους δρόμους και αφαιρεί διπλώματα και βάζει χοντρά πρόστιμα σε οδηγούς? Εισπρακτικά μέτρα. Όλα είναι εισπρακτικά στην Ελλάδα. Πώς θα μαδίσουμε τον ελληνικό λαό για να εισπράξουν αυτοί περισσότερα χρήματα? Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης αυτής.
0: Να σας δώσω και άλλο ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον. Ταυτίζεται με το ζήτημα της ακρίβειας γενικότερα και όχι με το συγκεκριμένο που λέμε. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και σημαντικές αλλαγές και μάλιστα δομικές, θα έλεγα, στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω οικονομικών προβλημάτων, βέβαια. Το οποίο αποτυπώνεται σε πρόσφατη ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών. Mm. Δηλαδή, τι φαίνεται ότι πλέον οι Έλληνες, επειδή δεν έχουν χρήματα για να αγοράσουν ήδη παντοπολίου, παίρνουν λιγότερο κρέας, για παράδειγμα, έχουμε γυρίσει σε άλλες εποχές, κρέας πιο σπάνιο στο τραπέζι, και πολλές φορές αναγκάζονται να καταφεύγουν σε έτοιμα γεύματα, επειδή έχει περιοριστεί πάρα πολύ η αγοραστική δύναμη. Δηλαδή δεν πάνε να κάνουν μια συνολική αγορά στο σούπερ μάρκετ για να βγάλουν το 15ήμερο ή το μήνα τους, αλλά τη βγάζουν κάθε φορά παίρνοντας ένα έτοιμο γεύμα για το σπίτι, που προφανώς, εκτός από το οικονομικό ζήτημα, έχει να κάνει και με την ίδια διατροφική αντίληψη και βεβαίως την επιβάρυνση, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το γεύμα που μαγειρεύεις στο σπίτι σου από ένα έτοιμο που παίρνεις, έτσι το συζητάμε.
1: Κοιτάξτε, κύριε Καρβουγιάρη, αυτό που μου λέτε τώρα έχετε και επιβεβαιώνει τα στοιχεία της Ελστάτ. Είδατε πως αρχίζουν και δένουν τα πράγματα. 32% μειωμένη αγοραστική δύναμη. Αυτό σημαίνει 1/3 λιγότερο. Άρα δεν μπορούμε να καταναλώσουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποτε ήταν 20 μέρες στην αγορά, κυκλοφορούσε το χρήμα, κυκλοφορούσε η αγορά. Τώρα στις πρώτες 10 μέρες και έχουμε τελειώσει. Περιμένουμε την επόμενη πληρωμή.
0: Είναι γεγονός. Αυτό το ξέραμε, ότι... αλλά τρώμε και χειρότερα τώρα, αυτό σας λέω.
1: Αναγκάζεσαι να τρως χειρότερα και κατώτερης ποιότητας, διότι δεν έχεις χρήματα να αγοράσεις, να καταναλώσεις. Γιατί από τη μία σου τα έχει φάει η ακρίβεια, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι ό,τι άλλο, τηλέφωνο, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Και από την άλλη έχεις μια κυβέρνηση που σου λέει, άντε θα σου δώσω και ένα επίδομα θέρμανσης, παράδειγμα, θα πάω στα 1,60-1,50. Μα πάλι ακριβό είναι. Δεν έχουν αντιληφθεί ή δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι αυτή η ακρίβεια τελειώνει την ελληνική κοινωνία. Τελειώνει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Και αν τελειώσουν όλα αυτά, και η ελληνική παραγωγή εννοείται, και αν τελειώσουν όλα αυτά, τελειώσαμε και σαν χώρα. Και όμως εκεί επιμένουν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Υπάρχει τρόπος να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο?
1: Υπάρχει τρόπος. Και η λύση είναι μία. Πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο οικονομίας. Πρέπει να μπούμε άμεσα σε παραγωγικό μοντέλο. Να δώσουμε στους αγρότες μας και σε όσοι παράγουν στη χώρα κίνητρα να ξεκινήσει η μηχανή της παραγωγής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο έτσι θα μπορεί να σωθεί η οικονομία. Όσο ζούμε και περιμένουμε από επιδοτήσεις, θα είμαστε μονίμως με το κεφάλι σκυμμένο. Δεν μπορεί να περιμένει μια επιχείρηση την επόμενη επιδότηση για να πει, ωραία, έβγαλα κέρδος. Δεν γίνεται αυτό. Και όμως αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Αυτό το μοντέλο, αν δεν το αλλάξουμε, είναι, ξέρετε, είναι βασικά πράγματα της οικονομίας αυτά. Αν δεν παράγεις, δεν κερδίζεις. Και όταν δεν κερδίζεις, δεν έχεις ευημερία.
0: Τώρα, με βάση αυτό που συζητάγαμε πριν, βλέπω και μια άλλη είδηση ακόμα που έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στη συνάντηση στο Μαϊάμι, εμείς δεν ήμασταν όπως καταλαβαίνετε, να ξεπαγώσουν ορισμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν δεσμευτεί και να τα μεταβιβάσουν σε ένα χρηματοοικονομικό όχημα υπό την εποπτεία της Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια να αναζωογονηθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες σε Ρωσία και Ουκρανία. Αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες που βρέθηκαν εκεί, επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι ήμασταν εμείς, τουλάχιστον δεν αναφέρεται στο δημοσίευμα, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία βλέπω, δεν φάνηκαν να εστερνίζονται κάτι τέτοιο, μάλιστα το απέρριψαν αυτό το σχέδιο των Αμερικανών. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό που λέτε, δηλαδή ότι είμαστε αρνητικοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι δεν είμαστε και στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, όπου παίρνοντα θέση αποφάσεις, εν πάση περιπτώσει, αν ήμασταν αρνητικοί, ας το λέγαμε εμείς, αλλά το λένε άλλοι για μας στο τέλος.
1: Το λένε άλλοι για μας, μιλούν πάντα άλλοι για μας, και εκεί είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα για την Ευρώπη, έτσι. Δεν το λέω μόνο για την Ελλάδα, εντάξει. Εμείς εδώ το έχουμε ξεπεράσει το θέμα, είμαστε πολύ πιο ανεκτικοί στο να μιλούν άλλοι για μας. Το είχε κάνει και ο Νετανιάχου πρόσφατα. Νόμιζες ότι ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας όπως μίλαγε. Και το δεχόμαστε.
0: Όχι μόνο το δεχόμαστε, πανηγυρίζουμε κιόλας.
1: Ναι, και πανηγυρίζουμε, σωστά. Προσωπικά θα ήμουν πολύ στενοχωρημένος αν ήμουν πρωθυπουργός και να άκουγα άλλο πρωθυπουργό να λέει αυτά που θα έπρεπε να είχα πει εγώ για τη χώρα μου. Είναι αυτό, κύριε Καρβουνιάρη, η νοοτροπία της Ευρώπης. Δεν ξέρω γιατί έχει κολλήσει και έχει τέτοια αιμονή με τη Ρωσία. Δεν είναι πάντως προς συμφέρον της Ευρώπης αυτή τη στιγμή να είμαστε σε τέτοια κόντρα. Ας μαζευτεί και το ΝΑΤΟ. Ξέρετε, για να γίνει κάτι, από κάτι προκαλείται. Η επεκτακτιακή πολιτική του ΝΑΤΟ οδήγησαν τα πράγματα εδώ. Δεν υπήρχε λόγος τώρα να συζητάτε. Θα έμενε η Ουκρανία ουδέτερη. Δεν υπήρχε θέμα. Αλλά εμείς εδώ στην Ευρώπη έχουμε ανατρέπουμε κυβερνήσεις. Σας θυμίζω πρόσφατα στη Ρουμανία με τον πρόεδρο ότι έγινε ανατροπή. Δεν ξέρω, έχουμε χάσει την αίσθηση της πραγματικής δημοκρατίας και αρχίζω και τρομάζω με την Ευρώπη, γιατί αρχίζει και μου αφαιρεί και προσωπικά δικαιώματα, το πώς θα κινούμαστε, νηθείτε λιγότερο λέει λόγω ακρίβειας. Μα εσείς τι δεν έχετε προκαλέσει την ακρίβεια? Δημιουργεί το πρόβλημα και μετά σου λέει κάνε και αυτό. Κάνε και το για να αντιμετωπίσουμε αυτό που δημιουργήσαμε. Όχι, δεν κάνετε κύριοι, πρέπει να φύγετε. Δεν είναι αυτή. Το όνειρο της Ευρώπης δεν είναι αυτό. Και ξέρετε, στο τέλος της ημέρας η Ευρώπη τι είναι? Λειτουργεί σαν τράπεζα. Δεν λειτουργεί σαν χώρα. Δεν έχει πολιτική ένωση. Έχει κάνει μια οικονομική ένωση. Τι σημαίνει οικονομική ένωση? Αν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της, να έρθει να μου στείλει στρατό, να έχει απέναντί της τον Τούρκο όπως τον έχω και εγώ, να φυλάει τα σύνορά μου. Αυτή είναι Ευρώπη. Και όχι να εξοδεύουμε εμείς συνέχεια χρήματα και προς Ευρωπαίους για εξοπλισμό, για να προστατεύω τα σύνορά μου. Δηλαδή όταν είναι στα έξοδα να είμαστε χώρια και όταν είναι στα έσοδα είμαστε μαζί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Κατανοητό, απολύτως. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Κύριε Παλούμ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρβουνιάρη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγακύκλους.

Καλησπέρα σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως τη σκυτάλη της ενημέρωσης, την Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην Αντλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην Αντλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση 40 λεπτών ένα λίτρο, πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ένα λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ, επιδότηση 20 λεπτών ένα λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1.35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άντρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άντρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης, και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χειρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το επτάμινο λουκέτο στον οδοντοτό διακοπτού Καλαβρίτων, που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρός του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη. Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM.

λειτουργεί δηλαδή σωστά και αποδοτικά, θέλει τουλάχιστον 1.300 λίτρα το μήνα. Μια πολυκατοικία μεγάλη, εξαόροφη, εφτάωροφη. Έτσι. Λοιπόν, για να ζεσταθεί κάποιες ώρες το βράδυ ο κόσμος στο πολύ κρύο. Θα μου πεις, σε μια πολυκατοικία είναι αλλιώς τα πράγματα, με μια καλή διαχείριση μπορεί τα λεφτά να μαζευτούν λίγα. Εντάξει. Οι υπόλοιπες οικογένειες όμως, για σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν βάλει πετρέλαιο εδώ και 5 χρόνια, 10 χρόνια. Ξέρετε πόσα λεφτά θέλουν οι άνθρωποι αυτοί για να βάλουν μπροστά το σύστημα. Σας το λέω εκ πείρας και από τη δική μας την πολυκατοικία. Είναι αρκετά τα χρήματα, φίλες και φίλοι, και πρέπει όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με επιδόματα ανεργίας, με πολύ χαμηλούς μισθούς, που δεν έχουν, ξέρω εγώ, στην άκρη, είναι ηλικιωμένοι και έχουν κάτι λίγα χρήματα στην άκρη, δεν θα τα σπρώξουν. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί φοβούνται για την υγεία τους. Σου λέει, άμα πάω και τα σπρώξω όλες τις οικονομίες που έχω στα πετρέλαια και στα υπόλοιπα, τις πολυκατοικίες τέλος πάντων, δεν θα έχω να πάω στο γιατρό. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι πλέον η αλυσίδα του πάτου που λέμε. Είναι απαγορευτικό το να ζεις πλέον σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ένα σημείο, φίλες και φίλοι, στις ανακοινώσεις, το οποίο έχει να κάνει με τους δικαιούχους, με τους δικαιούχους, συγγνώμη, του επιδόματος θέρμανσης. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση, αναφέρει ότι οι δικαιούχοι του επιδόματος είναι βεβαίως 1.170.000 κόσμος από πέρυσι, με τα δεδομένα τα περσινά, έτσι για να μιλήσουμε, νοικοκυριά συγγνώμη, που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Πρέπει να υπάρχει προσοχή στις λέξεις, φίλες και φίλοι, έχουν τη σημασία τους. Τι σημαίνει αμετάκλητα περιουσιακά στοιχεία? Δηλαδή, εάν εσύ έχεις πάρει μία αύξηση ως συνταξιούχος 50 ευρώ στο μισθό, έχεις ανέβει κλίμακα και φεύγεις από αυτό το σύστημα του επιδόματος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 700.000 συνταξιούχοι και κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πάρει κάποιες αυξήσεις ή έχουν πάρει κάτι καθυστερούμενα, για να σας το πω διαφορετικά, δεν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης. Αυτά για να καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει δώρο από αυτή την κυβέρνηση, ότι κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα σκεφτεί σωστά, δεν θα σκεφτεί με βάση την πραγματικότητα. Πόσοι φορείς τους το έχουν πει, όλες οι οργανώσεις, τα συνδικαλιστικά όργανα, ανεβάστε τις κλίμακες για να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν τα επιδόματά τους, που είναι, δεν είναι επιδόματα εφόρου ζωής, είναι επιδόματα πρόσκαιρα. Το επίδομα θέρμανσης δεν το παίρνεις όλο το χρόνο, το παίρνεις το καιρό που κάνει κρύο, για να βοηθηθείς να συμπληρώσεις, να πάρεις λίγο παραπάνω πετρέλαιο ή να πληρώσεις το μερίδιό σου σε μια πολυκατοικία. Αφήστε το ψέμα ότι δίνουν 100 ευρώ, ξεκινούσε από 100 ευρώ μέχρι 1.000 πάνω στα ορεινά μας, δηλαδή στα βόρεια της Ελλάδος. Εγώ ουδέποτε, επειδή δικαιούμαι το επίδομα, το λέω, ουδέποτε πήρα 100 ευρώ στο λογαριασμό μου. Ποτέ. Μέχρι 60. Και όλες οι ποσότητες που βάζαμε είναι δηλωμένες απευθείας από την ΑΔΕ και τα λοιπά. Δηλαδή δεν υπάρχει, πώς να το πω, δεν βάλαμε εξτρά πετρέλαιο από κάπου. Όλα από εταιρείες, όλα τα τιμολόγια και τα λοιπά. Πάνω από 60 ευρώ δεν έχω δει ποτέ μου στο λογαριασμό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ κοιτάνε φουρ-φουρ να μας ξεπετάξουνε, έτσι, για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τίποτα άλλο, με κάτι άλλες πληγές που έχουν ανοίξει,

0: Σου λέει δώσ' τους τώρα εκεί πέρα να μπουκώσουνε, να ασχοληθούν με κάτι, να κάνουν άλλους λογαριασμούς, και εντάξει, γιατί μας έχουν για τζάνκια, καταλάβατε, σαν τα τζάνκια που τους δίνουν ναρκωτικά οι έμποροι. Λοιπόν, μας φορτώνουν με λογαριασμούς και τα λοιπά, μας βάζουν να παίζουμε την τυφλόμυγα με το άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια και πάει λέγοντας, και πράσινα, και πράσινα άλογα, και πράσινες αναπτύξεις, και πούντα όλα αυτά, και γεμίζουν τον τόπο data centers χωρίς να ρωτάνε ούτε τις τοπικές κοινωνίες ούτε τίποτα. Όλα χρειάζονται, και η τεχνολογική ανάπτυξη δεν λέμε όχι. Βεβαίως, να γίνουν όλα, αλλά όχι εις βάρος του κόσμου και εις βάρος της υγείας του κόσμου. Άκουγα χθες ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που δεν είναι βεβαίως της αχαΐας, αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια φοβάμαι εγώ. Λέω λοιπόν ότι οι κάτοικοι απάνω στο κρύο νέρι, στα βορειοανατολικά της Αττικής, για να το πω έτσι, Αγιος Στέφανο, το λέω για κάποιους που γνωρίζουν και πολλοίς κόσμος ξέρει, χωρίς να ρωτήσουνε κανέναν, φτιάξανε τη μεγάλη εταιρεία στην οποία εισχώρησε και είδε η ΕΙΔΑΠ των Αθηνών, εντάξει, και φτιάχνουν ένα τερατούργημα data center μέσα στο κέντρο του Κρυονερίου και του Αγίου Στεφάνου. Μια πηγή οξυγόνου είχε εκεί πέρα. Πάνε αντιφάνε και αυτοί, δίπλα σε σχολεία, δίπλα σε στρατόπεδα, δίπλα σε κατοικημένες περιοχές. Δεν θα μείνει πολύ πετούμενο με αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να φύγουνε. Θα μου πεις, γιατί οι άλλοι που θα έρθουνε θα τα καταφέρουνε καλύτερα? Δεν ξέρω, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο πάντως. Και επειδή έχω βαρεθεί να ακούω τον κάθε καρμύρι υποψήφιο βουλευτή, υποψήφιο πολιτευτή, να βγαίνει και να κλαίγεται για το αν είπε βλάκα ο καρτερός τον Ανδρουλάκη, τους βαρέθηκα πια. Δηλαδή θα πω καμιά χοντρή κουβέντα και θα έχω επιπτώσεις, και δεν το αξίζουνε να έχει επιπτώσεις κανένας πολίτης για αυτούς τους τύπους. Είναι δυνατόν να ασχολείται ολόκληρο κόμμα για το αν είναι βλάκας και να ρωτάει από εδώ και από εκεί, είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης? Μα δεν τρέπονται λίγο? Δεν έχουν καταλάβει ότι όχι πρώτο κόμμα δεν θα γίνουν έτσι? Ρόμπα πριν την ώρα τους θα γίνουνε. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ο καρτερός είναι αρθρογράφος, μπορεί να γράψει και μια χοντράδα. Βγήκε την άλλη μέρα και είπε δικά μου και όλα δικό μου και το πιθανό λάθος. Αντί να το βουλώσουνε και να κάνουνε πίσω να κοπάσει καταιγίδα, αναρωτιόνται από εδώ και από εκεί, είναι βλάκας ο πρόεδρος? Θεωρείτε ότι είναι βλάκας? Δηλαδή ο άλλος τι θέλει να τους απαντήσει? Ναι, είναι βλάκας. Έχουνε πάρει το βλακόμετρο και γυρίζουνε τα κανάλια οι κύριοι του Πασόκ? Δεν καταλαβαίνουνε τι κάνουνε? Αυτό το έγραψε ο καρτερός, έπρεπε να τα αφήσουν να περάσει. Έπρεπε να τα αφήσουν να περάσει. Όχι να κεντράρουνε τον αρχηγό και να τον λένε βλάκα από εδώ και από εκεί. Δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτό θα ξεφτυλίσουνε? Δεν το καταλαβαίνουνε. Γιατί δεν έχουνε όριο. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση. Τα στελέχη του, ορισμένα, για να είμαι πάρα πολύ σαφής, όπως ας πούμε άνθρωποι σαν τον Τζουκαλά, σαν την Αποστολάκη, σαν τον είναι και κάποια, τον Κακλαμάνη, το γιο του Κακλαμάνη, του πρώην πρόεδρου της Βουλής, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ σοβαροί στο Πασόκ. Δηλαδή νέοι άνθρωποι, αλλά είναι, πώς να το πω, εντάξει, η Αποστολάκη δεν είναι τόσο νέα, αλλά είναι ένας άνθρωπος που είναι σταθερός όλα αυτά τα χρόνια. Ο Τσουκαλάς είναι νεόφορτος, για να το πω έτσι, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν στελέχη στο Πασόκ με τα οποία μπορείς και να συνεννοηθείς, μπορείς και να τσακωθείς, αλλά σε ένα επίπεδο. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς, δηλαδή δεν γίνεται να μην καταλαβαίνουν το όριο της ξεφτύλας ποιο είναι, οι υπόλοιποι. Αλλά είναι και κάτι παλιά στελέχη, ξέρετε, που αυτοί είχαν συνηθίσει να τσακώνονται στις γωνίες, να αρπάζονται, διότι είχαν την πλάτη τότε του Ανδρέα Παπανδρέου. Όλα αυτά τα στελέχη, τα οποία έχουν περάσει από αυτή τη σχολή, ισοπεδώθηκαν την περίοδο του Σιμίτη. Και σήμερα που έχουν αναλάβει κάποιες θέσεις και τα λοιπά, προσπαθούν να πάρουν το αίμα τους πίσω. Και όπως κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει τα 75, έτσι και ορισμένοι από αυτούς δεν αντιλαμβάνονται ποιο είναι το όριο και, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Έτσι, μετά υπάρχουν διάφορες κυρίες οι οποίες είναι άλλες βουλευτίνες εκλεγμένες, άλλες κυρίες θέλουν να γίνουν βουλευτίνες και εμφανίζονται στα κανάλια. Φυσικά, εγώ δεν είμαι εναντίον, ίσα ίσα. Αλλά δεν ακούω πολιτικό λόγο. Ακούω λόγο κομμωτηρίου που πας να που στο κομμωτήριο πάμε όλοι και όλες για να περάσουμε μια ώρα καλά. Όχι να λύσουμε τα προβλήματά μας, έτσι. Λοιπόν, οι κυρίες αυτές, μερικές από αυτές, όχι όλες, εμφανίζονται και κάνουν κρά ότι άλλο ζητάνε μαζί με την ψήφο, εντάξει. Ζητάνε και ένα χορηγό, να σας το πω εγώ. Και κύριοι κάποιοι, μαθαίνω ότι και πολλοί χορηγοί των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έχουν κάνει μπραφ και ψάχνουν τώρα σε άλλα λιμάνια για να ράξουν. Τέλος πάντων, δεν θα το ρίξουμε σήμερα στο κουτσομπολιό, γιατί υπάρχουν και σοβαρότερα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης θέλει τώρα να ξεφορτωθεί την ιστορία αυτή, το άγος ας πούμε των καυσίμων, και το αν θα ζεσταθεί ο κάθε κολόγερος και κολόγρια, όπως λένε, έτσι, γιατί τα έχω ακούσει αυτά και με τα αυτιά μου. Αυτοί λοιπόν οι κολόγεροι, οι οποίοι ήτανε το αστέρι τους προεκλογικά και πήγαιναν εκεί και τους ψήφιζαν, αυτοί πρέπει να τα ακούσουν αυτά και να λάβουν τα μέτρα τους την επόμενη φορά, έτσι. Είναι αυτοί που πηγαίνουν και ψηφίζουν, φίλες και φίλοι, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που νόμιζαν ότι η Νέα Δημοκρατία θα τους επαναφέρει στην κανονικότητα, θα τους δώσει αυτά που τους έφαγε ο Τσίπρας. Το ποιος τους τάφαγε δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Και για να φανταστείτε και να σκεφτείτε τη γελοιότητα αυτής της κοινωνίας καθημερινά και εδώ στην Αχαΐα, και παρά τις φωνές μας και παρά τις προειδοποιήσεις μας και παρά τα όσα λέμε κάθε μέρα, τους τρώνε τα λεφτά μέσα από τα σεντούκια. Τους τρώνε τα λεφτά μέσα από τα σεντούκια οι επιτίδιοι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι φοβόντουσαν μην τους τα φάει ο Τσίπρας και ξαναψήφισαν το Μητσοτάκη για να τους τα φάει αυτός. Εγώ θα επιλέξω ποιος θα σου φάει σένα τα χρήματα, κυρία μου και κύριέ μου. Όχι, φάτα μόνος σου, πήγαινε καν τα στραγάλια και τσίμπατα όλη την ημέρα. Δεν με απασχολεί καθόλου, δικά σου είναι, φάτα, καύτα. Αλλά μην έρχεσαι να μου πουλήσεις και πολιτική ανάλυση την επαύριον ή να μου κλαίγεσαι. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι, τα πρώτα, γιατί η ακρίβεια, όπως μας είχε πει και ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν πρόκειται να σταματήσει. Και εν διαφερειπτώσει τώρα, επειδή όλοι οι σούπερ μαρκετάδες έχουν άλλες δουλειές να κάνουν, ασχολούνται με άλλα πράγματα, δεν θα ασχοληθούν πλέον με συμφωνίες κυρίων με το Μαξίμου. Φυσικά δεν μπορώ να μην ασχοληθώ με την πρέσβυρα, μία είναι η πρέσβυρα, Kimberly. Kimberly forever. Λοιπόν, χάσαμε τη θεία Stop. Εδώ μιλάμε για πολύ γέλιο. έχει κουβαλήσει όλα τα έπιπλα, λέει, που είχε στην Αμερική, τα έχει κουβαλήσει στην Αθήνα. Και τώρα το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει για να τα ξαναπάρει πίσω. Διότι όταν ερχότανε, τις τα πληρώσανε. Ήρθε με ένα jet, με ένα liar jet, από το οποίο ήταν ενός Έλληνα επιχειρηματία Ελληνοαμερικανού, οι οποίοι τη στέλνανε στην Ελλάδα με τα βαΐων και κλάδων, ως τον άνθρωπο του Τραμπ, τον οικογενειακό του άνθρωπο, ως την κυρία η οποία σήκωνε το τηλέφωνο και μιλούσε με τον πρόεδρο απευθείας. Της τα πληρώσανε λοιπόν όλα για να έρθει. Ήρθε εδώ πέρα, το έκανε Hollywood μέσα την Αμερικάνικη πρεσβεία, έφτιαξε μέχρι μπάσκετ, ξόδεψε του κόσμου τα λεφτά, και το θέμα είναι κανείς δεν ξέρει γιατί. Δηλαδή, για ποιο λόγο τώρα να φτιάξει μπάσκετ, ας πούμε, στην πρεσβεία? Υπήρχε κανένας λόγος? Όχι. Έχει οργανώσει κανέναν αγώνα μπάσκετ για φιλανθρωπικούς σκοπούς? Όχι. Δεν μπορείς να οργανώνεις τέτοια πράγματα σε μια πρεσβεία η οποία είναι άβατο για τον κόσμο τον απλό. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Κίμπερλι λοιπόν ήρθε εδώ, την είδαμε, την ξαναείδαμε, είδαμε το πώς κυκλοφορούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλοι χαρήκανε και όλοι χαιρόντουσαν, αλλά γιατί, φίλες και φίλοι? Διότι η κυρία Κίμπερλι ήταν ο άνθρωπος του Τραμπ, τον οποίον Τραμπ δεν είχε δει καν ο πρωθυπουργός της χώρας. Λοιπόν, θυμηθείτε λίγο πέρυσι, πριν από 11 μήνες περίπου, την ιστορία της εισόδου Κίμπερλι στην Ελλάδα, ή την αναγγελία ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν, επειδή υπάρχουν και κάποιοι ρεαλιστές δημοσιογράφοι και αναλυτές και τα λοιπά, λένε το εξής: η Κίμπερλι, φυσικά ο Τραμπ έκανε ένα μεγάλο λάθος εχθές. Αποποιήθηκε τη συγγένειά του μαζί της, ότι ήταν μέλος της οικογένειάς του. Βεβαίως και ήταν μέλος της οικογένειάς του, διότι ήταν αραβωνιαστικιά του γιού του. Και δεν μπορείς να λες, επειδή απέτυχε η κυρία στο ηθικά, έχει αποτύχει, να λες ότι δεν ήταν η οικογένειά μου και ότι τα είχε με το γιο μου. Δεν τα είχε με το γιο σου, ήταν αραβωνιασμένη με το γιο σου, ανεξάρτητα εάν 4 χρόνια αραβωνιασμένη. Λοιπόν, καλή κακή, δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Ήταν η οικογένειά σου. Δεν είναι, εντάξει, να το καταλάβω. Αλλά όχι ότι δεν ήταν η οικογένειά σου, κύριε Τραμπ. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Ήταν σαφές ότι η απόφαση Τραμπ να την καθαιρέσει δεν ήταν καθαρά δική του. Περισσότερο ήταν έξαλλος ο Ρούμπιο. Αλλά και ο Βάνς, από ό,τι ακούγεται και από ό,τι διαβάζουμε στον ξένο τύπο, έτσι, τον οποίο Βάνς τον πούλαγε εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν ήρθε ο Τραμπ, θα έρθει ο Βάνς το Φεβρουάριο, τώρα το Φεβρουάριο τον ερχόμενο, δηλαδή τώρα το Φεβρουάριο του 27, και πούλαγε εκδούλευση στην ελληνική κυβέρνηση ότι έρχεται ο Βάνς. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μιλάει με το λευκό οίκο, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε έχουν τελειώσει και τα λεφτά και δεν πληρώνονται τους λομπίστες. Και τώρα αρχίσαμε άλλου είδους ακροβατικά. Να δούμε πού θα βγάλει άκρη, φίλες και φίλοι. Αυτό όμως που θέλω να πω για την Κίμπερλι είναι άλλο πράγμα. Η παρουσία αυτής της κιτς κυρίας, η οποία υποδέχτηκε την πολιτική ηγεσία του τόπ στα μπουζούκια, και κάπου μέσα μου έλεγα, τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν να πηγαίνουν υπουργοί στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αργυρός για να δούνε την πρέσβη? Θα τρελαθούμε τελείως. Κανένας μας δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό το πράγμα και να το ανεχθεί. Έχουμε συνηθίσει να ανεχόμαστε την κάθε βλακεία που μας σερβίρουνε. Εντάξει. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι εδώ η κυρία Κίμπερλι ήρθε και τους ξεφτύλισε όλους. Και να σας πω πώς. Όταν βλέπεις ολόκληρη αυτή τη λεγόμενη μηντιακή ελίτ, πολιτική ελίτ και επιχειρηματική ελίτ να κυκλοφορεί με αυτόν τον τρόπο, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε μία κυρία η οποία δεν είχε να κάνει σε τίποτα με διπλωμάτη, Δεν είχε. Ένας επιχειρηματίας είναι επιχειρηματίας. Ένας δημοσιογράφος είναι δημοσιογράφος. Έχει ένα αντικείμενο σε αυτή τη ζωή. Με αυτό πορεύεται, αν θέλετε, σε αυτό επιτυγχάνει, σε αυτό αποτυγχάνει. Η κυρία Κίμπερλι ήρθε εδώ ως διπλωμάτης, τεχνικά, έτσι, τυπικά, ως πρέσβης της χώρας της στη χώρα μας. Δηλαδή για να εξυπηρετήσει, μάλλον όχι να εξυπηρετήσει μόνο, να δέσει τα συμφέροντα της χώρας της με τα συμφέροντα της δικής μας χώρας. Αυτό είναι ένας, αυτό κάνει ένας σωστός διπλωμάτης. Δηλαδή διαβάζει τη χώρα που έρχεται, παίρνει τις εντολές από τη δική του χώρα, έρχεται στη χώρα που είναι ο πρέσβης, δηλαδή αυτός που πρεσβεύει τις βουλές της χώρας του στη δική μας, και εδώ προσπαθεί, εφόσον οι χώρες είναι φιλικές, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι εξαιρετικές, προσπαθεί λοιπόν να δέσει τα συμφέροντα της χώρας του με τα συμφέροντα της δικής μας χώρας. Τι έκανε η κυρία Κίμπερλι? Όχι μόνο δεν ασχολήθηκε εδώ, ασχολήθηκε ποιος έχει λεφτά να πληρώσει τη Mercedes. Εκεί καταλήξαμε. Και τα ζήταγε τα δανεικά πριν έρθει στην Ελλάδα. Γιατί σου λέει, άμα πάω εκεί, δεν ξέρω αν θα βρω άκρες να τσιμπήσω και τίποτα. Ήρθε λοιπόν εδώ πέρα. Εγώ δεν θα ασχοληθώ τόσο πολύ με την Κίμπερλι και το στυλ της, το οποίο το απεχθάνομαι βεβαίως, γιατί δεν έχει καμία σχέση με στυλ, έτσι. Είναι απλώς kitsch. Από εκεί και πέρα. Και είναι κρίμα, γιατί είναι ωραία γυναίκα από ό,τι λένε από κοντά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά αυτές όλες οι ελίτ που προανέφερα, και οι επιχειρηματικοί και οι μηντιακοί και η πολιτική ελίτ, κυρίως αυτή, είναι γεμάτη ασπόνδυλα. Τι σημαίνει ασπόνδυλο? Σημαίνει αυτό που δεν μπορεί να σταθεί όρθιο ποτέ, που μονίμως είναι γονατισμένο, πεσμένο και στα τέσσερα που λέμε στη λαϊκή γλώσσα. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, αυτό το ρεντίκολο που έγινε εδώ στην Ελλάδα με την κυρία αυτή πρέπει να σταματήσει και να μην επαναληφθεί ποτέ. Όλα τα υπόλοιπα μας πουλάνε είναι φούμαρα. Και όλα αυτά τα φούμαρα θα τα δείτε μπροστά σας το επόμενο διάστημα, διότι έρχεται και η ώρα του καλωδίου. Και εκεί θα δούμε ένα χάρτινο πύργο των συμμαχιών του κυρίου Μητσοτάκη να γκρεμίζεται, αλλά πάλι όλα αυτά θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι από αυτά που διαβάζω, δεν χρειάζεται να έχεις πληροφόρηση μέσα από τα μεγάλα Υπουργεία Εξωτερικών της Ευρώπης. Εγώ διαβάζω απλά πράγματα, όπως ας πούμε ότι από το Υπουργείο Εξωτερικών διαραίουν ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη από τους Γάλλους της Nexan και της Meridiam, είναι οι δύο εταιρείες που έχουν αναλάβει για να στήσουν την ιστορία του καλωδίου στην Κάσο, του καλωδίου το οποίο θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο, έτσι. Δεν έχουν λοιπόν βρει τον τρόπο οι Γάλλοι πώς θα ζητήσουν την κοινή κατανόηση της Τουρκίας. Καταλάβατε τώρα που πάμε? Ο όρος και όπου ακούτε κοινή κατανόηση είναι να ζητήσουμε την άδεια της Τουρκίας. Αυτό να το θυμάστε όταν ακούτε αυτή τη φράση. Λοιπόν, τέλη Οκτωβρίου λοιπόν, αρχές Νοεμβρίου, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται να αρχίσουν τα γεγονότα στο Αιγαίο και ενδεχομένως να αρχίσει να στενεύει και ο προεκλογικός χρόνος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Φίλες και φίλοι, αυτά τα ολίγα μέχρι στιγμής. Βεβαίως, πάντα έχουμε το χρόνο μπροστά μας να τα δουλέψουμε, να τα δούμε, να δούμε αν ισχύουν, αν δεν ισχύουν, και πάει λέγοντας. Πάμε τώρα για διαφημίσεις και αμέσως μετά η Φωνή του Πολίτη για να ακούσουμε και εσάς.
1: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. τώρα πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε. Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
6: Μίλα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ράδιο Γάμα
10: 94FM.
3: Αχαΐα.
10: Ηλία.
3: Ετωλοακαρνανία.
10: Και www.radiogamma.gr.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είναι η ώρα η δική σας. Είναι ο χρόνος τον οποίο παίρνετε εσείς για να πείτε τα δικά σας μηνύματα, να δώσετε τις δικές σας γνώμες και απόψεις για όσα συμβαίνουν γύρω μας. 2610-390.000 είναι το τηλεφωνό μας. Το επαναλαμβάνω συχνά γιατί υπάρχουν καινούργοι φίλοι οι οποίοι μπορεί να το ξεχνάνε, δεν το έχουν εμπεδώσει. Το λέω λοιπόν για να το σημειώνουν και να έχουν, να μπορούν να τηλεφωνούν και να λένε τις σκέψεις τους και τις απόψεις τους. Χθες ένας φίλος της εκπομπής βγήκε και μας ρώτησε τι γίνεται με τα καύσιμα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε και πολλά καύσιμα τα οποία βάζει ο κόσμος δεν είναι σωστά, έτσι. Λοιπόν, από μια απλή έτσι κίνηση που έκανα να ρωτήσω κάποια πράγματα ήταν το εξής, ότι σε ό,τι αφορά τα καύσιμα των ιδιωτών δεν γίνονται έλεγχοι στο δρόμο για τους ιδιώτες. Εκεί που γίνονται έλεγχοι από ειδικές διοκτικές υπηρεσίες και του Υπουργείου Ενέργειας είναι στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, όπου περνάνε τα αυτοκίνητα των εταιριών γεμάτα πετρέλαια και βενζίνες και τα λοιπά. Είναι δηλαδή τα μεγάλα βιτία που έρχονται στην περιφέρεια, οι που διαχέονται από τα δηληστήρια. Εκεί γίνονται μπλόκα, ελέγχονται τιμολόγια, ελέγχονται τιμές, ελέγχεται η ποσότητα, ελέγχεται η ποιότητα των καυσίμων τα οποία μεταφέρουν και φυσικά λόγω των τιμολογίων και τα λοιπά ξέρουν και πού θα τα μοιράσουν και σε ποιες εταιρείες και πού πάνε. Δηλαδή ένα βιτιοφόρο ξεκινάει από τα δηληστήρια, κατεβαίνει προς Πάτρα, στο δρόμο υπάρχουν σημεία στα οποία τους σταματάνε χωρίς προειδοποίηση. Και από ό,τι έμαθα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τα καύσιμα δεν ήταν σωστά. Κατασχέθηκε όλο το βιτίο, η ζημιά ήταν πολύ μεγάλη για αυτούς οι οποίοι την κάνανε. Φυσικά βεβαίως και υπάρχουν και περιπτώσεις που την έχουν γλιτώσει. Και όλο αυτό που έχουν γλιτώσει το περνάνε μέσα στα βιτία τα τοπικά. Κάποιοι θησαυρίζουν και καταστρέφουν τα αυτοκίνητα του κόσμου. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να δώσω προς το παρόν στο φίλο μας που μας πήρε χθες και έκανε αυτή τη σοβαρή ερώτηση, θα έλεγα, για όλους μας. Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Έρχομαι με μεγάλο παράπονο.
0: Παρακαλώ.
1: Εχθές σε κάποια συζήτηση που είχαμε με πολλούς ανθρώπους εκεί,
0: ναι,
1: με έβρισαν, κυρία Εύφη.
0: Γιατί?
1: Με είπανε μα.
0: Μην το πείτε τώρα, λόγω. Δεν κάνει.
1: Ναι, γι' αυτό τα άλλα. Με είπανε μαστακό, ηλίθιο και κακομύρι. Και ένας εξ αυτών με είπε για τα μπάζα.
0: Βλέπω ότι έχετε τραβήξει πάνω σας μεγάλο σακί. Πώς θα γίνει τώρα να ξεφορτώσουμε?
1: Έχω μεγάλο άγχος, δεν μπορώ να βγω.
0: Δεν μπορείτε να βγείτε έξω.
1: Τόλμησα,
0: ναι,
1: κυρία Εύφη, τόλμησα να. Εγώ που είμαι νοικοκύρης,
0: ναι,
1: τόλμησα και είπα ότι η κυρία Μελέτη έχει δίκιο για τους εργοδότες που υποφέρουν από την καταπίεση των εργατών.
0: Ναι.
1: Δουλεύουν μόνο 13 ώρες και τους καταπιέζουν τους εργοδότες που εργάζονται δύο και δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Ούτε να φάνε ένα κομμάτι ψωμί.
0: Έτσι, γιατί συζητάτε τώρα? Έχει αλλάξει, έχει γυρίσει γη ανάποδα που λέει η γιαγιά μου.
1: Όσο για το φαγητό θα σας πω μετά τι βρίσου μου άκουσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ξέρετε, οι Έλληνες όταν βρίζουν μιλούν άπτεστα ελληνικά καθώς και τη γαλλιστή.
0: Απολύτως, ειδικά τη γαλλιστή.
1: Ναι. Τι το ήθελα, κυρία μου, και είπα ότι ο Πούτιν είχε δίκιο που μπήκε στην Ουκρανία του Ζελένσκι του αρχιφασίστα,
0: ναι,
1: να πάρει μερικά οικόπεδα.
0: Αγαπητέ μου, δεν είχε.
1: Συγγνώμη, ναι, όχι ο Ντοναντάκο, αυτό είναι καρτού. Ο άλλος, ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ο αιώνιος εχθρός του Πούτιν,
0: ναι,
1: ξεσηκώθηκε, έβαλε τους Ευρωπαίους να μποϊκοτάρουν τον Πούτιν στα πετρέλαια και στα αέριο και στα προϊόντα. Και πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μου, έστειλε όπλα και λεφτά στο Ζελένσκι και τον αρχιφασίστα. Εδώ πήρα θέση υπέρ
0: και αυτός ο αρχιφασίστας ήθελε να μας γεμίσει το Ιόνιο με, πώς το λένε, με ντρόουν θαλάσσια. Το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Εδώ πήρα τη θέση του πρωθυπουργού μου.
0: Μπράβο, έτσι, να είστε νομοταγής, χαίρομαι.
1: Όσα μπινιλίκια έχει ο κατάλογος.
0: Τώρα να σας πω κάτι.
1: Δεν σας λέω τίποτα.
0: Μη μου λέτε τώρα, να σας πω για την Κίμπερλι λέγατε τίποτα.
1: Όχι,
0: για,
1: το
0: την,
1: άλλο
0: για
1: είπα.
0: Την κυρία Πρέσβη δεν λέγατε τίποτα.
1: Όχι, όχι, το άλλο είπα, κυρία Έφη. Ότι ο ίδιος εχθρός του Τραμπ πήγε σήμερα στον Πούτιν εχθές και πήρε του κόσμου το πετρέλαιο.
0: Ο αιώνιος εχθρός του Τραμπ.
1: Ναι. Του Πούτιν. Ο Τραμπ στον Πούτιν που είναι εχθροί.
0: Ναι.
1: Και μας είχαν μποϊκοτάρει μας. Και πήρε αυτό τα πετρέλαια.
0: Δεν ήταν αιώνιος εχθρός του Πούτιν.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Η δημοκρατική ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Biden.
1: Ωραία. Εκεί, αφού λοιπόν, πήγανε λοιπόν.
0: Και οι Ευρωπαίοι.
1: Και πήρε τα πετρέλαια του Πούτιν που μας είχε πει να μην τα παίρνουμε εμείς. Τα πήγε στην ΗΠΑ. Και μας τα πουλάει τετραπλάσια τώρα.
0: Λοιπόν, τα παίρνει 60 και θα μας τα πουλήσει 150.
1: Ωραία.
0: Το παρέλει.
1: Εκεί άκουσα πάλι τα εξαμάξεις. Έρχεται τώρα ο Ρούμπιο. Μιλάει στην Πηγίκα. Φόντο Ακρόπολη. Και μόνο εγώ, ο νοικοκύρης, κατάλαβα τι είπα. Μόλις πήγα να τους εξηγήσω, εκεί άκουσα το βρίσιμο πάλι.
0: Κοίταξε.
1: Γιατί έχει την Ακρόπολη φόντο στην Πηγίκα και όλη αυτή η εικόνα τι παρουσιάζει. Τι λείπει. Η σημαία. Πού είναι οι φίλοι μου οι ακροδεξιοί να σηκώσουν λάβαρα να κατεβούν κάτω?
0: Επιτέλους το πρόσεξε κάποιος. Η σημαία δεν υπήρχε πάνω στην Ακρόπολη.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ
0: την είχαν κατεβάσει λόγω δύσης. Όχι.
1: Εγώ το κατάλαβα,
0: νοικοκύρη. Μπορούσε να γίνει. Μπράβο σας πάντως.
1: Ναι.
0: Μπράβο σας. Γιατί εδώ δεν λέτε που δεν πήγε κανένας να σηκώσει την αμερικάνικη σημαία πάνω? Γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι θέλαν να βάλουν την αμερικάνικη σημαία και τους τραβήξανε πίσω.
1: Μου,
0: για να γινόταν
1: χαμός. Η ακροδεξιοί που είναι?
0: Δεν
1: να
0: ξέρω.
1: Σηκώσουν τα λάβαρα και να κατεβούν στο δρόμο να τους πάσουν το κεφάλι του Ρούμπιο. Αλλά εγώ πήρα υπέρ του
0: δεν
1: Ρούμπιο.
0: Δεν ήταν ο Ρούμπιο που έφταιγε, αγαπητέ μου.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα ποιος θέει.
0: Όχι, ποιος θέει, δεν ξέρετε.
1: Ξέρω ποιος θέει. Αλλά
0: ο
1: δεν μπορώ να το πω γιατί θα πάθω.
0: Η Κίμπερλι δεν φταίει. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται, λες και έρχονται σε απικία. Δεν το έχετε καταλάβει. Τι έλεγα πριν, όλος αυτός ο συρφετός, η πολιτική δίθεν ελίτ, όλη αυτή η μηντιακή ελίτ και η επιχειρηματική ελίτ της χώρας, τι δουλειά κάνει, ξέρετε? Περιμένει ποιος θα έρθει για να του ξεσκίσει ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Και στέκεται στα τέσσερα γι' αυτό.
1: Σωστά.
0: Μέχρι να ταρπάξει. Όχι για το, όχι για το λαό της Ελλάδος.
1: Εντάξει, τα πήρε,
0: για την τσέπη του.
1: Τα πήρε ο Ρούμπιο και δίκιο είχε, γιατί πήρα τη θέση υπέρ του Ρούμπιο να πάει τα 4.800 και τα 800 είναι για τους φίλους.
0: 3.800 μας είπανε στο τέλος.
1: 4,
0: μετά
1: 4,
0: εγώ
1: 4,
0: έμαθα 4.
1: Ναι, 4.800 είναι, γιατί πάνε και τα άλλα μέσα.
0: Όχι πολλά είναι 4.800.
1: Τέλος πάντων.
0: 4 εκείνη όλα στιγμή... είναι 3 εκατοστάρικα, είναι 300 εκατομμύρια για τις μίζες.
1: Ωραία. Εκείνη τη στιγμή ο Δένδιας, ο δικός μου ο φίλος, πάει και του δίνει το χέρι και του λέει θα κάνουμε σύμφωνο. Ναι. Ότι ο ελληνικός στρατός αδερφοποιηθεί με την εθνοφυλακή της Φλόριντα.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Ίσως
0: δεν θέλω να το καταλάβω κιόλα, δεν ξέρω.
1: Θα σας το πω εγώ, νοικοκύρης, που το κατάλαβα.
0: Για πείτε.
1: Εθνοφύλακας σημαίνει στην παλιά η ελληνική αστυνομία ήταν και η χωροφυλακή. Αυτό το στυλ της χωροφυλακής είναι οι εθνοφύλακες. Όλο το παρακράτος, σε όλο το μεγαλείο του, πάει να δείξει ή να αεριστείς. Και είσαι για τα θυμαράκια.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο μάλλον
0: είναι
1: να πει για το φίλο μου τον Σπύρο, την άλλη στιγμή στο Χαντάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού ο φίλος μου ο Ρούμπιο λοιπόν που του πήρα το μέρος, ρε φίλε, άσε τα, πάρ' τα μισά. Ναι. Πάρ' τα μισά και άσε τα να φτιάξουμε το αεροδρόμιο στοιχείο, τα νερά που τρέχουν, τα ταβάνια
0: μα
1: που πέφτουν.
0: Μα τι λέτε τώρα, εδώ έχουμε αεροδρόμια με πισίνες μέσα. Ποιος τα έχει αυτά, ούτε η Σαουδική Αραβία δεν τα έχει.
1: Ναι, πάρε. Και την άλλη μέρα η καθημερινή.
0: Έχουμε, ναι.
1: Και λέει, εγώ θα σας προφυλάξω από κάθε σύραξη. Τότε γιατί μας τα πήρες, ρε φίλε?
0: Ποιος μπορεί να μας προφυλάξει από ποια σύραξη?
1: Ω, το είπε στην καθημερινή δήλωσή του.
0: Βρε, άμα δεν κατέβει ο Έλληνας μόνος του μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος σε προστατεύσει? Άμα δεν προστατεύσουμε οι ίδιοι την πλάτη μας, ποιος θα μας την προστατεύσει? Πιστεύει κανένας, νομίζετε, από όλο τον κόσμο αυτό? Αυτό κλαίγονται τώρα και φοβόνται. Ποιος θα μας προστατεύσει? Εδώ οι Γάλλοι θα μας πουλήσουν για το τίποτα τώρα.
1: Και το χειρότερο, κυρία Έφη, είναι ότι με έβρισε ο Σπύρος. Γιατί με είπε ξυπόλυτο και κακομύρι. Εμένα, τον νοικοκύρη.
0: Έτσι,
1: του είπα ότι έφαγα φασολάκια λαδερά χλωρά με 6 ευρώ. Πού θα τα συνοδεύσει? Δεν θα πάρει γηγηθέτα με 14. Δεν θα πάρει φουανδρέ γαλοπούλα. Δεν θα πάρει μπουταρδέλα. Σκόρδο. Το σκόρδο δεν το πήρα το ελληνικό γιατί είναι ακριβό. Πήρα το τουρκικό ή αργεντίνικο, δεν θυμάμαι. Και μια κοκακόλα light για να κάνω μια σχετική δίαιτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι το θέλω να του το πω. Ρε ψευδημένε, ρε κακομύρι, θες 13η και 14η συνήθεια. Αυτό το φαΐ δεν το τρώει, λέει, ούτε ο Βαρδιογιάννης, ρε.
0: Ναι.
1: Εμένα του νοικοκύρη μιλάς έτσι, ρε Σπύρο του λέω, που αγόρασα όλα τα αναδολιγιλέκα και δεν ξέρω πόσα κιλά βιβλία. Εμένα το νοικοκύρι είπες έτσι.
0: Θα είστε καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας
0: φτιάξατε τη μέρα.
1: Και ο ακούει ακουέτο.
0: Έτσι. Να έχετε λίγο χιούμορ, γιατί μόνο αυτό θα μας σώσει και θα μας κρατήσει όρθιους. Απλώς, αν δεν το έχουμε αυτό, θα αρχίσουμε να δαγκώνουμε ο ένας τον άλλον.
1: Είναι λυπηρό να τους στήσεις. Γιατί το σάλιο δεν πάει χαμένο.
0: Ούτε το σάλιο μας αξίζουν. Καλημέρα.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Εσείς τη φτιάχνετε, εσείς τη διανθίζετε. Εγώ απλώς ακολουθώ με τις μικρές μου δυνάμεις ό,τι μπορώ να κάνω για να τη στηρίξουμε και να είναι πάντα κάτι διαφορετικό. Κάτι που δεν έχει μόνο γκρίνια, κάτι που έχει χιούμορ, κάτι που έχει την πραγματικότητα της ζωής μας. Γιατί αλλιώς πάμε απάντη, φίλες και φίλοι. 26 10 390 000 είναι η φωνή του πολίτη. Σας περιμένουμε.

0: Αποστολή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Επειδή σας άκουσα τον προηγούμενο κύριο για την ιστορία, χωροφυλακή δεν είναι η χωροφυλακή που ήταν παλιά. Η χωροφυλακή υπάρχει και τώρα στην Ελλάδα, είναι στις παραμεθόρες περιοχές, έφεδρη.
0: Άλλο η έφεδρη, όχι, ο κύριος είπε κάτι άλλο. Είπε ότι όλη η δομή της είναι βασισμένη σε αυτή την εποχή.
1: Όχι, δεν με ακούω, να μπορώ να συνεχίσω.
0: Ναι, πείτε.
1: Είναι έφεδροι οι οποίοι έχουν όπλο στο σπίτι τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κάποιες και πολλές σφαίρες, πείτε να πω και χίλιες σφαίρες.
0: Ναι, βέβαια, τουλάχιστον.
1: Πάνε, κάνουν βολές. Υπάρχει έφεδρο, υπάρχει στην φυλακή αυτή τη στιγμή και στην Πρέβεζα, να ξέρετε.
0: Ναι, πώς.
1: Λόγος είναι κοντά η Αλβανία.
0: Πώς, βεβαίως.
1: Εγώ έχω φίλο εκεί που έχει το όπλο στο σπίτι του, έχει χιλιάδες σφαίρες.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει, κάνει βολές, πηγαίνει σε συγκεκριμένο σημείο άμα γίνει κάτι σε επιστράτευση και σε
0: Είναι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι, βεβαίως. Ναι.
1: Είναι πολύ καλή μονάδα επειδή ξέρουν τον τόπο τους, ξέρουν και το τελευταίο μονοπάτι.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Θα δράσουν αν γίνει κάτι μέσα σε λεπτά.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό είπα εγώ ότι. Ό,τι
1: δηλαδή
0: κάνουμε εμείς. Ό,τι κάνουμε
1: εμείς. Ναι, υπάρχει και εθνοφύλακα στιγμή 67 χρόνων.
0: Ναι. Και παραπάνω. Και παραπάνω, γιατί μπορούν να προσφέρουν διάφορα πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο να τρέχεις μόνο. Είναι πολλές οι υποχρεώσεις, πολλές οι βοήθειες που μπορείς να δώσεις. Εδώ δεν έχουμε. Εδώ δεν έχουμε, όχι. Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Δεν ξέρω κιόλα. Αλλά δεν έχει υπάρξει λόγος να συσταθεί μία τέτοια μονάδα, προφανώς, δεν ξέρω.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Εδώ τι να χρειαστεί, δεν βλέπω το λόγο, δεν είμαστε κοντά σε σύνορα επικίνδυνα. Αυτό θέλω να πω δηλαδή.
1: Είναι πολύ καλές, πολύ χρήσιμες μονάδες.
0: Εντάξει, μακάρι οι άνθρωποι πάντοτε να είναι όρθιοι και να στηρίζονται. Αυτό έχω εγώ να πω. Αυτό έχω εγώ να πω. Ό,τι είναι καλό, αγαπητέ μου, για την πατρίδα μας, το στηρίζουμε όλοι. Αυτό έχω εγώ να πω. Από εκεί και πέρα, όταν αρχίζουν τα παρατράγουδα και αρχίζουν οι διαφθορές και τα λοιπά και τα από εδώ και τα από εκεί, αρχίζει και χαλάει η δουλειά και αυτό το πράγμα δεν αρέσει σε κανένα μας. Ούτε σε σας αρέσει, ούτε σε μένα αρέσει, ούτε σε κανένα ναι. Γιατί βλέπουμε ότι διαστρέφεται η καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να είστε καλά πάντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα
0: σας. Yeah.

0: Φορή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, έφη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Σχετικά, ο κύριος εχθές για τα κάστη μας αναφέρθηκε δεν γίνονται έλεγχοι στα πρατήρια. Γιατί παλιά, αν θυμάσαι, γινόταν.
0: Όχι, όχι, με ρώτησε και για τα καύσιμα στα αυτοκίνητα και του είπα. Και μάλιστα ρώταγε αν υπάρχει. Όχι, μισό λεπτό.
1: Που αγοράζει από το πρατήριο σου,
0: ναι,
1: είπε, όχι από.
0: Δε, ναι, μου είπε και αυτό και μου είπε γενικότερα.
1: Και έχει πάθει ζημιά στο.
0: Ναι, αλλά με ρώταγε. Βεβαίως και δεν είναι ο μόνος. Έχουν καταστραφεί
1: ναι,
0: πολλά αυτοκίνητα από αυτή τη δουλειά.
1: Πολλές φορές και το βλέπεις το αυτοκίνητο, δεν τραβάει καθόλου όταν είναι ενωθευμένο. Παλιά κάνανε στα πρατήρια. Μα ξέρω, η περιφέρεια έκανε εδώ και ρίχνανε και πολλά πρόστιμα και κάπως αποφέρει. Τώρα.
0: Δεν είναι μόνο η περιφέρεια πια. Τώρα είναι από το Υπουργείο.
1: Ενέργειας.
0: Ναι, ενέργειας. Είναι διοκτικό τμήμα και είναι και της ΑΔΕ κτλ. Και είναι μαζεμένοι όλοι μαζί και έχουν στήσει ενέδρες σε όλη την Εθνική Οδό. Το ξέρω αυτό γιατί μου το έχουν πει οι άνθρωποι που μας φέρναν πετρέλαιο, τέλος πάντων, και το γνωρίζω. Όλα τα βιτία υπόκεινται σε αυτό τον έλεγχο στον δρόμο. Δηλαδή.
1: Τα βιτία υπόκειται. Μετά τα βιτία τα πάνε στα πρατήρια. Τα πρατήρια δεν πρέπει να υπόκειται να κοιτάνε αν νοθεύουν τα ίδια τα πρατήρια.
0: Εάν υπάρχει καταγγελία, φίλε μου, από κάποιον ο οποίος πάει και βάζει
1: βιτία.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εάν εγώ μου καταστρέψει το αυτοκίνητο, εγώ πάω και βάζω, συνήθως οι περισσότεροι, βάζουν καύσιμα για το αυτοκίνητό τους από ένα πρατήριο. Δηλαδή έχουν το δικό τους, ρε παιδί μου, το βενζινά που πάνε και βάνουνε.
1: Εντάξει, άμα ο άλλος όμως το έχει 10 λεπτά λιγότερο, θα βάζει τον άλλον.
0: Όχι.
1: Αυτός που το
0: όχι.
1: Έχει
0: όταν, όταν οι τιμές είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα, ελεγχόμενες από παντού, δεν υπάρχει το θέμα των 10 λεπτών, γιατί από ό,τι έχει αποδειχτεί, τα 10 λεπτά λιγότερα είναι υπόκειται σε άλλη φιλοσοφία. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω γιατί δεν είμαι εκεί, αλλά τέλος πάντων υπόκειται αλλού.
1: Πολλές εταιρείες είναι 98. Μια εταιρεία, μην λέω τώρα το όνομα,
0: την
1: 98, τη Δευτέρα την έχει 15-20 λεπτά φτηνότερη από ό,τι την έχει τις άλλες μέρες. Και άλλη εταιρεία έχει την Τρίτη το ίδιο. Αυτό δεν.
0: Όλες δηλαδή έχουν από μία μέρα. Τέλος πάντων, αυτό ισορροπεί. Αυτό ισορροπεί την αγορά.
1: Αλλά πρέπει να γίνονται έλεγχοι, πιστεύω, στα πρατήρια περισσότερα.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουν ενταθεί οι έλεγχοι και δεν ξέρω αν είναι η περιφέρεια που κάνει τους ελέγχους. Τους ελέγχους δεν τους κάνει η περιφέρεια πια. Νομίζω.
1: Ξέρω, παλιότερα απλώς, έκανε περιφέρεια.
0: Παλιότερα, και όχι τώρα. Σας είπα ποιος τους κάνει. Τους κάνει ΑΔΕ και τους κάνει σε συνδυασμό με διοκτικές αρχές και από το Υπουργείο Έρευνας.
1: Πάντως δεν ακούμε τίποτα ούτε για πρόσημα τώρα. Δηλαδή είναι όλα νόμιμα. Τι να πω.
0: Όχι, εγώ ξέρω ότι γίνονται στην Εθνική Οδό διάφορα ντου. Και ότι έχουν παρατηρηθεί και έχουν κατασχεθεί και φορτία.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, γύρω του στα βιτιοφόρα. Στα
0: μα από εκεί ξεκινάει η δουλειά. Άμα δεν είναι από εκεί, από πού θα γίνει.
1: Μπορεί να την νοθεύει, να είναι απατεώνας ο πρατηριούχος και να την νοθεύει αυτός.
0: Άλλο αυτό. Αυτό, όχι, δεν έχει δυνατότητες τέτοιος ο πρατηριούχος.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλες δυνατότητες.
1: Ή να κλέβει η αντλία του.
0: Άλλο να το κλέψιμο και άλλο η νοθεία. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε όλα μαζί. Τα βάζουμε όλα σε ένα καλάθι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα.
1: Και πάλι καλημέρα. Είμαι ο πρώτος ομιλητής.
0: Μάλιστα, παρακαλώ.
1: Σχετικά με τη χωροφυλακή. Δεν μίλησα για τη χωροφυλακή την ελληνική. Μίλησα για την εθνοφυλακή της Φλόριδα. Εκεί είναι όλο το παρακράτος.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Επειδή πήρε ο άλλος κύριος μετά.
1: Ναι. Δεν θέλω να θίξω εγώ χωροφυλακές και αστυνομίες εδώ. Εγώ μίλησα καθαρά για την εθνοφυλακή. Τι είναι η εθνοφυλακή της Φλόριδα.
0: Εκεί, γιατί εμείς εδώ η εθνοφυλακή που είναι η εθνοφύλακες είναι τιμή μας και καμάρι μας.
1: Για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Και γελιοποίησα το θέμα αυτό.
0: Ναι, σωστό. Όχι, εντάξει.
1: Εκεί είναι το παρακράτος που δεν μπορεί να πάρει ανάσα.
0: Εγώ απλώς ήθελα έτσι να αφήσω και τον άλλον άνθρωπο να πει την άποψή του.
1: Καλά έκανε.
0: Δεν είναι σε αντιδιαστολή. Όλα ακούγονται και όλα μπορούμε να τα δούμε.
1: Έχει απόλυτα δίκιο ο συνομιλητής μας, αλλά για να είμαι ξεκάθαρος,
0: γι' αυτό ήθελε να πει
1: και
0: τη δική μας. Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζε Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε την υγεία σας, να προσέχετε γύρω σας και τους γύρω σας, και φροντίστε να είστε ήρεμοι, γιατί αυτά που έρχονται θα είναι λίγο δύσκολα και χρειαζόμαστε ηρεμία και σύνεση, προπάντων το δεύτερο. Μην χάνετε το χιούμορ σας, είναι φάρμακο. Είναι το μόνο ίσως που μπορούμε να χρησιμοποιούμε καθημερινά σε μικρές δόσεις, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικό. Να έχετε λοιπόν τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, για να βλέπετε ξεκάθαρα και να ακούτε καλύτερα πάντα και πιο καθαρά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Πρεμιέρα στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην αντλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην αντλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση 40 λεπτών ένα λίτρο, πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ, επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη, 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1.35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άντρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άντρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης, και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χειρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το 7μηνο λουκέτο στον οδοντοτό διακοπτού Καλαβρίτων που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρός του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη.
2: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά, μετά το μεσημέρι θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94.
15: Είμαι η Κατερίνα Τσιρίδου και πάω πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο Ράδιο Γάμα 94 FM και λέμε σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες.

φιλάκι και ένα σ' αγαπώ στο πρωινό της 5ης 15 του Οκτώβρη. Κατερίνα Τσιρίδου, ένα βαλσάκι με Κατερίνα Τσιαντή, με Γιάννη Τσιαντή και ένα μαγικό βίντεο κλιπ στη νοηματική.

Ήλια όλους σας καλημέρες από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό Πέμπτης, πρωινή εκδρομή. Καλημέρα. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα με πολύ ωραίους ανθρώπους, με πολλές παραστάσεις. Μείνετε συντονισμένοι και καλέστε μας να δηλώσετε συμμετοχή. Έχουμε Χάρη Ρώμα, αγαπημένο, στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής. Με μια σπαρταριστή κωμωδία που έρχεται στην πόλη μας, η Πριγκίπισσα των Αγίων 40, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πάνθεων. Από την άλλη έχουμε στο πρώτο μέρος της πρωινής εκδρομής αγαπημένο Τζίμι Πολίτη. Κείμενα κιόλας έχει γράψει για το συγκεκριμένο θέατρο επίκεντρο σήμερα 15 Δεκάτου και 25 Δεκάτου καναπές Πέμπτη έως Σάββατο και Κυριακή, δύο τριήμερα από ό,τι βλέπω. Θα μας τα πει στο και μισή της ώρας, θα μας τα πει όλα. Από την άλλη, έτσι μιας και συνομίλησα και χθες με τον τηλέμαχο τον Τζαρδάκα και έχει και το ACT κάτι πολύ ωραίο σήμερα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω και τρίτη συνέντευξη, όπως καταλαβαίνετε. Θα το μοιραστώ μαζί σας ευθύς αμέσως. Σήμερα το βράδυ, θέατρο ACT, τώρα να το βρω γιατί το είπα και στον τηλέμαχο. Καλημέρα στο θέατρο ACT. Σήμερα το βράδυ λοιπόν έχουν stand-up comedy. Φύγαμε. Δημήτρης Δημόπουλος, θέατρο ACT σήμερα, 15 Δεκάτου, ανθολόγιο, 30 χρόνια stand-up comedy σε μία παράσταση. Εκεί γύρω στις 9, για ψάξτε το, νομίζω ότι άφθονο γέλιο σε μια πολύ ωραία σκηνή της πόλης. Με αυτά και με αυτά να πούμε, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί δεν τελειώνουμε έτσι. Έχουμε πάρα πολλά, μα πάρα πολλές επιλογές και μουσικές επιλογές. Λοιπόν, για πάμε λίγο να του βάλουμε άνω τελεία. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης μαζί μας. Με ζώνος 54-56, ακροτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί. Αυτοπρόσωπος. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέθνη και Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610 436 825.

σειρά 1 BMW M Sports και τι κάνουμε, τι άλλο κάνουμε. Τους καλούμε στο 2610-436-825, κλείνουμε ένα test drive, η οδηγική εμπειρία θα μας πείσει και οι θύνοντες ακόμα περισσότερο για το ηλίου φαϊνότερον. Ποιο? Ότι η απόκτηση μιας BMW δεν είναι πολυτέλεια. Γιατί γελάς, Ιωάννη? Λοιπόν, δεν είναι πολυτέλεια. Τα ακούς, Ιώνη μου? Ναι, Ιώνη, να πας να κάνεις test drive για να δεις. Να πας. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή, στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, σε άλλο επίπεδο. Είμαστε μαζί σας εδώ και 13 χρόνια, μάλλον εδώ και 13 χρόνια είμαστε μαζί σας όλες τις εποχές του χρόνου. Το καλοκαιράκι έχει την τιμητική του πάντα και το γλυκό φθινόπωρο. Ζούμε το γλυκό φθινόπωρο, αλλά και οι υπόλοιπες εποχές είναι υπέροχες με το εστιατόριο Σούσουρο. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Και τώρα στο 10 και 18 πιστεύω επιτέλους ότι ήρθε και η δική μας η σειρά.

Επανήλθαμε στον αέρα του Ραδιογάμα. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε στον καναπέ, όπου είναι παράσταση καναπές, αλλά και αναπαυτικά στον καναπέ σας άμα μας ακούτε. Θα συνομιλήσουμε με τον Τζίμι τον Πολίτη για να μας δώσει προσκλησούλες και να μας πει τι θα γίνει στο θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ. Από την άλλη, να υπενθυμίσουμε πως έρχεται Παντελής Κυραμαριός στο 3,14 project που τον είχαμε και προχθές και συνομιλήσαμε, πολύ ωραία συνομιλία ομολογουμένως, με τον τραγουδοποιό Παντελή Κυραμαριό. Το Σάββατο το περιοδικό Πατρινόραμα έχει μια πολύ μεγάλη συναυλία στο συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών με τραγούδια από τον αγαπημένο μουσικοσυνθέτη Θεοφάνους, Γιώργο Θεοφάνους. Αξίζει να σημειωθεί πως θα συμμετέχει η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Πατρών, μεταξύ αυτών Άκης Δίξιμος, Όλγα Βενετσιάνου, Νίκος Παπουτσής, Μέρη Στεφανακίδη. Και πάνω και πέρα απ' όλα, όλη η πόλη έχει γίνει ροζ. Το άλμα ζωής νομού Αχαΐας κάθε χρόνο με το μήνυμα της πρόληψης και της αυτοαγάπης, να το πω, αυτοφροντίδας για όλους μας, για όλες μας κυρίως. Pink the City. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Όπως κάθε χρόνο, αύριο στην πρωινή εκδρομή, το άλμα ζωής νομού Αχαΐας θα είναι εδώ. Και κυρίες, δεν ξέρω, μου είπε η Αγγελική Στεφανάκη, θα δούμε Ελευθερία πόσες θα έρθουμε. Λέω, όσες θέλετε. Ένας έρθει, 10 έρθουν, 20 έρθουν, με ανοιχτή αγκαλιά σας περιμένουμε. Pink the City, ο περίπατος της ζωής, την Κυριακή είναι το ραντεβού μας, την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, στον πεζόδρομο, στη συμβολή των πεζόδρομων Αγίου Νικολάου και Μεζόνος στις 11 το πρωί. Δημήτρης Μητροπάνος, Έρωτας Αρχάγγελος, αγαπημένο.

0: από έναν έρωτα αρχάγγελο, λίγο πριν το και μισή της ώρας, έρχεται ένα τίκι τίκι τίκι τάκ, μην ώρε παράπονο, κλασικά λαϊκά και αγάπη. Κόλλησα, να στο Σαρδάμ. Ποιος με μάτιασε? Ναι. Ο Τζίμις ο Πολίτης που είναι στον αέρα. Το τίκι τίκι τάκ θα το ξανακούσουμε μετά, να το ακούσουμε ολόκληρο, Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, από μην ώρε παράπονο. Καλημέρα. Από τον καναπέ που είστε με ματιάσατε και έκανα Σαρδάμ.
1: Καταρχάς δεν είμαι ακόμα στον καναπέ, είναι το απόγευμα. Αλλά εγώ δεν θέλω να σε ματιάσω, γιατί δεν σε ματιάσω.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, το επίκεντρο ΣΥΝ παρουσιάζει μια καθιστή σπονδυλωτή παράσταση καναπές. Αρχής γενομένης από σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Και για λίγες ημέρες. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζίμι Πολίτη, για μια ακόμα φορά στον αέρα του Ράδιο Γάμα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τι ετοιμάζατε και γιατί μπήκατε σε ένα καναπέ αυτή τη φορά?
1: Ετοιμάσαμε μια σπονδυλωτή παράσταση όπως κάναμε και πέρσι με τη στάση του λεωφορείου, τον Μπάστο. Mm-hmm. Τώρα τα κείμενά μας αφορούσαν πιο πολύ οικογενειακές και σπιτικές ιστορίες αγάπης και καθημερινής οικογενειακής τρέλας. Οι οποίες στο σκηνικό έπρεπε να μεταφερθεί εσωτερικά σε σπίτι.
0: Μιλάμε για κωμωδία. Κωμωδία.
1: Κωμωδία, κομεντή, ηθικοπλαστικό, όχι όμως αυστηρό. Είναι ένα θέμα, δεν είναι κωμωδία που θα πεις σε ένα παιδί μου πήγα και ξεπατώθηκα στο γέλιο. Αλλά θα το.
0: Κωμικοτραγικά πράγματα, καθημερινότητας.
1: Καθημερινά, ναι. Πράγματα τα οποία τα ξέρουμε, τα οποία όμως. Άλλο να τα βλέπουμε καθημερινά και άλλο να μας τα διηγούνται στο θέατρο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι κείμενα τα οποία τα έχω γράψει εγώ και η Ιωάννα η Κάμαρη. Περισσότερα έχει γράψει η Ιωάννα.
0: Ναι.
1: Τα οποία παίζουμε 8 άτομα, 8 ηθοποιοί με 27 ρόλους περίπου.
0: 27 ρόλους. Απίστευτο.
1: Ναι.
0: 8 ηθοποιοί με 27 ρόλους. Ωραία, μπράβο.
1: Ναι, γιατί είναι, αλλάζει σε κάθε κείμενο, αλλάζουν ρόλοι, ξαναπηγαίνουν τα ίδια παιδιά, αλλάζουν ρούχα.
0: Έχετε και τη σκηνοθετική ματιά, κύριε Πολίτη, εσείς.
1: Ναι, ναι. Η σκηνοθετική ματιά είναι το πιο δύσκολο, να πάρει τη σειρά, να συντονίσει τον κόσμο, να μην τρακάρει ένα πάνω στον άλλον, να προλαβαίνουν να αλλάζουν τα ρούχα τους και να μπαίνουν από ένα ρόλο στον άλλον. Είναι καλή προσπάθεια και πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο την πληροφορία πάλι για τους ακροατές του Ράδιο Γάμα και της πρωινής εκδρομής. Αρχίζετε ναι. Σήμερα, ναι,
1: για 15 με 18 και 22 με 25 Οκτωβρίου. Είναι 4 και 4, 8 παραστάσεις, Πέμπτη με Σάββατο σε 9 και 4 και Κυριακή σε 8.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας αναφέρετε τους ηθοποιούς?
1: Βεβαίως. Είναι ο Παναγιώτης Οτομαράς, η Αλίκη Ράγκου. Είναι νηψιά της Ήλιας, της Ράγκου, της Φιλενάδας σας. Είναι ο Μάκης ο Νικολόπουλος, ο Νίκος ο Γασπαρινάτος, η Νάση Κωνσταντινίδη, η Ευτυχία η Μπίλελη, η Ιωάννα η Κάμαρη και η Ίνα η Τσέλιο.
0: Μάλιστα. Ένας και ένας. Να ευχηθούμε και καλημέρα, μιας και την αναφέρατε την Ήλια, καλημέρα να τη στείλουμε.
1: Ναι, θα τη μεταφέρω. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Νομίζω ότι το τίκι τίκι τάκ πάει τα μάμα αυτό. Πάει τα μάμ στις οικογενειακές ιστορίες, στον καναπέ, στις κωμικοτραγικές καταστάσεις της καθημερινότητας. Κλασικά, λαϊκά και αγαπημένα, μην ώρε παράπονο.

Επιστρέψαμε στον αέρα του ραδιογάμα. 2-6-10-3-90-1000. Έχουμε προσκλήσεις και για τον καναπέ του επικέντρου. Παρακαλώ, δύο διπλές προσκλήσεις για τον καναπέ του επικέντρου. Καλέστε μας να τις διεκδικήσετε. Παντελής Κυραμαριός στην πόλη το Σάββατο 17 του μήνα στο 3,14 Project και τώρα στον αέρα του ραδιογάμα.

Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Συνεχίζουμε στο πρωινό της Πέμπτης, εδώ στα μισά του Οκτώβρη. Είστε στο Ράδιο Γάμα στους 94, αν ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Σε λίγα λεπτάκια θα έχουμε μαζί μας τον πολύ πολύ αγαπημένο, πολύ τάλαντο, πολύ πράγμον, πολύ σχηδί Χάρη Ρώμα. Πάμε όμως τώρα στην πρόταση για ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου για ακόμα μια εβδομάδα. Έτου την εβδομάδα Σουηδό συγγραφέα Χένινγκ Μανκέλ με το βιβλίο του «Το φθινόπωρο» του Κουρτ Βάλαντερ. Το είπα σωστά, Βάλαντερ, σωστά. Όχι Βαλάντερ. Έλεος ρε παιδιά αυτός ο τόνος. Βαλάντερ, πού είναι η κυρία Αφροδίτη, θα με πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, «Το φθινόπωρο» του Κουρτ Βαλάντερ, εκδόσεις Ψυχογιός, 546 σελίδες. Πρώτη έκδοση στη Σουηδία το 2009, στην Αγγλία το 2011, ελληνική έκδοση το 2013 και το 2017 επανεκτύπωση σε μετάφραση του κυρίου Λίο Κολοβυρνά. Πολυγραφότατος συγγραφέας, στις εκδόσεις Ψυχογιώσε έχουν εκδοθεί 12 βιβλία του. Αρκετά έργα του έχουν γυριστεί κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες. Έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία. Η ιστορία όμως η δική μας, αυτή που προτείνουμε, ξεκινά με ένα αναπάντεχο ξέσπασμα θυμού. Είναι μια ιστορία για την πραγματικότητα της πολιτικής. Ένα ταξίδι στο βούρκο που η αλήθεια και το ψέμα δεν είναι ευδιάκριτα και τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Η εμφάνιση του Χοκ Φον Ένκε, απόστρατου αντιπλοιάρχου του βασιλικού σουηδικού ναυτικού, ο Βάλαντερ ξετυλίγει σιγά σιγά ένα νήμα που τον οδηγεί πίσω στον ψυχρό πόλεμο σε ιστορίες κατασκοπίας οι οποίες δείχνουν να καταλήγουν σε αδιέξοδο.

Ευχόμαστε να είναι μέσα στη συναυλία του Σαββάτου και το Μαύρο Ρόδο του Γιώργου Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα έρχεται να μας πει ο σπουδαίος συνθέτης. Με ένα τίμο, όπως προείπαμε, αν είσαστε από την αρχή της εκπομπής, με έτσι μοναδικούς ερμηνευτές. Συμμετέχει παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πατρών. Όλο τούτο είναι υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το οργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα. Μαζί τους τραγουδούν Άκης Δίξιμος, πάμε να το ξαναπούμε, Όλγα Βενετσιάνου, Νίκος Παπουτσής, Μέρη Στεφανακίδη. Τόπα, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Μην μου βάζετε δύσκολα, είναι πρωί, δηλαδή θέλω έτσι τη συμπαράστασή σας, βάλτε μου πιο εύκολα. Με καλέσαν και ζήτησαν.

από όπου και αν μας ακούτε, ηλιόλουστες καλημέρες. Να πούμε και προσωπικές έτσι καλημέρες. Για να δούμε τώρα τις προσωπικές. Έχει κολλήσει το κινητό μου εντωμεταξύ, έτσι για να σας βάλω μέσα στο κλίμα εδώ στο στούντιο του Ραδιογάμα. Το ανοίγω, το κλείνω, φεύγουν εικόνες, έρχονται εικόνες. Για να δούμε αν θα ανοίξουν τώρα οι καλημέρες σας, γιατί μου στέλνετε πολλές καλημέρες και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Επιτέλους άνοιξαν. Καλημέρα στην Τέμη, καλημέρα στον Νίκο, την Ευτυχία, την Ειρήνη, το Θόδωρο, τη Χρύσα, τη Χρυσάνθη, την Σεμίνα, την Έλλη, την Αϊσέ, τον Νίκο, τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, τη Ζωή, τη Μέρη, το Χρήστο, την Αγγελική, την Αφροδίτη, το Γιώργο, το Ζαχαρία, την Κάκια, τη Μαλαματένια, την Τόνια, την Τάνια, την Ελένη, τη Μαρία, καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Πέμπτης, εδώ στα μισά του Οκτώβρη, με την απουσία του Μίλτου Πασχαλίδη και την παρουσία στον αέρα του Ράδιο Γάμα ενός πολύ αγαπημένου προσώπου. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι αγαπημένος ο Χάρης ο Ρώμας. Έχει τόσους τίτλους, πολυσχηδής, πολυπράγμων, χαρισματικός, αγαπημένος, παρεούλα μας, έτσι στην τηλεόραση με τόσες σειρές και τόσα χρόνια. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σου Ελευθερία μου, σε ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή.
0: Χαρά μου. Χαρά. Μα σας νιώθουμε, δεν νομίζω ότι θα πω κάτι πρωτότυπο, σας νιώθουμε δικό μας άνθρωπο και ας μην σας ξέρουμε. Εννοώ, κατανοείτε τι λέω.
1: Ομολογώ ότι το έχω ακούσει αρκετές φορές και είναι πάρα πολύ ευχάριστο να το ακούς. Με τα χρόνια έγινε αυτό και όλο και πιο επαναλαμβανόμενο, αλλά είναι πάντα πάρα πολύ ευχάριστο, επειδή αισθάνομαι ότι όσοι το λέτε και όσοι το λένε, το εννοούν.
0: Εννοείται. Το ακούτε και στη φωνή μας, στη χαρά μας που θα έρθετε και στην πόλη μας και θα τα πούμε διαζώσεις. Όλο τούτο το πρωινό, έτσι η συνομιλία μας η όμορφη, γι' αυτό το λόγο, διότι πέραν ότι σας απολαμβάνουμε τα έργα σας τηλεοπτικά, θα έχουμε την ευκαιρία και στην πόλη για ένα τριήμερο. Για πείτε μας τι καλά μας παίρνετε.
1: Και μάλιστα για τέσσερις παραστάσεις, γιατί το Σάββατο παίζουμε δύο. Την Παρασκευή θα παίξουμε 9 η ώρα, το Σάββατο 6 απογευματινή και 9 βραδινή, και την Κυριακή 7, μια μέτζο παράσταση, 7 με 9 δηλαδή. Θα παίξουμε την παράστασή μου, το έργο μου και παράστασή μου, με την έννοια ότι το έχω γράψει και το έχω σκηνοθετήσει, η Πριγκίπισσα των Αγίων 40. Ναι, αυτό λοιπόν είναι μια κωμωδία.
0: Μια ξεκαρδιστική κωμωδία, φαντάζομαι.
1: Είναι, ναι. Είναι αστείο. Πράγμα το οποίο το λέω ευθασώς, γιατί το βλέπω κάθε βράδυ όλη την προηγούμενη σεζόν, όλη την προηγούμενη χρονιά, τον προηγούμενο χειμώνα δηλαδή, παίζονταν στην Αθήνα. Με ακριβώς αυτές τις αντιδράσεις. Κάθε μέρα, ξέρεις, δεν είναι εύκολο, οι αντιδράσεις ποικίλουν ανάλογα με το κοινό και γι' αυτό υπάρχουν και οι όροι αυτοί που χρησιμοποιούμε στο θέατρο εσωτερικής κατανάλωσης, βέβαια, που λέμε απόψε το κοινό ήταν Σουηδί. Μπορεί να τύχει.
0: Υπάρχει αυτοσχεδιασμός μέσα στην κωμωδία. Λίγες λέξεις.
1: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει. Και το επιτρέπω και εγώ που είμαι παρόν εφόσον πρωταγωνιστώ, συμπροταγωνιστώ με άλλους εξαιρετικούς.
0: Εσείς ποιος είστε, συναδέλφους. Για πείτε μου ποιον υποδίεστε.
1: Εγώ κάνω τον Σερ Τζον Θεοαργούντ, έναν φιλέλληνα που μιλάει ελληνικά, γιατί σπούδασε ελληνική γλώσσα από αγάπη για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ζάμπλουτο, που έχει το μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο της Ευρώπης, και επειδή είναι φιλοβασιλικός, έτσι, έχει μια μανία με τους μονάρχες. Και την μοναρχία κλπ. Η ηρωίδα του έργου, μέσω πίεσης του συζύγου της όμως, όχι ότι η ίδια το θέλει, παριστάνει, υποδίεται ότι είναι γόνος αλβανικής βασιλικής οικογένειας. Η ίδια είναι Αλβανή. Και υποδίεται ότι είναι γόνος της βασιλικής αυαρικής οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Για να ψωνιστεί ο Σερ και να τους δίνει τα δικαιώματα των βιβλίων του τεράστιου οίκου του. Έτσι στείνεται αυτή η φάρσα. Και το ένα ψέμα φέρνει το άλλο.
0: Ναι.
1: Παράλληλα έχουν τα θέματα προσωπικής ζωής με τον σύζυγό της, που εκείνος την απατά. Και διαπραγματευόμαστε για αυτό το θέμα. Παράλληλα η κολλητή της φίλη που την κάνει η Άβα Γαλανοπούλου, πολύ αστεία, βγαίνει με πολύ νεότερους άντρες. Φύγεται και το θέμα του ηλικιακού ρατσισμού, γιατί η απάντηση είναι και γιατί να μην βγαίνει, δικαιωμά της είναι.
0: Κατάλαβα.
1: Στο έργο, που προκύπτει από το έργο.
0: Ναι.
1: Φύγεται όμως κυρίως το θέμα του. Να μην υποδιόμαστε κάποιον άλλον από αυτό που είμαστε πραγματικά. Να μην χρειάζεται να παραστήσουμε μια πριγκίπισσα ή ένα πρίγκιπα, γιατί ο πρίγκιπας που κρύβεται έτσι κι αλλιώς μέσα μας, άμα τον αφήσουμε να βγει προς τα έξω, θα γίνει και αγαπητός και αρεστός και σεβαστός.
0: Άρα το γέλιο αποκαλύπτει και μας βοηθά να ανακαλύψουμε τον βαθύτερο εαυτό μας, αυτόν που έχει πολύ φως ενδεχομένως.
1: Αυτό είναι το μήνυμα αυτού του έργου, ότι με το πραγματικό μας εαυτό πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, και μάλιστα με το καλό κομμάτι, γιατί όλοι έχουμε ένα κακό κομμάτι και ένα καλό κομμάτι.
0: Ναι, αλλά τι τροφοδοτούμε καθημερινά, καλό... έτσι δεν είναι?
1: Εμείς με αυτό το καλό κομμάτι που πρέπει να το τροφοδοτούμε καθημερινά, μπορούμε να κερδίσουμε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το μήνυμα του έργου, και δεν χρειάζεται για να ακολουθήσουμε κοινωνικές επιταγές ή ταμπού να υποδιόμαστε κάποιον άλλον. Και νομίζω ότι ο κόσμος γι' αυτό αγάπησε αυτό το έργο, και θα το παίξουμε και δεύτερη χρονιά μετά την Πάτρα, δηλαδή θα πάμε στην Κύπρο, που και εκεί γνωρίσαμε μια πρωτόγνωρη επιτυχία, ήταν θέατρο 1.100 θέσεων γεμάτο συνεχώς, και γι' αυτό θα ξαναπάμε 10 μέρες.
0: Τι
1: και μετά θα παίξουμε 5 μήνες στην Αθήνα. Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία, ακριβώς γιατί είναι πολύ αστείο, είναι κομμωδία παρεξηγήσεων, το ένα ψέμα φέρνει το άλλο, οπότε στο τέλος γίνεται μια έκρηξη, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα σαφές μήνυμα,
0: ναι,
1: που κυρίως το γυναικείο κοινό, από ό,τι βλέπω, το αγγίζει πάρα πολύ.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Δικαίω η πορεία της ηρωίδας που την υποδίεται η Σοφία Παυλίδου πάρα πολύ καλά.
0: Πείτε μας αν έχετε την καλοσύνη όλο το team.
1: Η Σοφία κάνει, νομίζω, από τους ωραίτερους ρόλους της καριέρας της. Κάνει την πριγκίπισσα,
0: ναι,
1: Σοφία Παυλίδου.
0: Ναι.
1: Που είχαμε συνεργαστεί παλιά και στο Καπέλο της Άθρα Ιταλίας, επίσης μεγάλη επιτυχία μου τότε στο Θέατρο Καρέζη.
0: Ναι.
1: Και η Άβα Γανανοπούλου κάνει την φίλη της, που είναι, θα το πω λαϊκά, τεχνατζού, αλλά αυτό αποφέρει πολύ γέλιο,
0: ναι,
1: στο έργο. Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος σε μια έτσι έκπληξη, ερμηνεία έκπληξη, γιατί δεν είναι έτσι συνηθισμένο το κοινό να βλέπει τον Μιχάλη σε κωμωδίες, κάνει ένα κωμικό ρόλο, το σύζυγο που απατά την σε εισαγωγικά πριγκίπιστα,
0: ναι,
1: και της πουλάει παραμύθια,
0: μάλιστα,
1: και τα έχει με τη γραμματέα του, και την πιέζει κιόλας να παραστήσει την πριγκίπιστα στον Άγγλο Σερ. Εγώ κάνω τον Άγγλο Σερ που έρχεται,
0: ναι, ναι, ναι,
1: την γνωρίζει, και όλοι συστήνονται με άλλες ταυτότητες γύρω του. Και αυτό είναι που δημιουργεί το κωμικό, την κωμική έκρηξη, το ότι όλοι είναι, παρουσιάζονται με άλλα
0: πράγματα. Παριστάνουν κάτι άλλο από αυτό που είναι.
1: Άλλον. Ναι, ναι, ναι. Όσοι τυχαία συναντήσει, είτε επί τούτου συναντήσει, είτε και τυχαία. Γιατί συναντά και την ερωμένη του συζύγου,
0: μάλιστα,
1: που αναγκαστικά λένε ότι είναι η κόρη. Τους πιάνει σε περίεργες φάσεις όλους. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια ομάδα ηθοποιών. Η Άβα είναι καταπληκτική, βέβαια, γιατί είναι γεννημένη κωμικός. Και τα παιδιά τα νεότερα, η Κατερίνα Νικολοπούλου κάνει την ερωμένη με ακρόαση. Επιλέχθηκε και είναι καταπληκτική. Βγάζει χειροκρότημα από μόνη της, χωρίς να είμαι εγώ στη σκηνή, ή η Άβα ή η Σοφία κλπ. Που είμαστε ηθοποιοί, τέλος πάντων, πιο έμπειροι. Το ίδιο ο Γιώργος Αμούντζας, που είναι ένας κούκλος και παίζει και υπέροχα. Ο κόσμος τον ξέρει από το Σασμό. Αλλά είναι ένα ζώο πρεμιέ που εγώ τον πίεσα να κάνει κωμωδία. Και είναι καταπληκτικό σαν κωμίκ. Και ο Αλέξανδρος Θοδωρόπουλος, πάλι ένα νέο παιδί, πολύ όμορφο και πολύ ταλαντούχο, που τον ανακάλυψε, δηλαδή έκανε ακρόαση και τον επέλεξα. Και εδώ σκίζει και αυτός. Είναι όλοι τους πάρα πολύ καλοί.
0: Δίνεται βήμα, δίνεται ευκαιρία και σε νέους καλλιτέχνες.
1: Και
0: με αυτά
1: είναι
0: και
1: πολύ
0: με αυτά.
1: Μεγάλη χαρά όταν βλέπω αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες να αποδίδουν με αυτόν τον τρόπο και να κάνουν το κοινό να τους αποδέχεται με τέτοια θέρμη. Είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό.
1: Για μένα
0: όλο τούτο.
1: Ευχάριστο.
0: Όλο τούτο Θέατρο Πάνθεων, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με 4 παραστάσεις. Θέλουμε, νομίζω ότι αναμένουμε έτσι με ανοιχτή αγκαλιά.
1: Μην τυχόν και δεν έρθει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, ναι. Να είμαστε καλά. Μην σας πω ότι θα έρθω σε 2 παραστάσεις. Το εννοώ αυτό. Δεν είναι σχήμα λόγου. Γιατί ναι, το αναμένω.
1: Εδώ δεν είναι ελευθερία η θέατρο, όπως λέμε ελευθερία. Ελευθερία είναι. Το θέατρο είναι ελευθερία και η ελευθερία πρέπει να είναι εκεί.
0: Η ελευθερία θα είναι εκεί. Δέσμευση. Πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος πληθωρικός, χαρισματικός σαν εσάς να ζει σε τούτες τις δεκαετίες και να αποφασίσει, όχι τώρα που έχετε πλέον, που τα πράγματα πάνε μόνα τους, στην αρχή να αποφασίσει να εκφράζεται ελεύθερα και να λέει τη δική του αλήθεια, που δεν ξέρει πώς θα πάει.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί το έχω αντιμετωπίσει και μέσω της πορείας μου στην αυτοδιοίκηση που είναι 8 χρόνια και δεν είναι ότι θέλω να μείνω για πάντα. Εγώ το έκανα για να προσφέρω έτσι στον κόσμο. Στους συνανθρώπους μου έκρινα ότι είχα κάνει ένα μεγάλο κύκλο ως καλλιτέχνης και ότι μπορούσα στην αυτοδιοίκηση, εγώ πιστεύω αυτό της αρχαίας Ελλάδας.
0: Πείτε μου τον τίτλο που έχετε αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω διάφορες σελίδες από εδώ.
1: Είμαι πρόεδρος πολιτισμού των Δήμων της Ελλάδος, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
0: Έτσι, δηλαδή. Ακριβώς. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη.
1: Ναι,
0: απλά τώρα
1: παλιότερα ήμουν αντιπεριφερειακής πολιτισμού.
0: Ναι, το παλιό το θυμάμαι, αλλά μετά είχατε αλλάξει. Λοιπόν, και εκεί ενεργό, και εκεί σημαντικός ο ρόλος.
1: Βεβαίως. Και το κάνω με μεγάλη αγάπη, παρότι πραγματικά θέλει δύναμη για να εκφράσει, ειδικά στον χώρο της πολιτικής, να εκφράσει την άποψή σου. Ο κόσμος είναι καχύποπτη, μια μερίδα του κόσμου είναι καχύποπτη, μια μερίδα του κόσμου είναι απαράδεκτη, γιατί είναι φανατισμένη με λάθος τρόπο.
0: Και έχουν τη δική τους, έχουν τη δική τους ανάγνωση.
1: Όποιος δεν έχει τη δική τους άποψη, τα παίρνει από τους αντιπάλους τους.
0: Ναι, μα αυτό λέω, έχει τη δική τους ανάγνωση. Έχουν τη δική τους ανάγνωση.
1: Ναι, βέβαια, αυτό είναι όμως ίδιον ακαλλιέργητων ανθρώπων. Δεν αδικώ τελείως και την κοινή γνώμη σε σχέση με τους πολιτικούς, γιατί πράγματι γνώρισα σε αυτή την πορεία πολιτικούς που δεν είναι αξιολόγου, ούτε οι δυνατότητές τους είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι για να βρίσκονται σε θεσμικές θέσεις, αλλά δεν είμαι και καθόλου σίγουρος ότι δεν είναι υστερόβουλη η επιλογή τους. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ισχύει για όλους.
0: Πρόταση της πρωινής εκδρομής, γιατί κλείνει η εκπομπή όπου να είναι, κύριε Ρώμα. Πρόταση. Όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, στα του θεάτρου δεν έχει πρόταση η πρωινή εκδρομή. Όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, πάντως έχει πρόταση. Το γέλιο και το χιούμορ εξισορροπεί τα πάντα. Αυτή είναι η πρόταση.
1: Ναι, χαίρομαι όπως το λες. Η αλήθεια είναι ότι
0: η διαχείριση μέσω αυτής της οδούς είναι μέσα από αυτή την οδό, νομίζω ότι είναι η καλύτερη ασπίδα προστασίας.
1: Δεν είναι η πολιτική η πρώτη, ξέρεις, καλή αγωγή του χιούμορ. Ναι. Δεν θα έλεγα ότι το έχουν.
0: Όχι, το να διακομωδείτε τα πράγματα που συμβαίνουν και τις καταστάσεις που αντιμετωπίζετε.
1: Μα το κάνουμε.
0: Αυτό κάνει. Γι' αυτό συνεχίζεται και μαζεύεται και υλικό για το θέατρο μετά.
1: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Σκέφτομαι ότι μόλις θα καταλήψω, ότι θα καταλήψω κάποια στιγμή αυτό το κομμάτι. Εγώ έκανα αυτό που νομίζω ότι έπρεπε να κάνω.
0: Ναι.
1: Θα γράψω ένα έργο που θα έχει σαν θέμα την πολιτική, αλλά θα είναι μια εξέφρενη κομμωδία.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: είμαι
1: νομίζω ότι θα εκτονωθεί ο κόσμος.
0: Είμαι σίγουρη. Να έρθετε με το καλό. Σας ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ, κορίτσι μου.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και είμαστε εκεί.
0: Και εμείς θα είμαστε. Πολλά φιλιά.
1: Πολλά.

Καψιλίες και η Ιουλία Καραπατάκη θα σας πούμε καλημέρα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι εκεί, γυρίζει, ακολουθεί Πολυχρόνη στο Είδης και Αθηβολή. Συνεχίζουμε με συνδέσεις και αναμεταδόσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνες 54-56 και ακροτήριο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, σειρά 1 Μπεμβέ M Sports. Σούσουρο Εστιατόριο Παραλία Ψανής Ναύπακτο Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, καφέ, μεζεδάκι, ουζάκι στα μισά του Οκτώβρη. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Καλημέρα!

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Πρεμιέρα στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην αντλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην αντλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη, 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1.35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άνδρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άνδρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης, και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χειρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το επτάμινο λουκέτο στον οδοντοτό διακοπτού Καλαβρίτων που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη.
3: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτρα 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
5: πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Θυμάμαι τον
0: ανεπατώ. Σήμερα 15 Οκτωβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα τέτοια ώρα με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μόνο τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

για να ανοίγει με αρνητικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, την εβδομάδα στην ελληνική παρουσία στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1 στην Αγγλία.

0: μπορείς.
1: Και να δούμε σήμερα τι θα γίνει, φίλες και φίλοι, από πλευράς ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, αφού έχουμε συνολικά μια τριπλή παρουσία από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Τώρα σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα την παρουσία της ΑΕΚ, η οποία προσπάθησε πάρα πολύ και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο για να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα στην ουδέτερη Αγγλία με αντίπαλο την Σαχτάρ στα πλαίσια της Link Faith του Champions League, προηγήθηκε με ένα 0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά δεν μπόρεσε να είναι και πάλι, να βγάλει και πάλι μια καλή εικόνα.
2: Δεν μπορείς, κι όταν με χάσεις θα δεις πιο καλά.
1: Με αποτέλεσμα ο δικέφαλος του Νότου να γνωρίζει την ήττα με το καθαρό 3-1 και πλέον την άλλη Τρίτη τον περιμένει πάλι στην Αγγλία μια νέα πάρα πολύ πιο δύσκολη αποστολή με αντίπαλο την City, η οποία χθες το βράδυ γνώρισε μια πάρα πολύ πικρή ήττα στην Αγγλία από την Paris Saint-Germain με 4-2.

Και βέβαια και χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, είχαμε μια πάρα πολύ χορταστική ποδοσφαιρική βραδιά με τη link face του Champions League. Μια βραδιά στην οποία και πάλι σημειώθηκαν πάρα πολλά τέρματα, συνολικά 42. Μερικά από τα πιο ενδεικτικά χθεσινά αποτελέσματα: LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Ρώμα Real Madrid σε δραματικό παιχνίδι 3-4, παρότι μέχρι το 83 Ιταλοί προηγούνται με 3-1.

λοιπόν έχουμε την αγωνιστική στην Link Face του Europa Link αλλά και του Conference Link με την παρουσία συνολικά τριών ελληνικών ομάδων οι οποίες πρώτα απ' όλα καλούνται να μαζέψουν βαθμούς με θετικά αποτελέσματα. Διότι παραμένει, θυμίζουμε, ανοιχτή πάντα η πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που χάνει η χώρα μας στην βαθμολογία της UEFA για να μπορέσει να μπει στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας η οποία έχει σημαντικά προνόμια για τα επόμενα χρόνια. Προνόμια βέβαια σε ό,τι αφορά τον πρωταθλητή ο οποίος θα παίζει απευθείας χωρίς προκριματικούς γύρους στη Link Face του Champions League εάν η χώρα μας μπορέσει να μπει στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας. Σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ γεμάτη και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αφού υπάρχει πλήρη αγωνιστική δράση και στους δύο διοργανώσεις της UEFA. Και σε ό,τι αφορά την ελληνική παρουσία στη Link Face του Europa Link θα έχουμε μια διπλή ελληνογαλλική μάχη εκτός έδρας. Στα πλαίσια πάντα και εδώ της δεύτερης αγωνιστικής και με τα δύο παιχνία των ομάδων μας να ξεκινάνε την ίδια ώρα σήμερα 10 το βράδυ. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε την πάρα πολύ μεγάλη μονομαχία Μαρσέιγ-Ολυμπιακός, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει χωρίς την παρουσία των οπαδών του να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Σε μια πάρα πολύ σκληροτράχηρη, πάρα πολύ δυνατή, ισχυρή

ομάδα όπως είναι πάντα η Μαρσέιγ. Το οποίο θυμίζουμε θα καλυφθεί απευθείας τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Αντένα. Τώρα πάντα σήμερα 10 το βράδυ θα έχουμε στο γειτονικό Ρεν την άλλη πάρα πολύ σημαντική ελληνογαλλική μονομαχία, Ρεν εναντίον Όφη.

Δύο θυμίσμοι για εκείνους οι οποίοι το έχουν ξεχάσει ότι έχει ανοίξει εντυπωσιακά την αθλέα στο φετινό Europa League, νικώντας την τότε αγωνιστική στην Κρήτη τη Χόφενχάιμ τη γερμανική με το καθαρό 2-0.

0: από την δική της πλευρά η Ρεν στην πρεμιέρα έμεινε στην ισοπαλία 0-0 στην Αυστρία με αντίπαλο την Στουρμγκρατ.
1: Και μίσησα, δεν θέλω πια να ζήσω.
0: Λοιπόν, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ελληνική ομάδα τον Όφη. Ένα μάτσο όμως το οποίο η κριτική ομάδα, αν μπορέσει να προσέξει, αν μπορέσει να αποφύγει τα οποιαδήποτε λάθη, είναι σε θέση να βάλει πάρα πολύ δύσκολα στην γαλλική ομάδα τη Ρεν. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο σημερινά παιχνίδια στη Link Face του Europa Link, τα οποία έχουν όπως σε κάθε αγωνιστική, έτσι και σήμερα το βράδυ, το ουσιαστικό και πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον.

0: Πάμε τώρα και στην Link Face του Conference Link, φίλες και φίλοι, η οποία κάνει σήμερα πρεμιέρα με την πρώτη αγωνιστική, επειδή πάρα πολύ απλά στο Conference Link υπάρχουν λιγότερες αγωνιστικές στη Link Face σε σχέση με τις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Έχει ο νους μου μπροστά περασμένα.
0: Πρεμιέρα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ σήμερα το απόγευμα 8 παρατέταρτο απευθείας τηλεοπτικά από τον Sky, με αντίπαλο μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να τον απειλήσει ιδιαίτερα, την Μπόρατ Μπανιαλούκα.
1: Σας μιλάω με καημό, με σπαράγμο.
0: Ο Παναθηναϊκός βέβαια, ο οποίος πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ προσεκτικός, να μην υποτιμήσει καθόλου τον αντίπαλό του, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει το πρώτο τρίποντο στην φετινή διευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση. Και μάλιστα, φίλες και φίλοι, υπάρχει πλέον τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει προβλέψει τον Παναθηναϊκό θα φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του φετινού Conference League και μένει να δούμε αν θα, αν θα υλοποιηθεί αυτή η πρόβλεψη ή όχι. Είναι λοιπόν μια ημέρα και η σημερινή τρίτη κατά σειρά, στην οποία και πάλι υπάρχει και μια τηλεοπτική ποδοσφαιρική πανδεσία με κάλυψη όλων σχεδόν των αγώνων.

Θυμίζουμε βέβαια για μία ακόμη φορά εκείνο το οποίο μετράει τώρα που μας ακόμη στην αρχή, ότι θα πρέπει η Ελλάδα να μαζεύει σε κάθε ευρωπαϊκή αγωνιστική πολλούς και σημαντικούς βαθμούς.

δούμε λοιπόν τι θα γίνει πρώτα απ' όλα σήμερα το βράδυ, που έχουμε τρεις συνολικά ελληνικές ομάδες να δίνουν πολύ σημαντικά, πολύ κρίσιμα παιχνίδια, και μάλιστα οι δύο από αυτές στην Γαλλία εκτός έδρας.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, την σημερινή ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δράση. Μια ημέρα στην οποία ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και οι τρεις ελληνικές ομάδες πρώτα απ' όλα να μπορέσουν να πάρουν θετικά αποτελέσματα. Έτσι ώστε να υπάρχουν από πάρα πολύ νωρίς ουσιαστικές ελπίδες ότι και μετά τον Γενάρη, όπου θα έχουμε συνέχεια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τη δεύτερη φάση, θα έχουμε και εκεί μια έντονη ελληνική παρουσία ομάδων. Πάμε τώρα στα δικά μας σιγά σιγά και πρώτα απ' όλα μπασχετικά με τον Προμηθέα, ο οποίος χθες το απόγευμα στην Πάτρα δεν μπόρεσε να κάνει το 2-2 στην πρώτη φάση του Europa League της FIBA, καθώς ιτήθηκε από την γερμανική Trier με 87-83. Στην καρδιά, είναι η ομάδα η οποία για μία ακόμη φορά παρουσιάστηκε με πάρα πολλά και αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Προμηθέας, ο οποίος προηγήθηκε με το τζάμπολ του αγώνα 3-0 με ένα τρίμπο του Κουλμπόκα, και από εκεί και πέρα χρειάστηκε να φτάσουμε στο 27ο λεπτό για να προηγηθεί και πάλι με 70-65. Ένα πάρα πολύ κρίσιμο εκεί χρονικό σημείο του αγώνα, αφού το σύνπεδε του Προμηθέα χάθηκε πάρα πολύ γρήγορα με ένα σερί 0-8 Γερμανών, οι οποίοι προηγήθηκαν στο 30 λεπτό με 73-70. Και στην τελευταία στιγμή του αγώνα, παρότι ο Προμηθέας έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γυρίσει το παιχνίδι, είχε όμως και πάλι αστοχία, είχε ακόμη και πολλά και σημαντικά αμυντικά κενά, δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε τελικά από τους Γερμανούς με 87-83. Πρώτη ήταν λοιπόν στην Πάτρα, πρώτη ήταν για φέτος στην ευρωπαϊκή του διαδρομή του Προμηθέα, και μια ήττα η οποία μένει να δούμε λίγο αργότερα, φίλες και φίλοι, αν θα στοιχήσει ουσιαστικά ή όχι την πατρινή ομάδα. Αυτό επειδή στον όμιλο του Προμηθέα υπάρχουν συνολικά 3-4 αρκετά δυνατές ομάδες, οι οποίες θα διεκδικήσουν τα δύο εισιτήρια τα οποία οδηγούν στον επόμενο γύρο στην φάση των 16 του FIBA Europa Cup.

0: Τον μηδέα λοιπόν, ο οποίο δεν μπόρεσε να πάρει, φίλε και φίλοι, το ροζ φίλο αγώνα στη χθεσινή αυτή δεύτερη αγωνιστική στην Ευρώπη. Στα δύο άλλα μάτς του ομίλου είχαμε την Οπάβα να νικάει πάρα πολύ εύκολα την Μπατούμη στη Γεωργία με το ευρύ 102-62, ενώ μια μίνι έκπληξη έγινε στην Κροατία, εκεί όπου η Τρέψα ανοίξει τη Σπλίτ με 78-69. Έτσι λοιπόν, μετά και την δεύτερη αγωνιστική, μία και μόνο ομάδα, η γερμανική Τρίνη, στην κορφή με το απόλυτο με 4 βαθμούς, και ακολουθούν με 3 ο Προμηθέας, η Οπάβα, η Σπλίτ και η Τρέψα. Ενώ επίσης μία ομάδα στον όμιλο αυτό δεν έχει νικήσει ακόμη, και αυτή είναι η αδύναμη Μπατούμη από την Γεωργία.
1: Είμαστε σαν ξένοι, ήμουνα εντάξει στο πλευρό σου. Τώρα με κοιτάζεις σαν εκτός.
0: Μπατούμη μάλιστα, φίλες και φίλοι, η οποία την ερχόμενη Τετάρτη θα έρθει στην Πάτρα για να παίξει με τον Προμηθέα τα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής.

Προμηθέας, ο οποίος στο χθεσινό του παιχνίδι, φίλες και φίλοι, με τους Γερμανούς είχε 16 στα 32 δίποντα, 10 στα 28 τρίποντα, 21 στις 27 βολές, 31 rebound, 21 assist, 16 λάθη, 13 κλεψίματα και ένα μπλοκ. Πρώτο σκόρ για την πατρινή ομάδα, ο Αμερικάνος Ούλιας με 23 πόντους, 4 στα 4 δίποντα και 5 στα 9 τρίποντα. Ενώ ο Evans, παρότι πέτυχε 17 πόντους, ήταν άποντος στο πρώτο ημίχρονο και είχε συνολικά 2 στα 8 τρίποντα, μια νέα μέτρια αγωνιστική εμφάνιση από τον Αμερικάνο point guard του Προμηθέα.

Ενώ από πλευρά τη Τρίερ είχαμε αρκετού διψήφιου παίκτε με πόντου, Μπρουξ 18, Ορνού 15, Ρόλαντ 11 και Λίνσεν 10.

0: Ο Μιχαήλ πάντως, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει ακόμη στο χθεσινό παιχνίδι για πολύ, αφού υπάρχει μεθαύριο Σάββατο πλέον το άλλο παιχνίδι για την Ελληνική Λίγκα και αυτό πάρα πολύ δύσκολο στη Λευκάδα με αντίπαλο την τοπική Δόξα. Και εκεί βέβαια, φίλες και φίλοι, ο Προμηθέας πρέπει να παρουσιαστεί πάρα πολύ καλύτερος για να μπορέσει να πάρει τους δύο βαθμούς πρώτους για φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κυνηγάει την πρώτη νίκη αφού στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει χάσει από το Περιστέρι στην Πάτρα και τον Παναθηναϊκό επίσης στην Πάτρα.
1: Για την αγάπη του μιλά.
0: Και μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια την οποία δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς είναι ότι από το φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball στο τέλος κανονικής περίοδου θα υποβιβαστούν οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας.
1: Μια βραδιά. Προμηθέας
0: λοιπόν, ο οποίος ψάχνει ακόμη τα πατήματά του, ψάχνει να βρει μια πολύ πιο σταθερή, πολύ πιο καλύτερη αγωνιστική εικόνα και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Διότι και στον χθεσινό αγώνα με τους Γερμανούς, φίλες και φίλοι, στα κρίσιμα τελευταία λεπτά η ομάδα έβγαλε μια θολούρα, θα λέγαμε, θετική, αφού δεν μπόρεσε το κομμάτι αυτό να έχει έτσι μια οργανωμένη προσπάθεια. Παρότι η απουσία του Αμερικάνου Άραντς λόγω ίους αποδείχθηκε τελικά μια πάρα πολύ σημαντική απουσία χθες από το έμψυχο δυναμικό του Προμηθέα.
1: Κάποια σ' αγάπης που για χατήρι της έγινε και...
0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Τα λέμε αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Έγινε και πονιά.
0: Είμαστε περίπου 2 λεπτά μετά τις 11.30 το πρωί και κάπου εδώ με την βοήθεια της Ιόνης Μαυροθαλασσίτη θα πρέπει να κάνουμε και για σήμερα τι άλλο το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
10: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Ευχαριστούμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει. Μας ακούτε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα θυμίζουμε τα δίδεται καθημερινά και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr, ενώ μαζί μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.

0: Μιλάγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα για τον μπασκετικό Προμηθέα, ο οποίος συνέχισε τη μέτρια αγωνιστική του εικόνα, την οποία παρουσιάζει από τα φιλικά του φετινού καλοκαιριού και όχι μόνο στα επίσημα παιχνίδια του, χάνοντας από την γερμανική Τρίερ χθες το απόγευμα στην Πάτρα, δεύτερη αγωνιστική στη FIBA Europa Cup με 87-83. Μεθαύριο το απόγευμα στη γειτονική Λευκάδα, το λέμε και πάλι, υπάρχει το πρώτο για φέτος παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα μακριά από την Πάτρα, με αντίπαλο μια νεοφώτιστη μεν αλλά αρκετά δυνατή, αρκετά ενισχυμένη ομάδα, την Δόξα Λευκάδας.
1: Άρχισα τα δικά σου, οι σύμβουλες σου σκέπτομαι.
0: Το οποίο για πολλούς και διαφόρους λόγους και πρώτα απ' όλα βαθμολογικούς, ο Προμηθέας πρέπει να σπάσει το ρόδι και να πάρει την πρώτη του νίκη για φέτος.
1: Άρχισα τα δικά σου.
0: Ενώ θυμίζουμε ότι περίπου 10 ημέρες την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 1 το μεσημέρι στο Δημήτριο Στόφαλος, υπάρχει το δεύτερο πάρα πολύ γρήγορα, πολύ μεγάλο ραντεβού στην Πάτρα για τους φίλους του Ολυμπιακού με την Ευρωπαϊκή ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.

0: Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και πρώτα απ' όλα να δούμε τους διαιτητές στην κυριακάτικη δράση στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία και την τέταρτη αγωνιστική. Στο μεγάλο ντέρμπι του ομίλου, φίλες και φίλοι, του έκτου ομίλου στα προσφυγικά, 4 ώρα το μεσημέρι, Ατρόμητος Πρέβεζα, ρέφερι θα είναι ο κύριος Μπεκιάρης Δημήτρης από την Κόρινθο.
1: Και λέγω να σε ξεχάσω.
0: Στην Ζάκυνθο λίγο νωρίτερα, 3:15 πάντα Κυριακή, Λεβάντε Παναχαϊκή με διαιτή τον κύριο Γρηγόρη Ορυγόπουλο από την Ήλια.
1: Ήρθες όταν εγώ όλα σκεπτόμουν και έλεγα να σε ξεχάσω.
0: Ενώ στον αγώνα του Πανεγιάλιου με τον Άγιο Ματθαίο εκτός έδρας Κυριακή μεσημέρι 3:30 ρέφερι ορίστηκε ο κύριος Τζόβας Λεωνίδας από το σύνδεσμο Υπήρου.
1: Σε κρατήσω κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω.
0: Θα έχουμε και μια πατρινή διαιτητική παρουσία στον όμιλο αυτό του Σταθόπουλου του Αλέξη που ορίστηκε διαιτητή στον αγώνα, πάλι Ξουριακός Άρης Φιλιατών.

0: Με την Παναχαϊκή να συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της για τον αγώνα στη Ζάκυνθο την ερχόμενη Κυριακή με μια απόλυτη σοβαρότητα και όπως πρέπει για μια ομάδα όπως είναι η φετινή Παναχαϊκή, η οποία έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
1: Σε θυμόμουνα κι ήθελα πολλά να αλλάξω.
0: Όπως λέγαμε και χθες εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, η Παναχαϊκή αναμένεται να έχει αρκετές αλλαγές στο αρχικό της σχήμα, με δεδομένο ότι ο αντίπαλος ο Λεβάντε είναι μια έτσι αδύναμη ομάδα η οποία δεν μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά την Παναχαϊκή ακόμη και στην έδρα της. Η Παναχαϊκή είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο και να συνεχίζει να κυνηγάει τις ομάδες οι οποίες είναι στην κορφή με το απόλυτο χωρίς την παραμικρή απώλεια βαθμών μέχρι στιγμής. Παρότι μετά τον αγώνα στη Ζάκυνθο, φίλες και φίλοι, η Παναχαϊκή θα δώσει το δεύτερο τοπικό κλασικό ντέρμπι για τον πρώτο γύρο υποδεχόμενη τον Ατρόμητο στο Παμπελοποννησιακό στάδιο την άλλη Κυριακή 25 του μήνα. Προηγείται όμως χρονικά αλλά και ουσιαστικά το ταξίδι στη Ζάκυνθο, ένα ταξίδι το οποίο η Παναχαϊκή θα το κάνει από το απόγευμα του Σαββάτου έτσι ώστε να φτάσει με απόλυτη ηρεμία για τον κυριακάτικο αγώνα.

0: Βέβαια, στο οποίο η Παναχαϊκή δεν αναμένεται να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα, αφού η αγωνιστική διαφορά, το αγωνιστικό επίπεδο, αν θέλετε, των δύο ομάδων Λεβάντη και Παναχαϊκής είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Την πρόδωσε σήμερα. Θα τα σκίσω τα ρούχα μου.
0: Και να... όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπάρχει ποτέ σε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός ή οποιαδήποτε ομάδα η οποία πηγαίνει για να χάσει.

0: Τώρα από τα υπόλοιπα θέματα, φίλες και φίλοι, που αφορούν πάντα την Παναχαϊκή, δεν έχουμε την οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη και ιδιαίτερα στο γηπεδικό με την Αγιά.
1: Δεν σου έλειπε τίποτα και δεν είχες παράπονα.
0: Αγιά, η οποία έχει, θυμίζουμε και πάλι, δύο πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Πρώτα απ' όλα να δούμε το πότε θα λειτουργήσει και πάλι η θύρα 3, η οποία παραμένει πλέον κλειστή εδώ και μία τριετία, αλλά και το πότε θα αρχίσει να γίνεται η ανάπλαση του γηπέδου από την περιφέρεια, ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο έχει όμως και μία σημαντική χρονικά καθυστέρηση.

Στην παρούσα φάση, εκείνο το οποίο προηγείται, εκείνο το οποίο έχει την δική του πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είναι το καθαρά αγωνιστικό και η Παναχαϊκή να μπορέσει να επιστρέψει με απόλυτη επιτυχία τη νέα χρονιά ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά στο πρωτάθλημα τη Super League 2, μια κατηγορία η οποία είναι επαγγελματική.

Αναφέρουμε ακόμη και αποχώρηση ποδοσφαιριστή, φίλες και φίλοι, από το έμψυχο δυναμικό του Παναγιάλιου για οικογενειακούς προσωπικούς λόγους, και αυτός είναι ο Ευρυπίδης Γιάκος.

0: Βέβαια το λέμε για μία ακόμη φορά το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής στον έκτο όμιλο την ερχόμενη Κυριακή. Θα γίνει στα προσφυγικά με αντιπάλου στον Ατρόμητο, με αντίπαλο την Πρέβεζα. Δύο ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής είναι χέρι-χέρι στην κορφή μαζί με τον Πανεγιάλιο, με το απόλυτο βαθμό δηλαδή. Έχουν 9, 3 νίκες σε 3 παιχνίδια.
1: Όλους τους συγχωρνάω.
0: Είναι παιχνίδι το οποίο θα φέρει στα προσφυγικά σίγουρα και πάρα πολύ κόσμο, ακόμη και ουδέτερους φίλους του ποδοσφαίρου.
1: Ένα ψέμα, μια ανάσα, μια...
0: Παιχνίδι το οποίο θα είναι ουσιαστικά το πρώτο πάρα πολύ μεγάλο αγωνιστικό κράστες για τον Ατρόμητο Πατρό, για να δούμε πού μπορεί να φτάσει η φετινή ομάδα, η οποία θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει φέτος την τρίτη εθνική.

Για να γυρίσουμε και πάλι στα μπασκετικά, στα δικά μας, χθες είχαμε και παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορία Sky. Να δούμε και εδώ λοιπόν συνοπτικά τα αποτελέσματα. Σοποτό Αιγαίας 66-75, Εθνικός Πολύτεχνος Πυρσός 49-56, ΕΦΑ Αιγαίο Τρίτωνα 36-52, Ανδραβίδα Χαϊκός 82-60 και Σύριος Ηρακλής Πύργου 65-53. Είχαμε ακόμη και ένα παιχνίδι για την πρώτη φάση του κυπέλου ΕΣΚΑΗ που έγινε στην Πάτρα, Ολυμπιάδα Πάτνα Φάκτου 78-84.

0: Πρώτα είμαστε στην Α2 κατηγορία SKA, το οποίο και αυτό όπως και η Α1, παρότι για μία ακόμη χρονιά δεν έχουν έτσι φίλες και φίλοι μία αρκετά μεγάλη και ικανοποιητική ποιότητα στα παιχνίδια τους, έχουν όμως ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα δύο αυτά πρωταθλήματα. Σήμερα ακόμη θα έχουμε τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια από την έκτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, αφού και η εβδομάδα αυτή, όπως είχαν προαναφέρει, είναι μια εβδομάδα με διπλή αγωνιστική για όλες τις ομάδες. Σήμερα λοιπόν θα γίνουν τα παιχνίδια Φενέρμπαξε Παρτιζάν, Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ, Μιλάνο Ντουμπάι και Ρεάλ Βιλερμπάν.
1: Τα όμορφα τα βράδια.
0: Αύριο Παρασκευή αγωνίζονται και οι δύο ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός εντός με τη Χάπολ Τελαβίβ και ο Ολυμπιακός εκτός και πάλι στην Ισπανία, τη φορά αυτή με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα.

Και για να γυρίσουμε και πάλι στον μπάσκετ, να θυμίσουμε τα δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα εδώ στην Πάτρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Και τα δύο έχουν να κάνουν με το πρωτάθλημα της Nations League 1, την πρώην Β' Εθνική Κατηγορία.

Εγώ αγώνα λοιπόν Σάββατο απόγευμα 5 η ώρα κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής στην Άγια. Δεύτερο παιχνίδι για την ομάδα του Θανάση Λιώνα εντός έδρας τη φορά αυτή, με μια ακόμη πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα, τον Εθνικό Διστόμιο, ο οποίος θυμίζουμε στην πρεμιέρα πέρασε νικηφόρα από την Περιβόλα κόντρα στον Απόλλωνα νικώντασον με 80-73. Παναχαϊκή, η οποία θέλει να αξιοποιήσει, φίλες και φίλοι, για μια δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στην Αγιά τον παράγοντα έδρα και να επιστρέψει και πάλι τις επιτυχίες, αφού την προηγούμενη αγωνιστική ιτήθηκε από την Αχαγιά 82 στην κάτω Αχαγιά με 80-74. Απέναντι σε μια ομάδα από την Βιωτία όμως, η οποία και αυτή είναι αρκετά διαφοροποιημένη σε σχέση με πέρυσι και παρουσιάζεται πολύ πιο επικίνδυνη ακόμη και όταν παίζει εκτός έδρας. Ενώ από την δική της πλευρά η Παναχαϊκή ξέρει πάρα πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι αν αξιοποιεί τον παράγοντα έδρα και μόνο, θα μπορεί να ελπίζει σε μια πάρα πολύ καλή πορεία την φετινή διοργάνωση, μια πορεία μακριά από τα πόλα, από τα χαμηλά της βαθμολογίας. Και μια ημέρα αργότερα, Κυριακή απόγευμα την ίδια ώρα στην Περιβόλα, ένα ακόμη κλασικό τοπικό ντέρμπι για την ίδια κατηγορία, Απόλλων Προμηθέας 2014, ένα μάτς με πολλά και σημαντικά χαρακτηριστικά. Ο Απόλλωνας, ο οποίος ακόμη μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν έχει νικήσει, και από την άλλη πλευρά ο Προμηθέας 2014, ο οποίος μετράει μόνο νίκες. Παιχνίδι το οποίο προφανώς αναμένεται να τραβήξει και αρκετό κόσμο στην Περιβόλα, παρότι η Κυριακή είναι μια ημέρα η οποία έχει και μια πάρα πολύ πλούσια τηλεοπτική ποδοσφαιρική δράση. Παιχνίδι στο οποίο πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος, μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση στους γηπεδούχους του Απόλλωνα, του Ντίρκ Μπάβλμαν. Διότι ο Απόλλωνας πρέπει να σπάσει το ρόδι, πρέπει να πάρει την πρώτη του νίκη για φέτος, εάν θέλει να περιμένει στη συνέχεια και μια πάρα πολύ καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα αυτό. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο συμπληρώνει η πατρινή ομάδα, φίλες και φίλοι, μην το ξεχνάει καυτό κανείς, 3 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας. Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή. Παιχνίδι λοιπόν στο οποίο περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και ένα έτσι αρκετά καλό αγωνιστικό θέαμα και από τις δύο ομάδες οι οποίες διαθέτουν πάρα πολλούς ταλαντούχους παίκτες την φετινή χρονιά.

Και σε ένα πρωτάθλημα το φετινό στην Nations League 1, στο οποίο θα έχουμε συχνά πυκνά κάθε αγωνιστική, αρκετά τοπικά κλασικά ντέρμπι, μια και έχουμε συνολικά 4 ομάδες από την Sky, θυμίζουμε, οι οποίες λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα αυτό.

0: Τα εισιτήρια του Κυριακάτικου Αγώνα είναι ήδη στην κυκλοφορία, φίλες και φίλοι, με τη διοίκηση του Απόλλωνα καλεί τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας να βρεθεί το απόγευμα της Κυριακής στην Περιβόλα.
1: Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζω.
0: Η ώρα είναι 11:58, φίλες και φίλοι, πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ θέλοντας και μη πρέπει να ολοκληρώσουμε μία ακόμη καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλανε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Βγαίνουμε και σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Πρεμιέρα στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην αντλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην αντλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη, 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1.35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άντρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άντρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης, και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χειρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το επτάμινο λουκέτο στον οδοντοτό διακοπτού Καλαβρίτων που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη.
3: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
1: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: This station is now the ultimate power in the universe.
12: Radio Gamma.
13: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εκπομπή Αθηβολή, Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Όπως και κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα, έχουμε την εκπομπή χωρίσει σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα ακούσετε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Μάκη Κατσιγιάννη, και στο δεύτερο μέρος τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου και νυν αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Παπά. Ωστόσο λοιπόν, να πούμε ότι στο μικρόφωνο είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, συγγνώμη για το μπέρδεμα, και στο μικρόφωνο θα δεις Πολυχρόνης. Έχω την τιμή να έχω στη γραμμή και να μας συγχωρήσει για την καθυστέρηση τη μικρή, τον κύριο Μάκη Κατσιγιάννη. Καλησπέρα πρόεδρε.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
13: Έχω δει τις τελευταίες εβδομάδες μια μεγάλη δραστηριότητα από εσάς. Συμμετέχετε σε διάφορα φόρα και κάνετε και ουσιαστικές προτάσεις. Αυτό το οποίο προβληματίζει και θέλω να θέσω και μετά στον κύριο Παπά είναι το γεγονός ότι, και με αφορμή αν θέλετε, το γεγονός ότι δεν ήρθανε κάποιοι φοιτητές, δεν εξετάζω το λόγο, γιατί ο κάθε ένας που δεν ήρθε έχει ένα ιδιαίτερο λόγο. Ας πούμε ότι η πλειοψηφία δεν ήρθε για οικονομικούς ενδεχομένως λόγους. Εξετάζω όμως το γεγονός, μου θυμίζει δηλαδή, ότι αυτή η πόλη τελικά ένα μεγάλο μέρος του πλούτου της το βασίζει στους φοιτητές. Και το ερώτημα δεν είναι αν αύριο έρθουν λιγότεροι ή περισσότεροι φοιτητές, δεδομένου και του δημογραφικού προβλήματος περιμένουμε λιγότερους, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχει αυτή η μονοκαλλιέργεια και δεν βλέπω εγώ στην πόλη να αναπτύσσονται άλλες δράσεις και στον παραγωγικό τομέα, όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, να ανανεώνεται κτλ. Αλλά θα έλεγα και στο εμπόριο, και κυρίως νομίζω ότι έχουμε στρέψει το βλέμμα μας από τη θάλασσα, κάτι που, αν θέλετε, η πόλη οφείλει την ύπαρξή της. Δηλαδή ο Καποδίστριας επέλεξε, ας πούμε, να φτιάξει μια καινούργια πόλη σε αυτή την περιοχή και την Πάτρα, βλέποντας ότι υπάρχει σύνδεση με τη θάλασσα και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, όντως και έγινε.

0: ο κύριος Μπούρας από αυτά που είπα έκανε αρκετά ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είπαμε θα βρεθούμε πάλι. Καταλαβαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια άλλη σκοπή μετά πέρα από τη συνεργασία και ο ίδιος. Δηλαδή αυτό ότι τα νότια προάστια της Πάτρας έχουν πολλά σπίτια ξενίκιαστα και είναι πολύ χαμηλότερο ενίκιο, εγώ είχα πει τότε να μπορούν να πηγαίνουν γρήγορα στο πανεπιστήμιο και να βάλουν λεωφορεία. Ο Πρίτανης πρόσθεσε κάτι άλλο, να πηγαίνουν και μέσω σε περιφερειακού, ακόμα πιο σωστό.
1: Μάλιστα,
0: ό,τι σωστά. Είναι σωστό λοιπόν, γιατί σε όποια είναι σωστή κατεύθυνση, όλοι θα συμφωνήσουμε. Όλοι θέλουμε το καλό της πόλης. Και ο Πρίτανης και εμείς. Και όντως έχει κάνει αγώνα στο πανεπιστήμιο. Και ότι οι φοιτητές γίνονται λιγότεροι και έχει κάνει άνοιγμα στους Κινέζους να έρθουν εδώ. Αυτό θα τα πει μόνο του. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είμαστε όλο αυτό ανησυχία εκφράζουμε. Και οι άνθρωποι που εκφράζουν ανησυχία, καλοπροαίρετοι, εννοείται ότι τους ακούμε, τους κουβεντιάζουμε, τους συμβουλευόμαστε και συμπαραστεκόμαστε και συμπεριβόμαστε μαζί τους. Δεν έχουμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν και ο κύριος Πρίτανης είπε ότι άμεσα θα βρεθούμε και να δούμε πώς μπορούμε όλοι μαζί από την πλευρά μας στο συγκεκριμένο θέμα να βοηθήσουμε την πόλη αυτή. Ό,τι αφορά το κομμάτι του λιμανιού, εμείς λοιπόν ως εμπορικός σύλλογος, καταρχήν έχουμε κάνει το εξής ένα χρόνο που είμαστε στη διοίκηση. Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να έχουμε εξωστρέφεια. Σταματήσαμε την εσωστρέφεια που υπήρχε. Ωραία. Και δεν θα μπούμε καν. Ήταν από την αρχή στη λογική μου ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο εμπορικός σύλλογος είναι να προσφέρει, σε να συμβάλλει κάτι θετικό. Δεν είναι να γυρίζουμε το σύλλογο πίσω. Ο κόσμος τον αποαξίωσε τον εμπορικό σύλλογο από πιθανόν από τις κινήσεις που έκανε. Ωραία. Σήμερα θα μου πείτε ήρθανε. Όχι. Έχουν όμως θετική εικόνα και προσπαθούμε κάθε μέρα να τη μεγαλώνουμε. Ο εμπορικός σύλλογος έφυγε από τη λογική της καταγγελίας. Το να καταγγέλουμε, κύριε Θοίδη, και εσείς έμπειρος είστε, είναι το πιο εύκολο.
1: Καταγγέλουμε ένα, δύο, τρία. Και ανέξοδο.
0: Ωραία. Ο εμπορικός σύλλογος λοιπόν τοποθετείται θεσμικά, με προτάσεις, δημόσιες. Ωραία. Άλλες βρίσκονται ανταπόκριση, άλλες όχι. Εμείς τις κάνουμε. Λοιπόν. Αυτός θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο εμπορικός σύλλογος, ο οποίος ένας φορέας, ο οποίος πρέπει να τοποθετείται θεσμικά για όλα τα ζητήματα που άπτονται της πόλης και των εμπόρων. Λοιπόν, εμείς, ό,τι αφορά τους εμπόρους, τοποθετούμαστε. Ό,τι αφορά το λιμάνι τώρα. Εμείς έχουμε εντοπίσει, και όχι μόνο εμείς και πολλοί άλλοι, ότι ένα από τα δυνατά χαρτιά που έχει η πόλη μας είναι η θάλασσα. Και η θάλασσα δεν είναι μόνο να την κοιτάμε. Είναι να αναπτυχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Να αναπτυχθεί. Λοιπόν, το να αναπτυχθεί η θάλασσα, όπως είναι σε άλλες πόλεις, είναι κάτι πολύ γενικό. Εμείς λοιπόν το κάναμε πολύ πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, σεβαστήκαμε και αφουγκραστήκαμε αυτούς που ασχολούνται, που είναι καθήλυνα αρμόδιοι. Ποιος είναι καθήλυνα αρμόδιος για το λιμάνι? Ο ΟΛΠΑ. Λοιπόν, ο ΟΛΠΑ έχει ένα θεσμικό εκπρόσωπο. Σήμερα είστε εσείς, αύριο είναι κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Άρα, από τη στιγμή που συμφωνούμε με αυτά που κάνει, δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε κάτι άλλο. Τασόμαστε στο πλευρό του ΟΛΠΑ, ο οποίος τι λέει για το καλό της πόλης. Ο ΟΛΠΑ πάει πρώτα-πρώτα, είναι το καλό της πόλης και αυτός εκπροσωπεί, ωραία, το ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή, όλα είναι μια λυσίδα, δεν είναι ένα πράγμα. Τι λέει λοιπόν ο ΟΛΠΑ? Κρουαζιέρα. Λέμε εμείς ναι. Δεν μπορεί ο εμπορικός κόσμος να απέξω από το θέμα κρουαζιέρα, δηλαδή. Πώς θα γίνει μια κρουαζιέρα αν οι έμποροι δεν ανοίξουν τα μαγαζιά? Δεν μπορεί να γίνει. Πού θα πάτε?
1: Έλατε.
0: Αν δεν έρθει η εστίαση να ανοίξει τα εστιατόρια.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή,
1: γιατί υπάρχει σε αυτό, δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι αν έρθει ένα κρουαζερόπλιο, οι έμποροι θα έχουν κλειστά τα μαγαζιά?
0: Ακούστε, επειδή εδώ έχει δημιουργηθεί μια παραφιλολογία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και υπάρχει ατύπος. Μία κουβέντα που γίνεται, δεν θα ανοίξω, δεν θα κάνουν. Προσέξτε, οι έμποροι αυτή τη στιγμή, το ξέρετε, λόγω ιδιότητας που έχετε, που είχατε και ασχολείστε, ότι το εμπόριο αυτή τη στιγμή, το 50 με 70% των εμπόρων, είναι στα όρια του. Αυτή είναι η εικόνα, η πραγματική.
1: Μήπως είναι κάτω από τα όρια του, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Και δεν θα το πω έτσι. Εγώ λέω στα όρια του. Που σημαίνει, εννοείται ότι αν θα ερχόσατε. Δεν παραντού λέγα εγώ και εσείς μην ανοίξεις τα άνοιγε γιατί πρέπει να επιβιώσεις την οικογένειά του.
1: Άρα.
0: Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Άρα
0: λοιπόν τι έχω να πω εγώ. Εμείς λοιπόν ως εμπόριο οφείλουμε να συμπληρώσουμε.

0: σταθούμε σε αυτό. Υπάρχουν φωνές που λένε ακριβώς το ανάποδο.
1: Δηλαδή, να μην αγγίξουνε.
0: Όχι, να μην έρθει κρουαζιέρα.
1: Α, να μην έρθει καν.
0: Να μην έρθει καθόλου. Να μην, δηλαδή, να μην έρθουν οι επενδύσεις εδώ.
1: Ποιος είναι αυτός ο ανόητος που μπορεί να λέει να μην έρθει ένα κρουαζερόπιο, ας πούμε. Είναι δυνατόν.
0: Ένα λεπτό. Έχετε ακούσει τις τοποθετήσεις του Δημάρχου για την πόλη. Για το επιχειρήν βασικά. Ό,τι είναι επιχειρήν είναι εις βάρος του λαού.
1: Αυτά είναι γενικόλογα όμως του Δημάρχου. Δηλαδή το γενικά πέστε. Μιλάει για την εκμετάλλευση και τα πίεση, ας πούμε.
0: Ακούστε. Αυτό ας πει να το πει. Να πει ότι δέχομαι να έρθει η κρουαζιέρα. Γιατί λέει όχι. Το λιμάνι θέλω να το δώσω στον κόσμο. Ας έρθει να πει δέχομαι την κρουαζιέρα και είμαι κατά της καταπίεσης των εργαζομένων. Και εγώ θα είμαι μαζί του εκεί. Αλλά δεν λέει αυτό. Λέει τη γραμμή που εκφράζει το κουκουέ, η οποία λέει δεν θέλουμε επενδύσεις. Ωραία, ο Δήμαρχος, προσέξτε, δεν ξέρω, αυτό εκφράζει ο ίδιος αν άνθρωπος, με εμένα μην μου είναι συμπαθής, μια χαρά είναι. Απλώς αυτό που εκφράζει δεν εκφράζει την πόλη.
1: Μισό λεπτό, κύριε Κατσιγιάννη, μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό. Λέτε ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν θέλει επενδύσεις. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ακούσω. Και δεν μπορώ να το ακούσω, να σας πω γιατί. Ναι, το λέει με, δεν λέει ότι δεν θέλει επενδύσεις, ουσιαστικά δεν θέλει επιχειρήσεις οι οποίες ουσιαστικά το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να εκμεταλλευτούν τον πλούτο της πόλης και να σηκωθούν να φύγουν ή να πάρουν τα λεφτά να τα πάνε αλλού.
0: Δηλαδή το λιμάνι, συγγνώμη, αν θα γίνει μια, η Μαρίνα θα φύγει, θα την πάρει κάποιος να φύγει μετά, τσάκαλι. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Να σας πω όμως κάτι. Εγώ το βλέπω λίγο διαχρονικά αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι από την διαστροφή που όλοι θέλουμε να μεταφέρουμε το πρόβλημα διαχρονικά, αλλά επειδή από την δεκαετία του 80, και το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, που βλέπουμε η πόλη να αποσυντίθεται, να αποβιομηχανοποιείται, ούτε ένας από τους δημάρχους που περάσανε, μα ούτε ένας, ούτε ένας από τους υπόλοιπους φορείς, είτε ήταν επιμελητήρια, είτε ήταν εμπορικοί σύλλογοι, ήταν δεν ξέρω εγώ τι, ουσιαστικά δεν καθίσανε ποτέ στο τραπέζι. Ουσιαστικά τώρα, όχι ανακοινώσεις του τύπου, ξέρεις, αυτές που βγαίνουν συνήθως, να καθίσουν στο τραπέζι και να δούνε προς τα πού πάει το πράγμα, τι πρέπει να κάνουν για αυτή την πόλη. Μέσα σε αυτά είναι και αυτό δηλαδή που λέτε εσείς. Δηλαδή όλοι αυτοί δεν θέλανε επενδύσεις. Δεν ασχοληθήκανε καθόλου. Εγώ δεν νομίζω δηλαδή ότι αν κάποιος θέλει να κάνει μια επένδυση θα ρωτήσει τον Δήμαρχο να έρθω ή να μην έρθω.
0: Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται.
1: Γιατί παράδειγμα να το κλείσω λιγάκι. Στη βιομηχανική περιοχή που έχουμε επιχειρήσεις που ζουν αυτή τη στιγμή, που δουλεύουν κτλ. Η βιομηχανική περιοχή που δεν είναι αρμόδια ο Δήμαρχος. Δεν έχει αρμοδιότητες εκεί. Η τράπεζα Πειραιώς έχει, ποιος έχει, δεν ξέρω. Η ΕΤΠΑ,
0: ναι,
1: η κυβέρνηση. Είναι,
0: ναι,
1: είναι καταλελειμμένη. Και αν τη δούμε με άλλες βιομηχανικές περιοχές, είναι μέρα με τίγητα. Και αυτό το λέω εγώ, το λένε οι άνθρωποι. Και το λένε μέσα από τους δικούς τους φορείς που διαμαρτύρονται εντόνως κάθε φορά. Άρα, ποιος δεν θέλει την επένδυση τελικά.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Εσείς θα πηγαίνατε να επενδύσετε όταν είχατε εναλλακτική κάπου που είναι εχθρικό το περιβάλλον?
1: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
0: Όταν λοιπόν το περιβάλλον εδώ, αυτό που διαμορφώνεται, μια εταιρεία μεγάλη που έρχεται εδώ, ξέρετε, εσείς το ξέρετε, ωραία, κάνει αποδοτοποίηση, να δει τι υπάρχει, τι άποψη έχουν οι πολίτες για αυτούς και χειροδύο, όχι χιλιαδύο. Ωραία, αυτό που ερχόταν να φτιαχτεί εδώ, ωραία, πριν από...
1: Θα ανοίξω μια παρένθεση και θα την κλείσω, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, ναι.
1: Επιτρέψτε
0: ναι,
1: ναι. Στη δεκαετία του 80 ήταν, αν θυμάμαι καλά, ή αρχές 90, ξέρω, και όταν λέω ξέρω πάρα πολύ καλά, μελέτη εταιρείας η οποία δεν ήρθε τότε διότι θεωρούσε το εργατικό κέντρο, που δεν ήταν του ΚΚΕ, ήταν στο ΠΑΣΟΚ τότε, εχθρικό. Και δεν έκανε την επένδυση. Αυτό προς επιβεβαίωση αυτό που είπατε.
0: Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μπω σε κομμάτι. Εγώ μιλάω για τη σημερινή κατάσταση. Εμείς μιλάμε για την πόλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέω λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Πάμε ναι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, ο επενδυτής που κοιτάει σε ποια πόλη πάει, ωραία, βλέπει το περιβάλλον. Άμα είναι εχθρικό, γιατί δεν έρθει να το κάνει. Πήγαμε να φτιάξουμε λοιπόν εδώ ένα σταθμό υποδοχής και να ξεκινάει, ωραία, με το φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Το χάσαμε, πήγε απέναντι. Γιατί τοποθετήσεις ήταν εχθρικές. Ο επενδυτής θέλει την ησυχία του. Τι εννοώ την ησυχία του? Δεν θέλει να πάει το κλείνει το καράβι και αν μπορεί να φύγει. να δημιουργούνται θέματα με τους εργάτες με αυτό. Έρχεται να κάνει την επένδυση, να βάλει τα λεφτά. Το πήγαν απέναντι. Απέναντι που το πήγανε δεν βρίσκουν εργάτες. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Από εδώ εμείς δεν έχουμε δουλειά να δουλέψουμε.
1: Μα δεν, είχε, δεν υπήρχε ένας χώρος στο νέο λιμάνι όπου
0: υπήρχε,
1: θα
0: υπήρχε.
1: Και αυτός ο χώρος θα ανεφοδίαζε και πλοία που ήταν με αέριο.
0: Προσέξτε, οι τοποθετήσεις της Δημοτικής Αρχής ήταν τέτοιες.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε το, ψάξτε το λίγο. Φωνάξτε την περιφέρεια, φωνάξτε το μυστήριο, φωνάξτε τον Όλπα να σας πούνε το ίδιο που σας λέω και εγώ. Ήταν τέτοιες οι τοποθετήσεις της Δημοτικής Αρχής που είπανε όχι, δεν πάμε εδώ, πάμε απέναντι. Εμείς δεν έχουμε, δεν το έχουν φτιαγμένο, δεν το φτιάνουμε εδώ. Λοιπόν, άρα φύγανε από εδώ. Υπάρχουν λοιπόν εκκρεμότητες. Έχετε υπόψη σας ότι στην πόλη μας ήρθε ένα καράβι Ισραηλινών και δεν τους αφήσαμε να κατεβούμε? Έχετε υπόψη σας
1: αυτό συμβαίνει σε όλες τις πόλεις λίγο πολύ?
0: Ένα λεπτό. Στην Αθήνα γιατί κατεβαίνουμε?
1: Εντάξει, η Αθήνα είναι λίγο διαφορετικά.
0: Τι σημαίνει η Αθήνα διαφορετική? Είναι άλλη πόλη η Αθήνα, άλλη χώρα. Καθίστε. Δηλαδή στα νησιά δεν κατεβαίνουν? Στην Πάτρα δεν μπορούν να κατέβουν? Στο Κατάκολο κατεβαίνουν? Κατεβαίνουν. Άρα η Πάτρα γιατί δεν τους κατεβάζει? Και κάτι ακόμα. Προς Θεού, με το Κατάκολο, μια που το ανέφερα, που δεν είναι στην κουβέντα μας, δεν είμαστε ανταγωνιστές. Προς Θεού. Ωραία. Μην μεταφέρουμε λάθος μηνύματα. Είναι ένας όμορος νομός, ο οποίος και αυτοί έχουν επενδύσει στην κουβέντα.
1: Έχει το, το δικό του συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι έχει στο Κατάκολο κοντά είναι τα Ολύμπια. Πάει τέλος. Δεν το συζητάμε αυτό, κύριε Κατσιγιάννη. Αλλά και εμείς όμως έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, διότι κοντά στην πόλη είναι ο Άγιο Ανδρέας, που είναι σημαντικό μέρος για να επισκεφθεί κάποιος, γιατί πάρα πολλοί θέλουν να τον επισκεφτούν, ειδικά τον Άγιο Ανδρέα, ο οποίος είναι ένας Άγιος πανοικουμενικός θα έλεγα, και έχουμε βέβαια πολύ κοντά, αν θέλετε, και τους Δελφούς που θα μπορούσε κάποιος να πάει.
0: Κύριε Θοηδή,
1: ναι.
0: Η διαφορά Πάτρας Ολύμπια με Κατάκολο Ολύμπια, το έχω πει άλλη μια φορά, με τις πινακίδες του δρόμου είναι 10 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πιο μακριά η Πάτρα, 10 λεπτά. Αλλά είναι πολύ πιο ασφαλής.
1: Άρα
0: ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Καταλάβατε τι θέλω να πω?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι, είναι, μπαίνει πάντως εκεί το θέμα. Το θέμα είναι γιατί δεν έρχεται το κραζερόπλιο. Γιατί
0: το κραζερόπλιο, ακούστε, θα έρθει το 28, σας το λέω σίγουρα. Το πρωί βρέθηκα στον Όλπα και έκανα μια κουβέντα ως εμπορικό σύλλογο. Συνάντησα τον Όλπα, ναι. Γιατί βρεθήκαμε σε μια κοινή εκδήλωση χτες,
1: ναι.
0: Και έκανα μια κουβέντα και του ζήτησα. Σαν φορέα, σαν ένα φορέα, εγώ δεν ξέρω.
1: Περίμενε, θα έρθει εδώ στην Πάτρα ή θα πάει στο νέο λιμάνι? Υπάρχει διαφορά.
0: Στην κρουαζιέρα.
1: Ναι.
0: Στην Πάτρα εννοείται.
1: Γιατί αν πάνε στο νέο λιμάνι, από το νέο λιμάνι για να έρθουν στην Πάτρα δεν έρθουν ποτέ.
0: Όχι, όχι, όχι. Στην Πάτρα.
1: Το θέμα είναι να μπορούν να βγουν οι άνθρωποι στην να Πάτρα, κάνουν και μια βόλτα στο κέντρο τη πόλη. Καταλαβαίνετε.
0: Ακούστε. Η κρουαζιέρα θα έρθει στην Πάτρα. Θα έρθει εκεί που είναι ο χώρο υποδοχή, θα είναι εκεί που είναι το ντεκ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κάπου εκεί θα είναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, άρα. Η κρουαζιέρα θα έρθει και θα έρθει όπως είπε ο διευθύνων, γιατί πήγα και ρώτησα και εγώ, είδα και εγώ τις δηλώσεις και πήγα και ρώτησα, σήμερα ενημερώθηκα. Πριν από μένα έχουν πάει και άλλοι βέβαια και έχουν ενημερωθεί. Δεν είμαι μόνο εγώ. Ενημερώθηκα. Από το Μάιο μπαίνουμε στις επίσημες στάσεις κρουαζιέρας, γιατί κάνουν προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο οι άνθρωποι, έτσι.
1: Nice.
0: Το 28 η κρουαζιέρα της Πάτρας.
1: Ωραία.
0: Εδώ το λιμάνι της Πάτρας.
1: Η κρουαζιέρα είναι ένα θέμα όμως, κύριε Κατσιγιάννη. Το η κρουαζιέρα είναι ένα θέμα. Το λιμάνι
0: λοιπόν.
1: Δεν είναι μόνο κρουαζιέρα.
0: Μισό λεπτό. Να λύσουμε το ένα. Φύγαμε από αυτό.
1: Ναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το λύσαμε.
0: Ένα λεπτό. Σας λέω λοιπόν ότι το καλοκαίρι του 28.
1: Ωραία, το είπατε αυτό. Για να το δούμε. Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε. Για πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, και επειδή κάποιοι λένε, ακούστε, γιατί και εγώ ρώτησα σήμερα ενημερώθηκα, σας λέω. Ότι επειδή λένε ότι κάποια καράβια δεν μπορούν να δέσουν, ναι, το 20% ωραία, των καραβιών που είναι πάνω από 300 μέτρα δεν μπορούν να δέσουν. Όλα τα άλλα δένουν. Το 85% δηλαδή δένει.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Απάντηση σε κάποιους που λέγανε κάτι άλλο.
1: Καλά, πάμε, εντάξει, λοιπόν. Μην απαντάτε, γιατί άμα το πάρουμε έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ο καθένας ό,τι του έρθει λέει.
0: Ωραία.
1: Δεν θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Είναι η Μαρίνα, ωραία, του Μέγα Γιώτη. Που είναι και αυτό κάτι μεγάλο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται και κάνουν διακοπές με σκάφη είναι άνθρωποι που έχουν πιο δυνατά οικονομικά πορτοφόλια από τον υπόλοιπο κόσμο. Η Πάτρα, για να βρει καλές αμοιβόμενες θέσεις, αυτούς θέλει επισκέπτες. που θα έρθουν εδώ και θα βγουν, θα δέσουν εδώ.
1: Ξέρετε, κύριε Κατσιγιάννη, μου λέτε η κρουαζιέρα, μου λέτε μεγαλειώτου, μου λέτε κάτι το οποίο είναι σαν και
0: τα αυτό. Ζώδια ανάπτυξη του λιμανιού.
1: Ναι, εγώ δεν λέω όχι σε αυτά, προσέξτε. Δεν λέω όχι.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά είναι και αυτά σαν τους φοιτητές, δηλαδή, πώς να το πω. Είναι ένα εισόδημα το οποίο εξαρτάται, δηλαδή η πόλη εξαρτάται αν θα έρθουν οι φοιτητές. Η πόλη εξαρτάται αν θα έρθουν οι τουρίστες. Εγώ δεν λέω
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι,
1: εγώ
0: όχι,
1: λέω
0: όχι,
1: να παράξουμε, κύριε Κατσιγιάννη, να παράξουμε πλούτο. Δηλαδή, εγώ το λιμάνι δεν το βλέπω μόνο αν θα έρθουν οι κρουαζιέρα. Καλώς να έρθει. Μεγαγιότ, μακάρι να έρθουν. Αλλά εγώ λέω το λιμάνι μπορεί από μόνο του να παράξει πλούτο. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή να κερδίζει η πόλη και να μην εξαρτάται από τον τουρισμό.
0: Ακούστε, ακούστε. Το λιμάνι τι θα παράξει, μισό λεπτό. Η Λευκάδα.
1: Μάλιστα.
0: Που φιλοξενεί τα ιστιοφόρα, γιατί παράγει πλούτο. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείται.
1: Η
0: εδώ
1: Λευκάδα,
0: να φτιάξουμε ένα κομμάτι, να κάνουμε συντήρηση των ιστιοφόρων, που δεν κάνει κανένας εδώ.
1: Μάλιστα. Σωστό.
0: Αν κάνουμε πάρκινγκ, ορίστε.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Αυτό
0: ωραία.
1: Ήταν κάτι που έλεγα καμόν. Εγώ εδώ και 10
0: ωραία.
1: Χρόνια και μάλιστα έλεγα να υπάρχει και ελικοδρόμιο και με κοροϊδεύανε.
0: Στη Λευκάδα λοιπόν δεν χωράνε τα σκάφη να δέσουν και πάνε για αλλού. Και σας λέω, πάμε λοιπόν, εδώ, από εδώ περνάνε όλα, από απέναντι εδώ, από τα Τριζόνια. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μπορούμε. Μπορούν να κάνουν τη συντήρηση των σκαφών τους που τα βγάζουν κάθε 3-5 χρόνια έξω, εδώ στην Πάτρα. Να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Να παρκάρουν, να τα συντηρούμε, να τα επισκευάζουν όπως είναι και στη Λευκάδα. Μπορούμε. Άρα λοιπόν, ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα. Μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε γιατί έχουμε ένα μεγάλο, μεγάλο χώρο το λιμάνι.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά,
0: σήμερα είναι ανεκμετάλλευτο
1: και
0: δεν
1: αλλά,
0: είναι μόνο το λιμάνι. Ναι. Είναι και όλη η ακτογραμμή της Πάτρας ανεκμετάλλευτο. Προσέξτε. Από την Πάτρα μέχρι τα Βραγνέικα στην ουσία ανεκμετάλλευτο είναι.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσε η Πάτρα να γίνει και ένα κέντρο, αν θέλετε, διοικήσεων επιχειρήσεων. Λόγω του ότι και ένα καλό κλίμα έχει. Και στη θάλασσα είναι. Και τέλος πάντων υπάρχουν οι συνθήκες ούτως ώστε να υπάρχουν και έσοδα από εκεί, γιατί τώρα το καινούριο λιμάνι όπως θα διαμορφωθεί, αντιλαμβάνεστε, θα είναι ένα τεράστιο κόστος για την πόλη, για το Δήμο, δεν ξέρω ποιος θα το διαχειρίζεται αυτό το πράγμα.
0: Μισόδε, και πρέπει γιατί να θα γίνει κάποια έσοδα για την πόλη.
1: Γιατί θα υπάρχουν δρόμοι, θα υπάρχουν λουλούδια, θα υπάρχουν συντριβάνια, θα υπάρχει τόνα,
0: αυτά
1: θα υπάρχει
0: τάλο. Αυτά δεν ανήκουν στην πόλη, το λιμάνι, μισό λεπτό.
1: Σε ποιον
0: το λιμάνι είναι ένας οργανισμός, ναι. Ο οποίος μόνος του πληρώνει τα έξοδα του, δεν με επιβαρύνει το κράτος.
1: Ναι, αλλά αν δεν έχεις έσοδα, πώς θα τα πληρώνεις.
0: Εννοείται, μισό λεπτό, είναι ανταποδοτικά, δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θα σας πω στο Νότιο Πάρκο. Το Νότιο Πάρκο δεν θέλει συντήρηση.
0: Δεν είναι, περιμένετε, το Νότιο Πάρκο διαχειρίζεται ο Δήμος, δεν είμαι στο λιμάνι. Ο Όλπα είναι εταιρεία.
1: Δεν μιλάω εγώ για τον Όλπα. Εγώ μιλάω για το λιμάνι γενικά και ό,τι διαχειρίζεται και ο Δήμος και ο Όλπα και όλα. Δεν κάθομαι να ξεχωρίσω.
0: Θα τα ξεχωρίσουμε. Ποια διαχειρίζεται ο Όλπα που τα συντηρεί και τα
1: πληρώνει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, κύριε Κατσιγιάννη. Το ερώτημα.
0: Κάντε το ερώτημα.
1: Το ερώτημα είναι, εγώ θεωρώ το λιμάνι ένα ενιαίο χώρο, 3-4-5 χιλιόμετρα πόσα είναι, δεν ξέρω, και εκεί είναι και ο Δήμος, είναι και ο Όλπα, είμαι και εγώ, είσαι και εσύ και ο καθένας. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει κάθε έργο που γίνεται εκεί να μπορεί να αυτοσυντηρείται. Εάν το φτιάξει ο Δήμος, ξέρω εγώ, ένα λουλοδένιο πάρκ, πάρκο τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα φτιάξει, να υπάρχει τρόπος να συντηρείται, να παίρνει κάποιο ενίκιο από κάποιο μαγαζί, από κάποια εταιρεία, από κάποιος να πληρώνει να συντηρείται και να μην είναι εγκαταλελειμμένο όπως βλέπω κάποιες άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή το Νότιο Πάρκο πας και λες, θα με φάει τώρα ο Αστρίτης, θα με φάει η Οχιά, θα με φάει ξέρω εγώ Τυφλίτης, δεν ξέρω. Αυτά σας λέω. Γιατί εντάξει, δεν υπάρχουν έσοδα, σου λέει, και εγώ δεν έχω. Αλλά αν υπήρχε ένα μαγαζί εκεί, θα το είχαμε λύσει.
0: Κύριε Θοϊδη, η Πάτρα δυστυχώς.
1: Για να κλείσουμε με αυτό, γιατί φάγαμε το χρόνο.
0: Η Πάτρα δυστυχώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, να φύγω από αυτό και να πω κάτι το οποίο το βιώνουμε ως εμπορικούς.
1: Πείτε αυτό το
0: εμείς λέμε το κάθε μέρα. Λοιπόν, η Πάτρα αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε το πρώτο βήμα που θέλουμε να κάνουμε είναι μια συστηματική καταγραφή των κλειστών καταστημάτων. Να έχουμε μια σαφή εικόνα, να δούμε ποιες περιοχές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που σήμερα που βλέπουμε εμείς ανέμπορη με στην πόλη. Πού χρειάζεται παρέμβαση. Ωραία. Και να αναπτύξουμε ένα διάλογο με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, να δούμε ποια είναι τα προσιτά μισθώματα για να τα μαγαζιά είναι ξενίκιαστα. Τα βλέπετε γύρω-γύρω. Να δούμε ποια είναι αυτά. Να βρούμε το Δήμο και την περιφέρεια και όλους τους φορείς αρμόδιες, την τροχιά, να κάνουμε το κέντρο, ωραία, πιο προσβάσιμο. Υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο, δεν το βλέπετε, δεν το βλέπουν όλοι.
1: Κύριε Κατσιγιάννη, επειδή τελείωσε ο χρόνος, όχι, έχετε δίκιο σε αυτό, επειδή όμως τελείωσε, σας υπόσχομαι να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, όχι ιδιωτικά, έτσι κι αλλιώς ιδιωτικά μπορούμε να συζητάμε χίλιες ώρες. Δημόσια, ούτως ώστε ο κόσμος και οι έμποροι, αλλά κυρίως οι πολίτες της Πάτρας, να γνωρίζουν, να αρχίσουν να διαμορφώνουν μία άποψη, μία γνώμη του τι πρέπει να γίνει στην πόλη.
0: Εγώ, κύριε Θοίδη, κλείνοντας, ναι, θέλω να σας πω το εξής. Η προσπάθεια που κάνουμε ως διοίκηση και εμπορικός σύλλογος, ναι, είναι να μπορέσουμε, με ό,τι δυνατότητες έχουμε, να καθίσουμε κάποια στιγμή όλοι οι φορείς στο τραπέζι.
1: Α, αυτό, άμα
0: και
1: το πετύχετε...
0: Πιστέψτε με σε κάτι. Είμαστε πολύ κοντά, ναι, πολύ κοντά στο να συμβεί. Δεν θα το κάνουμε εμείς.
1: Να καθίσουμε και να μην φύγουμε αν δεν τελειώσουμε.
0: Μπράβο. Πέρασε η άποψή μας, άρχισαν να την υποδέχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είμαστε κοντά να συμβεί. Θυμηθείτε το και κρατήστε το αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε κοντά στο
1: μακάρι,
0: να συμβεί.
1: Μακάρι να βρούμε και ένα βήμα συνεννόησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα μιλήσουμε πάλι, γιατί ανοίξαμε κουβέντα και δεν την τελειώσαμε. Έχουμε πολύ φάει
0: ό,τι
1: σε αυτό.
0: Θέλετε.
1: Να
0: είστε καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς πάμε απευθείας, τέλος πάντων, στον επόμενο ομιλητή μας, συνδευξιαζόμενο, ξέρω εγώ, πέρατε όπου θέλετε, που είναι ο Γιώργος ο Παπάς. Εντάξει, η συζήτηση και με τον Γιώργο τον Παπά κάπου εκεί θα πάει, γιατί φίλοι, ακούστε κάτι, επειδή έρχονται και εκλογές, θα μου πεις πότε θα έρθουνε, δεν ξέρω, από ό,τι αποφασίσει ο γκουρού, ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, σημασία έχει να αναδείξουμε τα ζητήματα αυτής της πόλης και εντός εισαγωγικών να υποχρεώσουμε όλους αυτούς που τέλος πάντων θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά της πόλης να πάρουν θέσεις και τις θέσεις αυτές που θα πάρουν να τις διατηρήσουν και να τους ελέγξουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί δεν γίνεται να στηριζόμαστε είτε στους φοιτητές είτε στον τουρισμό. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε στη γραμμή τον κύριο Παπά. Να τον καλησπερίσω και αυτόν, ναι. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Να θυμίσω πάλι ότι ο κύριος Παπάς έχει την τιμή, αλλά νομίζω ότι και το κόμμα της Ελλάς έχει την τιμή. Μην πω ότι περισσότερο του κόμματος είναι η τιμή να έχει έναν άνθρωπο όπως είναι ο Γιώργος Παπάς, ο οποίος είναι όχι μόνο γνωστός οικονομολόγος, έχει διατελέσει και στο Οικονομικό Επιμελητήριο, αν πρέπει να του δώσουμε και τέτοια βραβεία, αλλά είναι ένας εξαιρετικός οικονομολόγος. Έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές για διάφορα ζητήματα και έχει σοβαρές και θετικές απόψεις. Καλησπέρα, κύριε Παπά.
2: Καλησπέρα, κύριε Θοίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί δεν σας ακούω καλά.
2: Δεν με ακούτε.
1: Τώρα ναι.
2: Με ακούτε.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Γίνεται σαν μικροφωνισμός.
2: Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτάκι. Δώστε μου, επιτρέψτε μου λίγο.
1: Ναι.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα ναι.
2: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και
1: συγγνώμη. Τέλεια, τέλεια. Ναι. Είπα λοιπόν ότι είστε αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών και είναι μια τιμή και για εσάς, αλλά κυρίως θα έλεγα περισσότερο για το κόμμα της Ελλάς να έχει ανθρώπους σαν και εσάς. Και το εννοώ, δεν το λέω τώρα, ξέρεις, για να προσδώσω, ξέρεις, όπως κάνουν κάτι οι πολιτικοί και δημοσιογράφοι, κάνανε στην Κιλφόιλ και μόλις τη διώξανε, έχουν γυρίσει εναντίον της.
2: Κύριε Θοίδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά, επειδή προέρχεστε κι εσείς από τον χώρο της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να είσαι, να κατανοείς τον παθμό, να εργάζεσαι καθημερινά και να κατανοείς πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, και επειδή αναφέρατε για το πρόσωπό μου και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, δεν είμαστε επαγγελματίες. Εγώ προσωπικά δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαι ένας άνθρωπος από την κοινωνία, από την αγορά, που με βάση αυτές τις όποιες γνώσεις έχω, θέλω να συνεισφέρω σε κάποιο εγχείρημα για τη βελτίωση της κατάστασης η οποία υπάρχει τώρα και να περιοριστούν οι ανισότητες και να υπάρχει μια συμπεριληπτική ανάπτυξη, ούτως ώστε για την κοινωνία και για τους πολλούς. Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα και εκεί πρέπει να στοχεύουν όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική.
1: Πάμε τώρα στα πιο ενδότερα. Κουβέντιαζα πριν και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Μου είπε ο άνθρωπος ότι κοίταξε να δεις, αυτή η πόλη όντως δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στους φοιτητές. Προσπαθούμε να φέρουμε την κρουαζιέρα, προσπαθούμε να κάνουμε το μεγαγιότ, να έρχονται εδώ πέρα. Αυτά είναι και λίγο έτσι ευχεριακά, εποχιακά. Μου είπε ότι προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι πιο μόνιμο, να γίνονται εγκαταστάσεις, επισκευή, συντήρηση. Τέλος πάντων. Είπε διάφορα πράγματα, εντάξει και αυτός δεν είναι κανένας ηδήμονας επιπαντός επιστετού, αλλά υπάρχει μία αγωνία, θα έλεγα, πλέον για το αύριο. Και λέμε, σε αυτή την πόλη δεν μπορούμε να παράξουμε πλούτο μόνιμο και συνεχές. Γιατί και ένα καρναβάλι που είναι κάθε χρόνο, ούτε αυτό δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε σωστά.
2: Ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα της... της πόλης και του νόμου. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα σε επίπεδο χώρας. Ξέρετε, η Ελλάδα μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί, και αυτό δεν αφορά μόνο την Αχαΐα, αφορά τη χώρα, αλλά και στην Αχαΐα ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πιο αντιπροσωπευτικά αυτά που θα πω τώρα, αφορούν το νομό και γενικότερα την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αλλά μιας και μιλάμε για το νομό, για το νομό. Η Ελλάδα, λοιπόν, κύριε Θεοίδη, φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί τα τελευταία 15 χρόνια και μετά την, γιατί είχε και ιδιαίτερες βιομηχανίες η περιοχή μας τα προηγούμενα χρόνια, εδώ φαίνεται ότι τα τελευταία 15 χρόνια φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο τα θεμέλια του δεν είναι υγιή, είναι σαθρά. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η ελληνική οικονομία έχει μεταμορφωθεί μετά την περίοδο των μνημονίων και χαρακτηρίζεται με τον όρο οικονομία της καφετέρειας, καφέ economy.
1: Α, πολύ ωραίο, πολύ ωραία.
2: Αυτό λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, το οποίο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, αλλά εντάξει, επειδή την χάνει να είμαι, όπως γνωρίζετε, και καθηγητής και κοιτάζουμε τις διεθνείς εξελίξεις και τις μελέτες, αυτό πρόκειται για μια οικονομία στην οποία οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φιλοξενία, την εστίαση, από τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα μπαρ μέχρι τη διασκέδαση και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, επεκτείνεται δυσανάλογα σε σχέση με άλλους παραγωγικούς κλάδους, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας και ο δευτερογενής τομέας. Δηλαδή μιλάμε για τον τομέα της αγροτικής και της κτηνοτροφικής παραγωγής και τη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Είναι αυτό που λέμε ότι η χώρα στηρίζεται πάρα πολύ στον τουρισμό και στο real estate, το οποίο αυτό δεν είναι βιώσιμο, ακριβώς, δεν είναι βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.
1: Ακριβώς.
2: Και ξέρετε τι προκύπτει μέσα από αυτό, που συμβαίνει και στην περιοχή μας. Εδώ, μέσω αυτού του μοντέλου, έχουμε μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υποχωρούν οι πραγματικοί μισθοί, δηλαδή υποχωρούν οι πραγματικοί μισθοί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και από εκεί και πέρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια μετατόπιση της απασχόλησης προς τη φιλοξενία και την εστίαση, και αυτό ευθύνεται για περίπου το 1/3 της συνολικής μείωσης της παραγωγικότητας εργασίας. Δηλαδή έχουμε το μοντέλο cheap labor, δηλαδή φτηνή εργασία. Αυτό λοιπόν γιατί έχει συμβεί? Γιατί υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά κατά τη διάρκεια των μνημονίων απώλειες εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας σε πιο παραγωγικούς κλάδους, όπως η μεταποίηση, αλλά και η ανεπάρκεια να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Και αυτό έχει να κάνει και με το ότι βγαίνουν αρκετά εξειδικευμένα αρκετά εξειδικευμένοι πτυχιούχοι από τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία είναι σε πολύ καλό, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Παρόλα αυτά, η απασχόλησή τους στην αγορά εργασίας δεν είναι αντιπροσωπευτική.
1: Μισό λεπτό. Αυτό που είπατε είναι σοβαρό. Ρωτάω όμως εγώ, υπάρχει μία μελέτη, μία πρόβλεψη, μία συμβουλή, μία προτροπή, ότι, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή εδώ τη χώρα δεν θέλουμε οικονομολόγους. Θέλουμε, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγους. Θέλουμε κάτι άλλο. Ούτως ώστε, όταν ο άλλος αποφάσει, και αυτό μια πρόβλεψη σε βάθος 50 ετίας, όχι για 3 χρόνια. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχει αυτό, να κατευθύνουμε δηλαδή τους φοιτητές ούτως ώστε να σπουδάσουν και στο τέλος να πάρουν μια ειδικότητα σε ένα αντικείμενο που θα βρουν εργασία εδώ στην Ελλάδα. Άμα δεν υπάρχει αυτό, τότε ο καθένας θα παίρνει ένα πτυχίο και άντε γεια.
2: Ακούστε. Εδώ λοιπόν ένα
1: εάν υπάρχει, θα ήθελα να το ξέρω.
2: Θα σας πω. Εδώ λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι ότι είναι μέτρηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Δεν είναι δική μου μέτρηση. Τι λέει λοιπόν αυτή η μέτρηση, γιατί πρέπει να κοιτάμε αυτά για να πούμε τι πρέπει να κάνω.
1: Ακριβώς.
2: Πάνω από το 40% ακούστε των αποφύτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 25-34 ετών απασχολούνται σε επαγγέλματα κατώτερα των γνωστικών τους προσόντων που δεν απαιτούν πτυχίο.
1: Τη γνωρίζω αυτή τη μελέτη, έχετε δίκιο.
2: Έτσι. Έτσι. Η Ελλάδα λοιπόν, ακούστε, ό του θαύματος. Έχει τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα στις 31 ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ακριβώς, και
2: άλλη μια θλιβερή πρωτιά. Και κατά τα άλλα πάμε καλά γενικότερα σύμφωνα με
1: επιδόσεις. Μήπως αυτό κάποιον... έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πριν.
2: Ωραία. Ακούστε κάτι. Ο δεύτερος δείκτης που υστερούμε επίσης είναι η απασχόληση των πρόσφατων αποφύτων. Λιγότεροι από 7 στους 10 νέους 20-34 που έχουν ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες βρίσκουν δουλειά σε διάστημα ενός έως τρίων χρόνων από την αποφύτησή τους. Άρα λοιπόν, πάλι πρόκειται για τη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βρίσκουν δουλειά δηλαδή. Λοιπόν, άρα, αν θα βρουν δουλειά, θα βρουν σε κατώτερη δουλειά από τα προσόντα τους ή αλλιώς δεν θα βρουν δουλειά. Εξού και η φυγή, είτε για την Αττική που έχει κάποιες εταιρείες που μπορούν να απασχοληθούν και να υπάρχει μια αντιστοίχηση με βάση τα προσόντα τους, είτε κυρίως για το εξωτερικό. Γι' αυτό είχαμε και τη φυγή του διανοητικού κεφαλαίου. Άρα, αφού η αγορά εργασίας δεν μπορεί να απορροφήσει τους πτυχιούχους, γιατί έχουμε στρεβλό παραγωγικό μοντέλο. Και το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αλλάξουμε την εκπαίδευση ή πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Νομίζω ότι θα πρέπει σίγουρα να δούμε ποια είναι τα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων που κατά τα άλλα είναι καλά, είναι δηλαδή αξιόλογα.
1: Δεν πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες της χώρας πρώτα.
2: Πρέπει να δούμε ακριβώς, πρέπει να επικαιροποιήσουμε τα προγράμματα σπουδών με βάση τις πραγματικές ανάγκες που χρειάζεται η χώρα και τι πρέπει να κάνει. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, το να επικαιροποιήσουμε τις ανάγκες πρέπει να δούμε και τι παραγωγικό μοντέλο έχουμε, με τι ασχολούμαστε. Τι κάνουμε, είμαστε η οικονομία του καφέ όπως σας προανέφερα ή πρέπει να δούμε... Πώς θα αναπτύξουμε.
1: Πάμε στο πρέπει να δούμε, γιατί το τι είμαστε το ξέρουμε. Τι πρέπει να κάνουμε δεν ξέρουμε.
2: Τι πρέπει να κάνουμε δεν ξέρουμε. Λοιπόν,
1: αυτό είναι το ερώτημα όλο.
2: Αυτό το μοντέλο, κύριε Θοίδη, αυτό το μοντέλο, το σημερινό, σας είπα, χαρακτηρίζεται από υπερβολική εξάρτηση από την κατανάλωση και τις εισαγωγές. Και άρα έχουμε χαμηλή τεχνολογική και παραγωγική σύνθεση. Τώρα, όταν έχεις άνοδος του κόστου ζωής, ενεργειακή αβεβαιότητα, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, δημογραφική συρρήκνωση, δεν μιλάει, εμείς μιλάμε γι' αυτό και έχουμε προτάσεις γι' αυτό, αλλά γενικότερα είναι μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν, το να στέκεται η εκάστοτε κυβέρνηση, και μιλάμε για την προκείμενη κυβέρνηση, θα το πω μια και είμαι και πολιτικό πρόσωπο, όταν στέκεται μετά από 7 χρόνια στον τουρισμό και ενισχύει αυτή τη δομική αδυναμία και δεν βοηθάει την παραγωγή, και άρα έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα, πρέπει να δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, γιατί τα παιδιά αυτά φεύγουν για το εξωτερικό.
1: Ναι.
2: Άρα δεν θα έχουμε περαιτέρω παραγωγικές δυνατότητες. Εδώ λοιπόν η χώρα θέλει μια ριζική παραγωγική ανασυγκρότηση και η περιοχή. Αυτά που λέω για τη χώρα τα λέω και για την περιοχή.
1: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι λίγο γενικό αυτό. Θέλει μια ριζική παραγωγική ανασυγκρότηση. Μάλιστα. Το ακούω εγώ, ναι. Δηλαδή εγώ
2: λοιπόν...
1: που είμαι ο ηλίθιος της ιστορίας. Δηλαδή τι μου λες να κάνω εγώ που είμαι νέος άνθρωπος και αύριο το πρωί θέλω να παράξω κάτι. Δηλαδή τι να κάνω. Γιατί αυτό που μου λέτε είναι λίγο γενικό. Δεν μπορούμε να το εξειδικεύσουμε. Τι σημαίνει αυτό.
2: Βεβαίως. Εμείς λοιπόν τι έχουμε κάνει.
1: Ναι.
2: Υπήρχε ένα ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που το οποίο...
1: Ας το τι υπήρχε. Τι υπάρχει τώρα μας ενδιαφέρει.
2: Τι υπάρχει τώρα.
1: Εμείς, λοιπόν, γιατί αυτό που θέλετε να κατηγορήσετε ότι υπήρχε και δεν έγινε σωστά, να του στείλετε στο δικαστή. Αν υπάρχει δικαστής.
2: Λοιπόν. Αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη.
1: Ναι, καλά, ναι, εντάξει, εμείς θα ορίσουμε, ναι, το ξέρω πως ανεξάρτητα.
2: Εμείς θα ορίσουμε το θεσμικό πλαίσιο.
1: Μπράβο.
2: Πώς πρέπει να λειτουργεί και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη.
1: Πάμε
2: θα
1: στο σήμερα,
2: να
1: αυτό μας ενδιαφέρει. Το τι έγινε
2: λοιπόν,
1: στο παρελθόν, άστα.
2: Η κοινωνία τι θέλει. Η κοινωνία δεν θέλει επιδόματα ή φορολογικές ελαφρύνσεις.
1: Θέλει δουλειά.
2: Η κοινωνία
1: και καλό μισθό.
2: Ένα συλλογικό σχέδιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
1: Ναι.
2: Έτσι, και η κοινωνία νοιάζεται για το παραγωγικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν είναι όλοι να κοιτάνε τον εαυτό τους, κύριε Θοίδη. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και σου λέει: εδώ μένουμε εμείς, μένουν τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν εμείς απορρίπτουμε την αντίληψη ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται μόνο για το άμεσο ατομικό τους όφελος. Και τι λέμε? Εμείς φτιάχνουμε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης με μόχλευση 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Τι θα κάνουμε με αυτό το πράγμα? Εμείς θα κατευθύνουμε, και υπάρχουν τα χρήματα, έτσι. Θα κατευθύνουμε τη δημόσια χρηματοδότηση και θα κινητοποιήσουμε τους ιδιώτες επενδυτές για μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους. Τι λέμε?
1: Τους γνωρίζουμε αυτούς τους στόχους. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα φτιάχνουμε αυτοκίνητα?
2: Συγκεκριμένες παραγωγικές και κοινωνικές αποστολές. Τι λέμε τώρα εδώ πέρα?
1: Ναι.
2: Πρέπει να δούμε ποια είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Έτσι, τι μπορεί να κάνει η χώρα εδώ πέρα? Η χώρα μπορεί να φτιάξει και να, καταρχήν πρέπει να κάνει πιο σύγχρονο τον πρωτογενή τομέα. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην ερημοποιηθεί Ήπεθρος. Εδώ έχουμε ερημοποίηση της Ήπεθρου. Ο κόσμος που ασχολείται
1: η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, να επισημάνω, σημαίνει και ανάπτυξη και του δευτερογενούς. Είναι συγκινούντα δοχεία αυτά.
2: Είναι συγκινούντα δοχεία, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα.
1: Όχι, αφού υπάρχει πλήρης ακατάληψη.
2: Δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Επιπρόσθετα, αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη. Γνωρίζετε ότι η Αττική συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας 49% και η Δυτική Ελλάδα 4,5%.
1: Βέβαια, λογικό είναι. Αφού ο μισός πληθυσμός είναι εκεί.
2: Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε τις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ έχουμε τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα πρέπει να του δοθούν κίνητρα. Και το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης που σας αναφέρω εγώ δεν είναι κάτι ιδεατό. Πραγματικά θα κατευθύνει τους πόρους.
1: Ναι, αλλά τα εργαλεία, κύριε Παπά, δεν είναι μόνο το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Το οποίο εντάξει και άλλες φορές έχει γίνει προσπάθεια. Αυτή η σύγκληση έχω από την ακούω από τότε ήμουν νιός και γέρασα. Έχουμε σύγκληση από τότε που ήμουν μικρός για να κάνουμε σύγκληση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Και τελικά η μοναδική σύγκληση που έχουμε πετύχει να είμαστε τελευταίοι των τελευταίων. Θέλω να πω, χρειάζονται εργαλεία. Παράδειγμα, ας πούμε. Μου είπε προχτές στην καφετέρια. Ξέρεις, μου λέει, πόσο μου ήρθε το ρεύμα πάλι. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν κάποια κόστη τα οποία είναι υποχρεωτικά, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι οι επικοινωνίες, όπως είναι τα ενίκια, όπως είναι τα καύσιμα, δεν ελέγχονται, δηλαδή το 70% της εφοδιαστικής αλυσίδας ανήκει σε εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται ή δημιουργούν τον πληθωρισμό προκειμένου να κερδοσκοπούν, και βεβαίως συμφέρει και το κράτος γιατί βγάζει ΦΠΑ περισσότερο. Πώς λοιπόν κάποιος να μπορέσει να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης το οποίο μου λέτε, να εκμεταλλευτεί και τα χρήματα σύγκλησης και να πιάσουν τόπο, όταν το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να του εγγυηθεί ένα φτηνό ρεύμα? Γιατί για να το εγγυηθεί θα πρέπει αφενός μεν η ΔΕΗ να κρατικοποιηθεί, αφενός μεν τα δηληστήρια να κρατικοποιηθούν, αφενός μεν οι τράπεζες να κρατικοποιηθούν, αφενός μεν οι εταιρείες σύνδευσης να κρατικοποιηθούν, αφενός μεν οι τηλεπικοινωνίες να κρατικοποιηθούν και να προσφέρουν υπηρεσίες εκτός χρηματιστηριακής αγοράς. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν αγοράζω πετρέλαιο με βάση το χρηματιστήριο, αλλά αγοράζω με διμερείς συμβάσεις. Πάει η Ελλάδα και τα συμφωνεί με τη Ρωσία, όπως κάνει ο Τραμπ.
2: Κύριε Θοίδη, πρώτο βασικό πράγμα είναι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Πώς θα αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό?
2: Μα υπάρχουν μέτρα. Εμείς έχουμε προτείνει πάρα πολλά μέτρα. Ειδικά για τα καύσιμα, σας τα είπα και σας τα έχω.
1: Στα καύσιμα, να σας πω κάτι. Εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι εγώ θα δώσω 1,55, θα βάλω τιμή fix. Μάλιστα. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει: α, εγώ θα δώσω 1,40. Δηλαδή παίζουμε λίγο την κολοκυθιά, εσύ αυτό, εγώ αυτό. Αλλά στην ίδια ατζέντα. Ποια είναι η ατζέντα? Η επιδοματική πολιτική. Εγώ, ξέρετε τι σας λέω.
2: Δεν είναι επιδοματική πολιτική.
1: Κρατικοποίησε τα ελληνικά δηληστήρια και δώσε φτηνό καύσιμο. Αυτή είναι η λύση. Δεν είναι η επιδότηση.
2: Εμείς δεν μιλάμε για επιδοματική πολιτική.
1: Αλλά τι είπε ο Τσίπρας ότι θα το βάλει 1,40?
2: Εμείς λοιπόν έχουμε ένα πλέγμα μέτρων, 4 μέτρων, το οποίο έγκυται στη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, που το πρώτο εξάμηνο ήταν 1,3 δισεκατομμύρια και μπορούμε να εισπράξουμε εκεί πέρα από 400 ως 800 εκατομμύρια, και αυτά να τα διοχετεύσουμε για την ενίσχυση και τη μείωση της τιμής, ενίσχυση των πολιτών και των επιχειρήσεων και τη μείωση της
1: τιμής. Δηλαδή κάνετε μια αναδιανομή μέσω της φορολογίας, αυτό μου λέτε.
2: Η φορολόγηση των υπερκερδών που συζητείτε και
1: καλά κάνει. Και βεβαίως πρέπει να γίνει αυτό που λέτε. Αλλά αυτό είναι, μου λέτε ότι θα γίνει μια αναδιανομή. Δηλαδή θα φορολογήσετε τις εταιρείες και τα λεφτά αυτά, όποτε και όταν τα πάρετε, γιατί πρέπει να τα πάρεις κιόλας, πρέπει να τα δώσεις στον κόσμο. Που όμως ο κόσμος έχει άμεση ανάγκη. Δεν έχει δηλαδή. Όταν θα εισπράξει εσύ το φόρο μετά από 2 χρόνια από μια εταιρεία.
2: Όχι, δεν θα τα εισπράξουμε μετά από 2 χρόνια. Αυτά είναι μια έκτακτη εισφορά.
1: Και πάλι να πούμε, έκτακτη εισφορά, αλλά πώς θα έρθει στον κόσμο. Δηλαδή, θα βάλετε, θα επιδοτήσετε πάλι τον κόσμο για να πάρει αυτά τα λεφτά. Αυτό θα γίνει. Η αναδιανομή θα έρθει μέσω από την επιδότηση.
2: Μισό λεπτό. Θα επιδοτήσουμε την τιμή στην Αντλία. Απλά ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα λεφτά δεν είναι από το δημοσιονομικό, δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Προφανώς δεν είναι. Προφανώς. Γιατί δεν κάνετε το θεάριστο έργο, δεν προτείνετε εσείς, που αφού ξέρω ότι τα γνωρίζετε αυτά. Την κρατικοποίηση ενός δηληστηρίου και τη συμφωνία να αγοράζει πετρέλαιο, όχι στην χρηματιστηριακή αγορά, αλλά σε διμερή σύμβαση. Από τη Ρωσία, από το Ιράν. Κάτι που κάνει ο Τραμπ, το είπα. Ο Τραμπ το κάνει.
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το εξετάσουμε.
1: Βέβαια, δεν είναι.
2: Το οποίο θα το εξετάσουμε, γιατί αυτό.
1: Το ίδιο δεν ισχύει και για το ρεύμα.
2: Χρειάζεται ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο.
1: Αγοράζουμε ρεύμα. Συγγνώμη, κύριε Παπά, αγοράζουμε ρεύμα με βάση το χρηματιστήριο. Και υπάρχει απίστευτη κερδοσκοπία. Να πώς προκύπτει ο πληθωρισμός. Πληθωρισμός είναι στημένη υπόθεση. Είναι, δηλαδή, πώς να σου το πω. Επειδή, ας πούμε, η οικονομία δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί, έχουν βρει το σύστημα του πληθωρισμού και κερδοσκοπούν. Και η κερδοσκοπία, να τελειώσω, συγγνώμη, για κάνουμε ένα ψηλό διάλογο. Η κερδοσκοπία, να πω και αυτό, δημιουργεί ισχυρές εταιρείες που ελέγχουν κυβερνήσεις.
2: Θέλω να πω ότι σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, ο πληθωρισμός την περίοδο 2020 έως 2023, αν θυμάμαι καλά τις χρονιές, ή αν είναι 21 με 23, έγκυται κυρίως στα υπερκέρδη των εταιριών που έχουν συστήσει ολιγοπόλια την καρδιά. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Μα συμφωνούμε σε αυτό, αυτό σας είπα και εγώ.
2: Λοιπόν, κάτι για το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί με το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, όπως έχουμε πει, και με τους ελέγχους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία είναι αποψηλωμένη. Εδώ λοιπόν, επειδή έχουμε πιάσει πολλά ζητήματα, εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Έχουμε μιλήσει για μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, μιλήσαμε για 4 μέτρα για τα καύσιμα και χωρίς να επιβαρύνουν το δημόσιο προϋπολογισμό. Δηλαδή, τι λέμε, να πάρουμε τα έσοδα από τα υπερκέρδη, μιλώ, και όχι τα κέρδη, από τα υπερκέρδη των εταιριών δηληστηρίων και να τα μοιράσουμε πίσω με τη μορφή επιδότησης στην Αντλία. Και επιπρόσθετα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Τα παιδιά φεύγουν για το εξωτερικό. Σας είπα ότι απασχολούνται σε κατώτερες θέσεις. Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Για τον πρωτογενή τομέα πρέπει να εκπονήσουμε μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκληση, είναι αυτά που σας λέω. Γιατί αυτά μαζεύει τα λεφτά. 25 δισεκατομμύρια με μόχλευση δημοσίων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Τι τα κάνεις, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Εδώ λοιπόν πρέπει να εκπονηθούν και αυτό έχει δουλειά από όλους. Και έχει δουλειά, χρειάζεται δουλειά. Όχι συνταγές οι οποίες είναι copy-paste από άλλες δουλειές του παρελθόντος ή από άλλες περιοχές ή οτιδήποτε. Εξατομικευμένα σε κάθε περιοχή. Παραδείγματος χάρη, να μιλήσουμε για τον νομό μας. Εδώ θέλει τοπικό επιχειρησιακό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και αντιμετώπισης κινδύνων από την ερημοποίηση της υπέθλιψης. 3 φυσικές καταστροφές. Να δημιουργήσουμε λοιπόν τοπικές πολυμετοχικές αγροδιατροφικές εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Οι αγρότες είναι μόνοι τους. Με μικρό κλήρο, πολλοί αγρότες. Και ο καθένας προσπαθεί να πουλήσει το προϊόν του σε μια αγορά η οποία του αγοράζει το προϊόν 0,50. Ένα προϊόν, π.χ. δεν ξέρω, το γάλα που θα μπορούσε να είναι αυτό, είναι ενδεικτικές τιμές 0,50 και το προϊόν, δηλαδή ένα γιαούρτι, φτιάχνει 4,80 στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο. Γιατί εκεί υπάρχουν περιθώρια εσχροκέρδια. Να σας πω λοιπόν για τον πρωτογενή τομέα, μιας και πιάσαμε, τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα και για το οποίο εμείς συστήνουμε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Να προωθήσουμε τον αγροδιατροφικό τουρισμό και τα POP ή ΓΕ προϊόντα. Να υιοθετήσουμε τις αρχές κυκλικής οικονομίας και οικολογικής γεωργίας. Θα μου πείτε, ωραία τα λέτε, κύριε Παπά. Ναι, αφού αυτά πρέπει να γίνουν, να παρέχουμε κίνητρα.
1: Εγώ ξέρω, δεν σας πω αν τα λέτε ωραία. Εγώ θα σας πω, κύριε Παπά, εσείς μεθαύριο που θα είστε κυβέρνηση, εμένα πώς θα μου γεμίσετε την τσέπη, θα μπορώ να ζω με αξιοπρέπεια. Αυτό θα σου πω. Όλα τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν.
2: Με μία φράση.
1: Δεν με ενδιαφέρουν, ειλικρινά, ό,τι μου λέτε. Με ενδιαφέρει φράση. Αυτό που σας λέω.
2: Δεν έχει καμία σημασία να αυξάνει ο κατώτατος μισθός και οι τιμές των τροφίμων,
1: ναι,
2: και των αγαθών να υπερβαίνουν πάρα πολύ την αύξηση του κατώτατου μισθού, άρα να μην έχει γίνει τίποτα, να είναι μια τρύπα στο νερό. Αυτό, δηλαδή, να παραμένει χαμηλή αγοραστική δύναμη. Πρέπει να ρυθμίσουμε τον ανταγωνισμό, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη με τη μείωση του κόστους και να καταπολεμήσουμε την εσχροκέρδεια που υπάρχει και τον πληθωρισμό της απληστίας και τα υπερκέρδη. Σας είπα ότι υπάρχουν καρτέλ παντού.
1: Ναι, αλλά μου είπατε την εσχροκέρδεια θα την καταπολεμήσετε. Πρόσεξε. Δεν θα την καταπολεμήσετε στο να μην υπάρχει από την αρχή, αλλά αυτοί που εσχροκερδούν θα τους φορολογήσετε πολύ.
2: Όχι, όχι. Το ένα μέρος είναι. Όχι. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει το πλαφόν.
1: Α,
2: το πλαφόν. Στα περιθώρια κέρδους που είναι στη διαδρομή της εφοδιαστικής αλυσίδας από το χωράφι στο ράφι και από την άλλη έχουν υπάρξει περιθώρια.
1: Άρα θα συζητήσουμε αυτό που υπήρχε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να αιτιολογείται το κόστος και να υποβάλουν αιτήσεις και όλα αυτά για το πόσο θα πουλάνε. Κάτι που κατάργησε ο κύριος Αδριανόπουλος το 90 με επικυβέρνηση πάλι Μητσοτάκη.
2: Έχουμε το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών. Το οποίο για όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι έτοιμο αυτό.
1: Ναι,
2: είναι,
1: αλλά άμα το ψηφιακό παρατηρητήριο παίρνει με βάση τη χρηματιστηριακή αγορά, ξέρετε, εκεί δεν βγαίνει.
2: Το
1: γιατί
2: ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών, κύριε Θοίδη, παίρνει την πρώτη τιμή πώλησης από τον παραγωγό και βλέπουμε πώς εξελίσσεται για το συγκεκριμένο προϊόν και η μεταφορά του και η πώλησή του στην τελική αγορά.
1: Αυτό σας λέω και εγώ. Λοιπόν. Αυτό όμως, επειδή ας πούμε το 80% το εισάγουμε, περνάνε μέσα από τα χρηματιστήρια οι τιμές αυτών των προϊόντων.
2: Κοιτάξτε, ναι, εισάγουμε. Ναι. Να δούμε και την τιμή εισαγωγής. Πόσο το εισάγουμε. Εντάξει, στο τέλος ημέρας.
1: Λοιπόν.
2: Στο τέλος ημέρας δεν είναι το θέμα να εισάγουμε, κύριε Θοίδη. Να παράξουμε μόνοι μας.
1: Εντάξει, αυτό εννοείται.
2: Γιατί αν παράξουμε μόνοι μας, θα κρατήσουμε και τα παιδιά στην Ελλάδα και δεν θα πηγαίνουν να παρέχουν τις υπηρεσίες.
1: Λοιπόν, κύριε Παπά, επειδή είστε έμπειρος και καταλαβαίνετε τι λέω, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε με πολύ ανοιχτά χαρτιά, να τα βάλουμε όλα κάτω και να πρέπει να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Θα ξανακουβεντιάσουμε.
2: Εμείς οφείλουμε, κύριε Θοίδη, αυτό το πρόγραμμά μας το οποίο αφορά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας για το οποίο μόνο εμείς μιλήσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να το κάνουμε γνωστό στην κοινωνία και να πάρουμε συμμάχους όλους τους κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους για να αλλάξουμε τη χώρα. Αλλιώς η χώρα δεν θα έχει μέλλον.
1: Εγώ πάντως θα κλείνοντας θα σας έλεγα, γιατί ξέρω ότι έχετε και τις γνώσεις και τη δυνατότητα, να πείτε εκεί που είστε τομεάρχης οικονομικών ότι κύριοι η οικονομία, τα βιβλία της οικονομίας μας λένε ότι πρέπει να πράξουμε έτσι. Πολιτική απόφαση χρειάζεται.
2: Ο Νόμπελ οικονομικών δόθηκε σε δύο νεοκεϊνσιανούς οικονομολόγους.
1: Πάλι καλά, γιατί έχει πάρει και ο Πισαρίδης, πρόσεξε Νόμπελ.
2: Και όχι σε νεοφιλελεύθερους, οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση του κράτους.
1: Άντε, πες το, έχουμε μία ώρα, μισή ώρα που κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, παρέμβαση, εκεί θα πρέπει να κουβεντιάσουμε, στην παρέμβαση. Λοιπόν, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Χαίρομαι τις συζητήσεις μαζί σας, γιατί είστε ευθύς. Αλλά εδώ, πατρινός είστε, θα τα ξανακουβεντιάσουμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε τις νέες γενιές και την κοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά, ακούσατε και αυτή την συνέντευξη. Σήμερα και οι δύο άνθρωποι που ακούσατε, και ο κύριος Κατσιγιάννης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, και ο κύριος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του Ελλάς, κόμματος της Ελλάς. Ουσιαστικά, υπάρχει μια σύγκληση. Ποια είναι η σύγκληση, να πω κι εγώ σύγκληση. Η σύγκληση είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε πώς θα επιβιώσουμε. Και ο κάθε ένας προτείνει μέτρα, λύσεις κτλ. Έχει ο καθένας τις απόψεις, έχει ο καθένας τις ιδέες του. Σημασία έχει όμως αυτό που είπαμε και στην αρχή και είπε και ο κ. Κατσιγιάννης ότι θα το προσπαθήσει. Να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι. Να τους κλειδώσουμε σε ένα δωμάτιο και να μην τους αφήσουμε εάν δεν βγούνε με προτάσεις, όχι προτάσεις αερολογίες και να μην τις καταλαβαίνουμε, αλλά προτάσεις τέτοιες που ο καθένας θα το πάρει αυτό το μπούσουλα και θα προσπαθήσει κάτι να κάνει, κάτι να συμβάλλει. Τέλος πάντων, θα τα ξανακουβεντιάσουμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Θα είστε πάλι συντονισμένοι στους 94 μεγακύλικους στον FM, να ακούτε ράδιο γάμα, πάντα και ιδιαιτέρως την Πέμπτη στις 12 η ώρα. Να είστε καλά, γεια σας. Και από την Χρόνη και από την Ιόνη Μαυροθαλάσσιτη.
3: Η ώρα είναι
4: μία. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Ειδήσεις. Πρεμιέρα στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην αντλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην αντλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνηση στο ντίζελ. Επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διηλιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1.35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άνδρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άνδρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης, και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Ηχηρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το επτάμινο λουκέτο στον οδοντοτό διακοπτού Καλαβρίτων, που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη.
7: Καιρός.
6: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείας που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
11: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
12: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
13: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610-313-388.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Υπάρχει σεβασμός στις οικογένειες. Είμαστε μόνοι μας. Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Από την απόφασή σας θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της δικαιοσύνης και το αν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Κατέθεσε. Και θέλω να ακούσουμε και ένα ηχητικό όπου λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα η δικηγόρος, η κυρία Χατζη Κωνσταντίνου. Ακούσαμε χθες και τον ιερέα, τον πατέρα του Κυπριανού, που μίλησαν για χημικά στοιχεία στο σώμα και για περίεργες μυρωδιές. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει και η δικηγόρος.
15: Μας μίλησε για το μπουφάν του, το οποίο μπουφάν το είχε. Μας μίλησε για το μπουφάν του, το οποίο μπουφάν το είχε στα χέρια του και του είπαν οι αστυνομικοί, έχει χημικά, μην το κρατήσεις. Και δεν το κράτησα, λέει, και το έκαψα, το πέταξα, γιατί έχω άλλα παιδιά και φοβήθηκα μην πάθουν κάτι από τα χημικά. Όμως κράτησε το
16: τσαντάκι.
15: Το τσαντάκι που ήταν μέσα στο μπουφάν. Αυτό είναι ένα πορτοφολάκι. Και πριν από ένα χρόνο που μιλούσαμε, πραγματικά του είπα, πατέρα, αν θέλετε εσείς, κάντε αυτή την έρευνα, γιατί μου είπε, εγώ δεν θέλω άδικα να τιμωρηθεί κάποιος. Θέλω οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου, ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάνθρωπες. Και το χειρότερο στις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάνθρωπες. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι σύμφωνα με τις δηλώσεις του είχε του Λόλιο, Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάφορες. Νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι σύμφωνα με τις δηλώσεις του είχε του Λόλιο, Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάφορες. Και το χειρότερο ότι αυτή.
10: Ξανά αυτό το σημείο, ξανά! Τι είχε το τσαντάκι? Για όλους αυτούς που λένε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, γιατί είχε το τσαντάκι, να το ξανακούσουμε λίγο?
15: Είχε του Λόλιο, Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάφορες. Αυτό το τσαντάκι σύμφωνα με τις δηλώσεις του είχε του Λόλιο, Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάφορες.
10: Έτσι, μπράβο, να καταραίει το αφήγημα της κυβέρνησης. Το αφήγημα όλων αυτών που αποδεικνύεται ότι ήταν ψεύτες.
15: Και το χειρότερο, ότι αυτή και το δήλωσε ο πατέρας.
7: Πήγε σε εργαστήριο.
15: Βεβαίως, πήγε στην Κύπρο. Αντίστοιχα και το θέσαμε υπόψη του δικαστηρίου.
7: Εφόσον και τα έγγραφα που μάθαμε και
15: βεβαίως. Έδωσε φωτογραφίες ο άνθρωπος και είπε το χειρότερο. Έδειξε το παιδί του με την τομή της ιατροδικαστικής, την νεκροτομή. Και μέσα, γιατί αφαίρεσαν, λέει, τα σπλάχνα του παιδιού μου, χωρίς

0: είναι παραδειγματική τιμωρία όπως θα λέγαμε
1: για συγχώρεση.
0: Ακριβώς. Αλλά τις αιτίες. Γι' αυτό, για τα οστά που έχουμε κάνει έτοιμα και δεν απαντήθηκαν ακόμα, είναι δυνατόν να βρίσκονται τα οστά εκεί, να μην έχουν ταυτοποιηθεί και να μην έχουν αποδοθεί? Το είπε και με την ιερατική του ιδιότητα, ότι ο κάθε νεκρός πρέπει με τη διαδικασία που πρέπει να ενταφιαστεί από τους οικείους του. Τι κάνουν αυτά τα οστά? Κατάσχεση σε οστά, κύριε Χαριτάτο. Το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό, έχετε ξανακούσει? Και εν πάση περιπτώσει έγινε κατάσχεση. Ακριβώς. Κατάσχεση οστών είναι το έγγραφο. Είναι τραγικά αυτά που ζούμε και βιώνουμε. Το κινητό του Κυπριανού δεν το αποδόθηκε ποτέ. Είναι κατεσχεμένο. Είχαμε ζητήσει να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Και ήρθε χθες η μάνα και το πρώτο που είπε, δώστε μου το κινητό του παιδιού μου να έχω ενθύμιο. Γιατί το κρατάτε? Δεν το κάνατε τίποτα, ο Μπακαΐνης απέρριψε το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη.
2: Για βάλε ξανά λίγο τύχε το τσαντάκι.
0: Εγώ δεν θέλω άδικα να τιμωρηθεί κάποιος. Θέλω οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι σύμφωνα με τις δηλώσεις του είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάθρους. Οπότε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι σύμφωνα με τις δηλώσεις του είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάθρους.
2: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, τα λέει η δικηγόρος. Άλλη μία δικαίωση για τον Focus FM 103,6. Άλλη μία δικαίωση για την εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Και φυσικά για όλους τους παραγωγούς οι οποίοι δώσανε αγώνα για να έρθει στην επιφάνεια η αλήθεια που θέλανε να κρύψουνε. Έτσι, ξεκάθαρα πραγματάκια. Όπως αναδεικνύουμε και το θέμα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, με αυτή την ανεξάρτητη υποτίθεται κερδοσκοπική οργάνωση, αυτό πρέπει να το ερευνήσουμε. Όμως μιλάει για ένα ταμείο ευρωπαϊκό, το οποίο ήταν το Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, και μέσα από εκεί πέρα υπήρξαν κάποια κονδύλια τα οποία μοιράστηκαν για να χτίσουν κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης τουριστικές υποδομές, βίλες, πισίνες, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, για να έρχονται σήμερα οι αλληλείς και να ψάχνουν να βρούνε λεφτά και να μην βρίσκουν τίποτα και να μου λένε ότι θα συζητήσουν με το Σχοινά. Τι να συζητήσετε με το Σχοινά? Είναι απλά τα πράγματα, σας λέει ο Γρηγόρης την αλήθεια. Το Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, έκανε φτερά. Γίνανε τα λεφτά βίλες και πισίνες. Γίνανε τα λεφτά γούστα και εταιρείες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Και αν δεν θες να καταλάβεις, άστο ρε αδερφέ. Είναι δικό σου πρόβλημα. Εγώ στο λέω μάμες στα μούτρα σου. Δεν θα σου πω ούτε τις τρέλες που θα σου πούνε οι υπουργοί, ούτε τις τρέλες που θα σου πούνε οι συνδικαλιστές και οι βίλοι σου. Το Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας το μοιράσανε σε γνωστούς φίλους συνεργάτες για να χτιστούν τουριστικά καταλήματα, βίλες με πισίνες, κρεοπολία, κτηνιατρία, ζαχαροπλαστεία, κομμωτήρια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Κάτσε εσύ και ψάξε τα λεφτά. Θα βρεις, νομίζεις, λεφτά. Έλα, άμα θες να σε πάω μια βόλτα στη Χαλκιδική να δεις τις βίλες που χτίστηκαν με τα λεφτά σου. Άμα θες, έλα τουλάχιστον να δεις πού πήγαν τα λεφτά και τι βίλες χτίσανε. Και δεν χτίσανε και ωραίες βίλες. Να πω ότι θα χτίζανε και ωραίες βίλες. Βίλες είναι αυτές τώρα? Αν είναι δυνατόν. Έλα να σου δείξω. Έλα. Αλλά όσο τους ανέχεστε και όσο μου λέτε ότι θα βρείτε λύσεις με τη Νέα Δημοκρατία, αυτά θα παθαίνετε. Και φυσικά και με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι πολλά τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποιοι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πρόβλημα με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τρομερό αυτό? Που κάποιοι δεν έχουν πρόβλημα με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σας ρωτάω ευθέως. Όταν κάποιος δεν έχει πρόβλημα με συγκεκριμένους ανθρώπους, αν και αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένο ρόλο στα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα, δεν είναι ύποπτο αυτό? Δεν είναι ύποπτο? Για πες. Δεν είναι ύποπτο? Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι.

Δεν γίνεται για όλα. Δεν γίνεται για όλα να φταίει μόνο ένα πρόσωπο. Για εσάς όλους. Χαιρέσεις, πετάξτε τη μάσκα που φοράτε επιτέλους. Είστε για γέλια πλέον. Είστε για γέλια. Ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι χαζός. Επειδή αναφερόμαστε όμως στα Τέμπη, πρέπει να πούμε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητάει άμεσες εκταφές θυμάτων μετά από 4 χρόνια, σχεδόν 4 χρόνια. Αν και έχουν υπάρξει συγκεκριμένες αναφορές για να μπορούν να γίνουν οι εκταφές με συγκεκριμένο τρόπο από εργαστήριο στην Ολλανδία και το καθυστερούν σκεμμένα. Αν και κάποιοι πιστεύουν ακόμα ότι θα βγάλουν άκρη σύντομα. Εγώ βλέπω να τραβάει όλο αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτός ήταν και ο στόχος τους, να καταφέρουν να το τραβήξουν για να πάει μετά τις εκλογές. Και θα συνεχιστεί η καθυστέρηση και δεν θα δείτε κατηγορούμενους στη δίκη. Είναι πολλά. Έχουμε ακόμα να ζήσουμε πολλά, φίλοι μου.

θέλει, θέλει λίγο κυρία Ντόλκα. Την κυρία Ντόλκα λίγο, ναι, να θυμηθούμε λίγο αυτά τα όμορφα λογάκια που θέλει να δει ρακένδιτο το Καραμαλή. Την καταλαβαίνω απόλυτα, είμαι μαζί της. Είμαι με την κυρία Ντόλκα. Πειράζει, σας ενοχλεί? Γιατί να σας ενοχλεί? Τι πρόβλημα πρέπει να υπάρχει? Κανένα πρόβλημα. Είμαι με την κυρία Ντόλκα, το λέω ευθέως. Το έχουμε? Δεν το έχουμε. Ωραία, μόλις το βρούμε να ενημερωθούμε. Έχω την καταγγελία της κυρίας Κούλπα, η οποία είναι η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου που χάθηκε στα Τέμπη. Απευθύνεται στον αγοραστό η κυρία Κούλπα και λέει: διάβασα, λέει, τη συνέντευξή σας κύριε αγοραστέ, και σας άκουσα να επαλαμβάνετε πως δεν ήσασταν συντονιστής, παραπέμποντας τις αρμοδιότητές σας στον διοικητή της τροχέας. Εγώ, λέει, είμαι η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου και σας ρωτάω ευθέως, ποιος ήταν εκεί για τον Τάσο μου? Ποιος φρόντισε ώστε ο τόπος της τραγωδίας να μην αντιμετωπιστεί ως ο χώρος που βρίσκονταν τα παιδιά μας και να διαφυλαθούν όλα τα στοιχεία και να αποκαλυφθούν οι τελευταίες στιγμές τους και ολόκληρη αλήθεια? Εσείς μιλάτε, λέει, για αρμοδιότητες στον αγοραστό, η κυρία Κούλπα. Εγώ μιλάω για το γιο μου που περίμενα να γυρίσει σπίτι και δεν γύρισε ποτέ. Απαιτούμε απαντήσεις για τις εργασίες και τις παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας και για το αν διαφυλάχθηκαν τα στοιχεία. Αν όπως υποστηρίζετε δεν γνωρίζατε, δεν αποφασίζατε και δεν είχατε αρμοδιότητα, τότε οφείλετε να αφήσετε τη δικαιοσύνη να εξετάσει κάθε στοιχείο και κάθε ευθύνη χωρίς υπεκφυγές. Απαιτώ την αλήθεια για τον Τάσο μου και για όλα τα παιδιά μας, και η αλήθεια δεν πρέπει να έχει κενά όταν υπάρχουν αθώες ανθρώπινες ζωές πίσω από αυτήν. Ζητώ να ερευνηθούν, λέει η κυρία Κούλπα, τα πάντα, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και να λογοδοτήσει όποιος αποδειχθεί υπεύθυνος, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται. Ο Τάσος μου δεν θα επιστρέψει. Δεν θα επιτρέψω όμως να χαθεί μαζί του και η αλήθεια, λέει η κυρία Κούλπα, η οποία συνεχίζει: δεν θα μάθω ποτέ τι έζησε εκείνη τη νύχτα αν δεν αποκαλυφθεί ολόκληρη αλήθεια. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να μου φέρει πίσω το παιδί μου. Ζητώ από όλους όσους έχουν γνώση και ευθύνη να μην σταθείτε εμπόδιο στην πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση. Κανείς δεν δικαιούται να παρεμποδίσει την αναζήτηση της αλήθειας. Εκείνο το βράδυ αντιμετώπισαν τα παιδιά μας σαν σκουπίδια, σαν μπάζα, στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν τα πάντα και να διαφυλάξουν όποιους πρέπει να διαφυλάξουν. Εκτός, λέει, από τα παιδιά μας. Να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τη δολοφονία του παιδιού μου. Έχω χάσει την αγκαλιά του Τάσου, τη φωνή του, την παρουσία του στο σπίτι. Έχω όμως τη δική μου φωνή και δεν θα διφημώσει κανένας. Θέλω να βρω το άλοθη και ποιος ήταν αρμόδιος. Μέχρι να μάθουμε όλη την αλήθεια, λέει, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά μας, για τον Τάσο μου.

0: πόση δύναμη κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Δύναμη ψυχής. Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται ότι όλο αυτό είναι απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν μπαίνετε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Γιατί με ρωτάνε κάποιοι, γιατί ασχολείσαι Γρηγόρη, και γιατί όλη μέρα μετατέμπει, γιατί όλη μέρα μετατέμπει, γιατί άκουσα την κυρία Ντόλκα και τρελάθηκα, γιατί τα παρακολουθώ την υπόθεση από την πρώτη μέρα και ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και σήμερα τρίτη ώρα θα έχω με τον κύριο Παπαγγελή, συγγενής θύματος των Δεμπών. Εδώ μαζί μας θα είναι τρίτη ώρα ο κύριος Παπαγγελής να μας πει τι έζησε, τι είδε, τι συνάντησε και ο ίδιος. Δεύτερη ώρα μαζί μας ο κύριος Αρβανίτης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τον Περιφερειάρχη, για τη Θράκη, για όλα. Πάμε, δώσε κυρία Ντόλκα. Όλοι εσείς που αδιαφορείτε, όλοι εσείς που δεν ασχολείστε ενεργά με την υπόθεση που καθημερινά γίνεται κάτι καινούριο και έχετε ξεχάσει τι εστί Νέα Δημοκρατία και τι έχουν κάνει όλα αυτά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Όταν ακούτε αυτή την κυρία να μιλάει, τι νιώθετε δηλαδή? Τι νιώθετε, πείτε μου, νιώθετε καλά? Νιώθετε ότι έχει λυθεί το ζήτημα, ότι έχουμε μάθει την αλήθεια, ότι ξέρετε για ποιο λόγο υπήρξε πυρόσφαιρα, ότι ξέρετε για ποιο λόγο απανθρακώθηκαν κάποιοι άνθρωποι? Τίποτα δεν ξέρετε. Βάλτε ηχητικό να βαράει, να βαράει όλη μέρα, να τα ακούνε όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να νιώθουνε τύψεις. Να νιώθουνε τύψεις όλοι αυτοί που βοήθησαν στο να καταστραφούν στοιχεία που είναι μέρος της συγκάλυψης, που με θράσος έχουν προσβάλει όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους.
1: Σε όλους ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες Καραμαλή και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι, μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Ασάγωνα, λίγη μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι. 6 μήνες φοιτήτρια. Και μου την κατέσπαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρυνο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για το μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά όπως είπε η κόρη του η Αθανασία.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
6: τώρα που είμαι ζώνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ξέρει τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πω, κάθε μέρα πρέπει να παίζει αυτό το ηχητικό. Συγχαρητήρια, είναι απίστευτο το ηχητικό. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ξέρετε, αποκαλύπτονται σημεία και τέρατα από την εισαγγελία Λάρισας για τις εκταφές. Έχει ενημερωθεί, λέει, από τον Απρίλιο το εργαστήριο στην Ολλανδία και με τεχνάσματα και με διάφορες προσπάθειες καθυστερούν. Γιατί κάποιοι αναρωτιόσασταν τι ακριβώς έχει συμβεί. Επίσης πρέπει να πούμε το ότι υπάρχει μια σοβαρή καταγγελία από τον Πάνο Ρούτσι. Ο οποίος Πάνος Ρούτσι, πέρα από όλα τα άλλα που έχουν συμβεί, με τις απεργίες πείνας, με διάφορες εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα και με κάποια πράγματα που συζητήθηκαν και έχει δηλώσει ο ίδιος ότι παίρνει έναν μισθό και πάει λέγοντας, είπε το ότι τον είχαν πάρει τηλέφωνο από ένα ξένο νούμερο. Το σήκωσε και του είπανε πως κάποιοι έχουν στοιχεία για την υπόθεση. Και για να του δώσουν τα στοιχεία τον είπανε να πάει σε ένα σημείο. Και πήγε σε αυτό το σημείο, στην τοποθεσία. Εκεί, λέει, περίμενε ο Πάνος ο Ρούτσι ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Και μέσα, λέει, είχε κάτι φουσκωτούς. Μου πήρανε, λέει, το κινητό, άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα στο τζιπ με τα φημέ τζάμια. Στο αμάξι, λέει, ήταν ένας τύπος και του έδειξε μια τσάντα όπου μέσα υπήρχαν λεφτά, πολλά λεφτά. Και του είπε, λέει, αυτός ο τύπος ότι το μόνο που θέλουν είναι να βγάλουν από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσουν να ασχολούνται με την υπόθεση των τεμπών. Έτσι, λέει, του είπανε ο Ρούτσι. Και τους ρώτησε αυτός, αν δεν το κάνω, αφήστε με να το σκεφτώ. Και του είπανε να προσέχεις. Και έφυγα, λέει ο Ρούτσι. Αυτό το έχει καταγγείλει στην αστυνομία. Γιατί άμα έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι τρομερό. Αν όντως έχει συμβεί αυτό, που δεν ξέρω, πρέπει να αποδειχθεί αν είναι αλήθεια, γιατί εγώ προσωπικά αν ζούσα κάτι τέτοιο, αμέσως θα πήγαινα για να καταγραφεί. Ότι τι τώρα δηλαδή, που πάτε κάποιοι να κατακρίνετε. Θα έχεις χάσει, χτύπα ξύλο το παιδί σου. Θα έρθουν κάποιοι να σε δωροδοκίσουν για να σταματήσεις να ασχολείσαι. Και δεν θα πας να το δηλώσεις για να υπάρξει καταγραφή. Ρε, ούτε ένα ευρώ δεν θέλω από αυτούς, θα έλεγα. Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από όλους εσάς. Μέχρι τέλους, ρε, μέχρι να μπείτε όλοι φυλακοί. Και αυτή θα έπρεπε να είναι η στάση ολονών. Ολονών! Γιατί σε άλλους, από ό,τι φαίνεται, τάξανε λεφτά. Σε άλλους τάξανε θεσούλες και υπουργεία. Όπως την Καριστιανού. Η Καριστιανού δεν δήλωνε ότι τις είχαν τάξει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άλλους λεφτά και άλλους θεσούλες.
2: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτό, και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
3: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
3: Ναι, υπόθηκε. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
4: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη.
3: ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει...
1: Τρέλες! Τρέλες! Τις τάξανε δηλαδή από τη μία θέση για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχει δηλώσει ότι είχε συμπαράσταση από κάποια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιος άνθρωπος λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και ότι δεν προσκυνάει λέει το χρήμα. Ποιος? Ο Άδωνης Γεωργιάδης όλα αυτά. Δεν προσκυνάει το χρήμα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι άλλο θα ακούσουμε από την κυρία Καριστιανού? Δηλαδή να αυτά ακούει ο ελληνικός λαός και έχει πέσει τα ηρεμιστικά. Σου λέει δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά σου λέει. Έχουμε πρόβλημα. Δεν μου λέτε τελικά έσωσε την Ελλάδα εκείνος ο Αυγερινός? Ρε παιδιά, τι ζούμε και τι άλλο θα ζήσουμε εδώ τώρα? Έρχονται, μαθαίνω για κάτι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Εθνοσωτήρες σοβαροί. Όποτε έχουμε να ζήσουμε, απίστευτα πράγματα θα ζήσουμε, να ξέρετε. Δεν θα ξέρουμε με ποιον να πρωτογελάσουμε προεκλογικά. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με την κατάσταση που επικρατεί στην Αμερικανική Πρεσβεία. Όπως δήλωσα και χθες, η Γκίλφοϊλ έφυγε γιατί δήλωσε ότι ρίχνει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Ρίχνει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Αυτό δήλωσε και για τη Ρουμανία και το ίδιο είπε ότι μπορεί να κάνει και στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος γιατί διέρευσε αυτό το ηχητικό, αυτή η δήλωση. Και την ξυλώσανε. Δεν την ξυλώσανε ούτε για τα ξενοδοχεία που τις έκλεισαν επιχειρηματίες, ούτε για τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσε. Αυτά είναι χαζοβάρες. Πάνε να καλύψουνε αυτή τη δήλωση. Το ότι η Αμερικανική Πρεσβεία ρίχνει κυβερνήσεις σε κράτη όποτε θέλει και σε χώρες. Και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παλαιότερα, σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα, έχει αποδειχθεί το ότι βάζουν και δικούς τους να κυβερνούν συγκεκριμένα κράτη και συγκεκριμένες χώρες για να έχουν τον έλεγχο. Δεν γίνεται να είναι γνωστό αυτό στον κόσμο το ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και το ότι αποφασίζουν ξένες δυνάμεις ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και ποιος θα είναι ο πρόεδρος και ποιος θα είναι ο αντιπρόεδρος και ποιος θα είναι ο γραμματέας της κυβέρνησης. Γκίλφοϊλ ξέφυγες. Οπότε ξύλωμα. Το τραγικό ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν ήρθε η Γκίλφοϊλ τρέχανε όλοι να βγουν φωτογραφίες. Τρέχανε. Πολύ λίγοι δεν βγήκανε φωτογραφία με την Γκίλφοϊλ. Οι υπόλοιποι τρέχανε. Τρέχανε σας λέω κυριολεκτικά. Βάλαν τα καλά τους. Πήγανε στα καθαριστήρια τα ταγεράκια και τα κουστούμάκια. Έπεσε σιδέρωμα στο χαρτογιακά. Νέες γραβάτες, λουστρέ παπουτσάκια, φιδέ, κάλτσες και πάει λέγοντας. Γιατί να πάνε να συναντήσουνε την κυρία Γκίλφοϊλ. Βγήκαν τις φωτογραφίες όλα αυτά και τώρα τι κάνουνε? Όλοι λένε δεν ήξερα, μια φωτογραφία βγήκα εγώ έτσι απλά πήγα, δεν ήξερα ότι όλα αυτά, δεν έχω καμία σχέση. Πηδάνε τα ποντίκια από το καράβι. Ακόμα και ο Αργυρός λέει εγώ δεν γνώριζα. Αργυρέ, δεν ήταν να βαφτίσει το παιδί η Γκίλφοϊλ? Τι έγινε? Παίρνεις πίσω και το μωρό. Δεν θα γίνει ούτε η βάπτιση. Πάνε και οι σαμπάνιες, πάνε και οι αγκαλιές, πάνε και οι βόλτες. Τι γίνεται ρε παιδιά? Έτσι ακριβώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι φίλοι μου και με τους πρωθυπουργούς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα δεν έχει αφήσει πρωθυπουργό που να μην έχει αγκαλιάσει. Δεν έχει αφήσει Καραμαλίδες, Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες. Δεν έχει υπάρξει. Όλους τους συμπαθεί. Όποιος εκλεχθεί είναι μαζί του. Πότε θα σταματήσει αυτός ο λαός να θαυμάζει τις καρέκλες? Πότε θα σταματήσει να θαυμάζει όσους έχουν εξουσία και θα αρχίσει να συνειδητοποιεί το ότι πρέπει να ξεχωρίζει τους χαρακτήρες και τη συμπεριφορά? Πότε? Πότε κάποιος είναι σωστός? Πότε κάποιος είναι σοβαρός? Πότε κάποιος φέρεται όπως θα έπρεπε? Πότε κάποιος δεν είναι φιλάργυρος, δεν είναι φιλόδοξος και κάνει ό,τι κάνει για το κοινό καλό? Αυτά είναι τα σωστά κριτήρια. Όχι αν είναι όμορφος ή αν είναι όμορφη και αν τα λέει καλά. Καλά τα λένε όλοι. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην τα λέει καλά. Όλοι καλά τα λένε. Αυτό είναι το επάγγελμά τους. Να τα λένε καλά. Να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο το ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Ναι, αλλά σώζεται η Ελλάδα. Έτσι όπως τα λένε. Εκεί κρίνεις. Ποιος σου λέει ότι έχει ας πούμε ένα πρόγραμμα για να απεγκλωβιστείς? Και ποιος σου λέει ότι εμείς θα κάνουμε εξορίξεις μέσα σε μία μέρα ή θα φέρουμε θάλασσα στο βουνό? Και όλες αυτές τις τρέλες που λένε κάποιοι. Μπορούν να τα κάνουν, δεν μπορούν να τα κάνουνε? Βάλτε τα κάτω, ασχοληθείτε ενεργά, γιατί αυτό σημαίνει έχω σωστά κριτήρια ψήφου. Και τότε θα μιλάτε. Γιατί με τα βιντεάκια από το TikTok και το ποιος μιλάει καλά και το ποιος λέει αυτά που θέλετε να ακούσετε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Επίσης πρέπει να κρίνετε και ποιοι άνθρωποι εμπλέκονται στη διαφθορά. Γιατί για μένα οι πρώτοι που πρέπει να φύγουνε και οι πρώτοι για τους οποίους πρέπει να συζητάμε και να κατακρίνουμε και να θέλουμε να πάνε στη φυλακή είναι αυτοί που διαχειρίστηκαν τα κρατικά ταμεία. Εσείς βρίζετε ας πούμε ένα πρόσωπο γιατί έκανε ένα λάθος. Κατηγορείτε έναν δημοσιογράφο γιατί έκανε ένα σαρδάμ. Μπορείτε να βρίζετε έναν τραγουδιστή επειδή έκανε μια δήλωση. Ή μπορεί χίλια δυο. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Η Ελλάδα δεν καταστράφηκε ούτε από τον δημοσιογράφο που έκανε ένα λάθος, ούτε από έναν πολιτικό ο οποίος δεν έχει διαχειριστεί κρατικά ταμεία, ούτε από κάποιον τραγουδιστή ο οποίος τραγούδησε ό,τι τραγούδησε. Η Ελλάδα καταστράφηκε, για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι σας, από ανθρώπους οι οποίοι διαχειριζόντουσαν τα κρατικά ταμεία. Η Ελλάδα καταστράφηκε από κακή διαχείριση οικονομίας. Γιατί έπρεπε να αξιοποιήσουν τα χρήματα με διαφορετικό τρόπο. Έπρεπε να επενδύσουν στους κλάδους και στον πρωτογενή τομέα και όχι να φτιάχνουν συμβουλευτικές εταιρείες, να μοιράζουν το χρήμα για βίλες και να στείλουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς για να παίρνουν συγκεκριμένες εργολαβίες και να έχουν εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Ωραία! Ό,τι και να έκαναν όλοι οι άλλοι πολιτικοί, αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα είναι αυτοί που είχαν αναλάβει κυβέρνηση. Εντάξει! Αυτοί που έχουν κυβερνήσει. Αυτοί δηλαδή που είχαν πρόσβαση στη διαχείριση της οικονομίας. Μπορεί να μην σας αρέσει κάποιος για συγκεκριμένους λόγους. Μπορεί να μην σας αρέσει κάποια για άλλους λόγους. Μπορεί χίλια δυο. Μπορεί να μας λέτε ότι η Κωνσταντοπούλου είναι πολύ ψηλή. Ή ότι ο Κουτσούμπας το ΚΚΕ το 89 κυβέρνησε. Άλλα κόμματα. Ο Βαρουφάκης ας πούμε γουστάρει να παίρνει έκσταση. Και όλα αυτά τα ακούω, ναι, τα λέω κι εγώ. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κυβέρνησαν τον τόπο ευθύνονται για την καταστροφή της Ελλάδας. Για την καταστροφή ευθύνονται συγκεκριμένοι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρες και το ΚΚΕ το 89. Αυτοί οι τέσσερις ευθύνονται. Και ο Καμένος φυσικά. Και ο Καμένος ευθύνεται. Και αυτός κυβέρνησε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένα κόμματα, τα οποία έχουν αναλάβει και έχουν διαχειριστεί και φτάσαν την Ελλάδα εδώ που τη φτάσανε. Και αντί για να ασχολείστε με αυτούς, ασχολείστε με όλους τους άλλους. Και οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί που δεν κυβέρνησαν έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης λόγω του ότι λειτουργούν εγωιστικά. Στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε πλέον να υπάρχει διάσπαση. Θα έπρεπε να υπάρχει μόνο συσπήρωση απέναντι σε όλα αυτά τα άτομα τα οποία περάσανε από τα Υπουργεία, τα οποία ήτανε στη θέση του Πρωθυπουργού. Ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Πρέπει να τελειώνουμε με τους διεφθαρμένους. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς που δεν έχουν σεβαστεί τον ελληνικό λαό, την ελληνική ιστορία και αυτή την πατρίδα. Οκ. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό, γιατί βλέπω κάποιους να πανηγυρίζουν για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και με πιάνει αναγούλα. Τι πανηγυρίζεις? Είναι σαν να πανηγυρίζεις την καταστροφή της Ελλάδας. Το ξέρεις ότι αυξάνονται οι Έλληνες που δεν έχουν αρκετό φαγητό? Έχει φτάσει στο 8% η διατροφική ανασφάλεια. Το ξέρετε ότι οι μισοί που είναι στα Υπουργεία και βουλευτές μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και οι περισσότεροι, όχι μισοί, οι περισσότεροι εμπλέκονται σε δικογραφίες και σε σκάνδαλα τα ονόματά τους. Που αν δεν υπήρχε αυτό το άρθρο 86 και η ασυλία, θα είχε δημιουργηθεί καινούργια πτέρυγα στις φυλακές, πτέρυγα πολιτικών. Μη σου πω, συγκεκριμένη φυλακή, για να είναι όλοι μαζί. Πώς πάνε τους ανώμαλους σε άλλες φυλακές? Έτσι θα πηγαίνουν και τους πολιτικούς, γιατί αν τους βάλουν σε καμιά φυλακή με τους υπόλοιπους, κάθε βράδυ θα κάνουν πάρτι οι υπόλοιποι. Και σε αυτές τις φυλακές πολιτικών, ίσως να πάνε και κάποιοι άλλοι που συνεργάζονται μαζί τους. Κάτι τσιράκια τους. Κάτι τσιράκια τους. Έτσι. Κατάσχεση περιουσίας θα γίνει ποτέ? Εδώ άλλος κάνει μια εταιριούλα και επειδή συνεργάζεται με το δημόσιο και παίρνει εργολαβίες από το δημόσιο, τον πρώτο χρόνο έχει τζίρο 150 χιλιάρικα, το δεύτερο χρόνο έχει τζίρο 300 χιλιάρικα, τον τρίτο χρόνο 600, τον τέταρτο 900. Και όλα αυτά τα χρήματα δεν έρχονται από πελάτες, δεν έρχονται από τον Έλληνα πολίτη ή από άλλους, ας πούμε, να κάνει εξαγωγές και πάει λέγοντας. Έρχονται από τα κρατικά ταμεία. Και σας ρωτάω εγώ, έχετε δει εσείς καμιά εταιρεία τόσο πετυχημένη μέσα σε 4 χρόνια να κάνει τζίρο εκατομμύρια? Και για ποιο λόγο δίνουν αυτά τα λεφτά, μας λένε, σε αυτές τις εταιριούλες, σε συγκεκριμένα πρόσωπα? Για συμβουλές, για υπηρεσίες. Και ποιος μου λέει εμένα αν έχει γίνει έλεγχος και αν αυτός ο συγκεκριμένος τύπος έχει αλυσβερίσει και τους δίνει τα μισά λεφτά? Ποια ανεξάρτητη αρχή είναι υπεύθυνη? Η ΑΔΕ. Και βλέπεις ξαφνικά ο αρμόδιος, ο κύριος Πιτσιλής, έχει άριστες σχέσεις με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα ρε χαϊβάνια, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Θα μας τρελάνετε? Έχετε βρει 15.000 διαφορετικές απαντήσεις που πάνε κόντρα στη λογική. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα. Είναι οι ίδιοι που έχουν κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία και έχουν στήσει κομπίνες. Γιατί κομπίνα ονομάζεται αυτό το πράγμα, όταν βλέπεις ότι έχουν δώσει 660 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Πόσες συμβουλές ήθελε ο Μητσοτάκης για να καταστρέψει την Ελλάδα? Και αυτό πάλι πού το πας? Να δίνεις 660 εκατομμύρια για συμβουλές και να μην κάνεις τίποτα σωστά? Δηλαδή είναι απίστευτη κατάσταση. Κομπίνες. Και είναι μέσα στο κόλπο κι άλλοι από ανεξάρτητες αρχές. Είναι μέσα στο κόλπο και άνθρωποι από τη δικαστική εξουσία. Και δεν ακούω λέξη Και άμα θέλει ο εισαγγελέας να με καλέσει, ας με καλέσει. Έχω τόσα σκάνδαλα στα χέρια μου και τα έχω αποκαλύψει για υπερκοστολογήσεις και για κακή διαχείριση και για άτομα που εμπλέκονται σε κυκλώματα που δεν θα είναι υπέρ τους. Δεν θα είναι υπέρ τους. Και έχω να πω και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της λίστας Πέτσα που παίρνουν οι όμιλοι τα εκατομμύρια για να προωθούν τη γραμμή Μαξίμου και να δείχνουν όλη μέρα κάτι κόντρες συγκεκριμένες τύπου Καμπούρη, τύπου Βύσης, τύπου Καρβέλα, τύπου όλα αυτά που βλέπετε. Showbiz. Στα δελτία ειδήσεων και στα πάνελ τους να συζητάνε για θέματα της Showbiz. Ενώ την ίδια ώρα αποκαλύπτεται το ότι έχουν λαιλατήσει τα χρήματα των φορολογουμένων. Αλλά εκεί κάνει τζίζι το θέμα. Γιατί κάποιοι δημοσιογραφίσκοι που το παίζουν ιστορία φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Μετά έχει ταβάνι. Μετά υπάρχει κίνδυνος και δεν το πάνε παρακάτω. Μέχρι εκεί πριν κάνει τζίζ. Αν κάνει μια φορά τζίζ, τέλος. Έτσι δεν είναι, φίλοι μου? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εδώ βρίσκει ένας Έλληνας ευρωβουλευτής το θάρρος. Μπαίνει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποκαλεί τους Τούρκους Μογγόλους. Λέει την αλήθεια για την ελληνική ιστορία και για το πώς κλέψανε τις πόλεις, τον πολιτισμό, το χρυσό και ό,τι άλλο διέθεταν οι πόλεις στον Πόντο και στη Μικρά Ασία. Και αντί για να υπάρχει επιβράβευση, τον απειλούνε με μηνύματα ότι θα τον πυροβολήσουν στους δρόμους της Ευρώπης οι Τούρκοι και δεν έχει γίνει πρώτο θέμα. Δεν έχει γίνει πρώτο θέμα. Αν γινόταν κάτι αντίστοιχο με νεοδημοκράτη ή με κανένα κοριτσάκι δικό τους. Γιατί έχουν και τα δικά τους κοριτσάκια στην Ευρωβουλή οι νεοδημοκράτες που τα χαϊδεύουν το κεφάλι. Τα επιβραβεύουνε και τα προωθούνε. Αν γινόταν με κανέναν άλλον, χαμός θα είχε γίνει. Χαμός θα είχε γίνει. Το πνίξατε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα. Μιας και αναφερθήκαμε στους Τούρκους, θα πάμε δεύτερη ώρα να συναντήσουμε στο ραδιοφωνικό αέρα τον κύριο Νίκο Αρβανίτη, τον οποίο τον κυνηγάνε, να πούμε, από το τουρκικό προξενείο. Έχει φάει 19 μηνύσεις. Μαζικές μηνύσεις του κάνουνε του ανθρώπου, γιατί λέει την αλήθεια και είναι ο μόνος που στέκεται όρθιος στη Θράκη κόντρα σε αυτό που πάει να γίνει, κόντρα σε αυτό το σχέδιο που έχει στηθεί. Και αυτόν δεν τον στηρίζει κανένας. Τον στηρίζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και εμείς όσο μπορούμε. Και έχει το κεφάλι ψηλά. Θα μας πει λοιπόν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Εντάξει, δεύτερη ώρα μαζί μου ο κύριος Νίκος Αρβανίτης. Θέλω να κλείσω σήμερα με ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο της τελευταίας εποχής. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Νίκο Μανώλη Νίκταρη, μια εξαιρετική φωνή, μια εξαιρετική χρειά, ένας άνθρωπος που έχει απίστευτο ταλέντο και σύντομα θα είναι πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Και βάζω, άμα θέλετε, εγώ και την υπογραφή μου και βάζω και στοίχημα με όποιον γουστάρει. Σύντομα θα είναι πρώτο όνομα στην Ελλάδα, που ήδη είναι, αλλά θα ανεβεί ακόμα πιο ψηλά. Θα κλείσω με αυτό το τραγούδι, με την μπαλάντα του Κυρμέντιου από τον Νίκο Μανώλη Νίκταρη. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Επανέρχομαι. Ακούστε εδώ φωνή. Έλα σύντεκνε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Πρεμιέρα στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην Αγγλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην Αγγλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική η μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη, 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1.35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άντρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άντρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Δοδόνης και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χειρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το επτάμινο λουκέτο στον οδοντοτό διακοπτού Καλαβρίτων που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη. Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
0: υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
14: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 26 10 429 105.
16: Μείνετε συντονισμένοι.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.
18: Ευχαριστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης. Όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
19: ναι,
18: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
19: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
18: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
19: ναι,
18: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέξτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
20: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
21: Τέλειωσε.
20: Τέλειωσε η παιδεία.
21: Δηλαδή.
20: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση. Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο ότι τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα. Ίσως δεν το ξέρουν. Αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε. Πώς είναι σημαντικό τώρα. Αλλά από τη μια μεριά, από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα. Και από την άλλη, αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέση των γονιών του.

Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο κύριος Νίκος.

0: ο φιλοξενικός βουλευτής, πρώτα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά της Νέας Αριστεράς και τώρα ανεξάρτητος, σε μία ομιλία του στη Βουλή, είχε αναφερόμενο σε μένα, είχε ισχυριστεί ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, ότι είμαι ακροδεξιός, ότι είμαι φίλος της ελληνικής λύσης, υποψήφιος του Βελόπουλου και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον τους κυβερνητικούς βουλευτές, τον Βρυπίδη Στυλιανίδη από εδώ, την περιοχή μας και υπολείπους, καθώς και κάποιους άλλους του συστήματος, εμποδίστηκε η άρση ασυλίας του. Να επισημάνουμε ότι νομίζω ότι τότε υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 35 άτομα, 35 βουλευτές, και όλοι οι υπόλοιποι απλά άκουγαν τον Ζιού Φερχάτ να βάλει κατά του τύπου, κατά της δημοκρατίας, κατά της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Παρ' όλα αυτά, εμείς, εγώ και ο δικηγόρος μου, δεν το αφήσαμε έτσι, και παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή και η άρση ασυλίας, συνεχίσαμε, του ασκήσαμε αγωγή. Οπότε εκεί το δικαστήριο, το πολυμελές, αναγκάστηκε να δεχτεί πια τους ισχυρισμούς μας, αναγκάστηκε να αποδεχτεί ότι εγώ και δημοσιογράφος είμαι και καμία σχέση δεν έχω με ακραίους κύκλους και όλα τα σχετικά. Του επιδικάστηκε ένα ποσό υπέρ εμού, νομίζω 2.000 πρέπει να μου δίνει ευρώ, και να κατεβάσει την ανάρτησή του και ό,τι άλλο έχει γράψει εναντίον μου και μαζί με τη Βουλή το βιντεάκι, και έχουμε ένα νομολογιακό προηγούμενο πια, διότι πλέον το ελληνική δικαιοσύνη απεφάνθη ότι δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε βουλευτής να συκοφαντεί, να κάνει οτιδήποτε άλλο και να μένει ατιμόρυτος, ακόμα και αν ποινικά τον προστατέψει η Βουλή και όλο αυτό το σύστημα αυτό στο οποίο κινείται. Αστικά υπάρχει διέξοδος, οπότε θα το ξέρετε αυτό, κύριε Σερέτη, αν τυχόν κάποιος εναντίον σας βάλει, ναι. Έχουμε το ομολογιακό προηγούμενο και άμα χρειαστεί έχουμε και εγώ μάρκετας, γιατί εγώ το δημιούργησα.
4: Κύριε Αλανίτη, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ενώ έχει συμβεί όλο αυτό, δεν έχω δει κάπου να το έχουν αναδείξει το θέμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ούτε να το διαφημίζουν, ούτε ας πούμε να το παίζουν. Θεωρώ ότι το προσπερνάνε σκεμμένα.
0: Ναι, γιατί είναι μια ήττα του συστήματος. Να κάνουμε τώρα.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι ήττα του συστήματος και ήττα του φιλοπροξενικού συστήματος απ' την άλλη. Και ήταν μια συμπαιγνία του συστήματος με το φιλοπροξενικό σύστημα, δηλαδή με το σύστημα μιας τρίτης χώρας. Βάσει περιπτώσει αυτό έγινε. Εντάξει, τελείωσε. Πάει. Εγώ δεν μπορώ να βγαίνω συνέχεια με τη σημαία της νίκης έξω ή να γιορτάζω τα πινίκια. Για μένα είναι αρκετό ότι η ελευθεροτυπία και η ελευθερία της έκφρασης προστατεύτηκαν από την ελληνική δικαιοσύνη. Έστω και έτσι. Αυτό είναι, νομίζω.
4: Ναι. Αλλά βλέπετε ότι εκεί πέρα υπάρχει συγκεκριμένος κόσμος, ο οποίος αναρωτιέται πράγματα, και στο παρελθόν είχα συζητήσει και με άλλους δημοσιογράφους της Θράκης για ένα ζήτημα του Περιφερειάρχη το Ψίδι, και γιατί θεωρώ ότι όλοι αυτοί εκεί πέρα σίγουρα έχουν επαφές μεταξύ τους. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
4: Πλανάτε ένα ερώτημα γενικά πάνω από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, ο οποίος, από όσο γνωρίζουμε, είχε μια εταιρεία με την οποία εταιρεία συνεργαζόταν και η σύζυγός του, και βγάζανε αυτές εδώ πέρα αυτό που ονομάζουμε Visa. Και εισέπραταν χρήματα, μιλάμε για την περίοδο 2012 μέχρι 2025. Μια εταιρεία της Τουρκίας που λεγόταν Κόσμος Βιζέ Χισμετλερή. Οκ. Κατήχε το 20% ο Ευρύτης Περιφερειάρχης. Μετά το μεταβίβασε στη σύζυγό του, την κυρία Νίκη Μουχταρίδου. Και υπάρχει έτσι ένα ανοιχτό θέμα πάνω σε αυτό που περιγράφω. Και δεν παίρνουμε ούτε απαντήσεις από το Υπουργείο ούτε από κανέναν. Και αυτό το θέμα δεν το αναδεικνύει κανένας. Ξέρετε εσείς τι ακριβώς έχει συμβεί και άμα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις?
0: Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα θέμα από πού το πιάσει κανείς. Θέλουμε 5-6 κουβέντες για να πιάσουμε το θέμα αυτό. Αλλά ο Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αυτές τις μέρες, τις ώρες, απολαμβάνει τον καφέ του στις Βρυξέλλες, πίνει τα ουζάκια του, διότι ηγείται μιας αποστολής 35-40 ατόμων.

0: τους οποίους πληρώνουμε όλοι εμείς εδώ οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και έχουν πάει εκεί υποτίθεται για να βρούνε το ευρωπαϊκό φως, το φως το αληθινό της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις Βρυξέλλες. Μαζί του έχει πάρει και μέλη του φιλοπροξενικού συστήματος, δύο δημάρχους κλπ. Θυμάμαι τον Έρα και τον Ερδέμ Χουσέιν. Ίσως όμως εγώ, αν είμαι στη θέση του, καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτό. Γιατί αυτή η περίοδο, μια μακρά περίοδο, σε πολλά μέσα ενημέρωσης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά βλέπω και στα κεντρικά μέσα, κάπου το μάτι μου πήρε νομίζω και σε κανένα δύο κεντρικά μέσα, τίθεται πολλά ερωτήματα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κυρίου Τοψίδη, και δεν είναι μόνο οι βίζες. Ενδεχομένως οι βίζες είναι ίσως το σήμα κατεθέν αυτή την περίοδο εδώ στην περιοχή. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα ακούγεται ότι ο τζίρος αυτής της εταιρείας που προαναφέρατε, της Κόσμος, της εταιρείας Κόσμος, ναι, που ασχολείται με την έκδοση βίας κλπ. Και έχει έδρα στην Τουρκία. Όντως ο Τοψίδης είχε εκεί το 20% έως το 23%, το οποίο στη συνέχεια το μετέφερε στην Νίκη Μουχταρίδου, τη σύζυγό του, και τη μετέφερε με ρίσματα, όπως βλέπουμε στο πόθεν έσχες του 23%, ύψους 83.400 τόσων ευρώ. Και καθώς και τους λογαριασμούς που ήταν στην Τουρκική Τράπεζα για Fikredi. Βεβαίως την ίδια στιγμή είδαμε ότι ένας συνεργάτης του, κολλητός του και συνεργάτης του με κάτι αεροπλάνα, υδροπλάνα και τα λοιπά, γνωστός εδώ και γνωστός είναι δημοκράτης, να το επισημάνουμε αυτό, να μην ξεχνιόμαστε, λέει δεξιά και αριστερά ότι αυτά είναι ψέματα του Τοψίδη, και ότι ο Τοψίδης για την εταιρεία αυτή από το 12 μέχρι το 25 είχε κέρδος πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τώρα, ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρουμε και εμείς. Ερωτήματα, απαντήσεις δεν παίρνουμε. Ακούγεται αυτό πάντως. Και τώρα, αν υπήρχε εισαγγελέας εδώ ενεργός, θα καλούσε τον κύριο Νίκο Κοζάρη, ο οποίος είναι γνωστό πρόσωπο στην Αλεξανδρούπολη, και στον Εύρο και στη Θράκη, και κομματικός τέλεχος και συνεργάτης του Τοψίδη, και νομίζω και σύμβουλος ήταν, υποψήφιος κάτι ήταν με όλα αυτά τα. Και θα τον καλούσε να καταθέσει χαρτιά, έγγραφα, ξέρω εγώ, ή κάποιο κόμμα θα έκανε κάποια. Κατέθεσε κάποια ερώτηση στη Βουλή. Υποθέτω αυτά είναι θέματα πια προς διερεύνηση. Βέβαια, αυτό δεν αφορά τόσο την κοινή γνώμη της Θράκης. Γιατί η Θράκη δεν ασχολείται με κάτι που. Εμείς εδώ τώρα δεν ασχολούμαστε τόσο με τις τουρκικές βίζες. Αυτό είναι θέμα βεβαίως πόθεν έσχεση, είναι θέμα αξιοπιστίας του Περιφερειάρχη. Αυτό πρέπει να το βρει η κεντρική διοίκηση, η αποκεντρωμένη, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών. Εμάς εδώ στη Θράκη μας απασχολούν άλλα πιο δραστηριότητες του κυρίου Τοψίδη. Όπως είναι, ξέρω, τα σχολικά γεύματα που παίρνει η εταιρεία του, ξέρω εγώ, διάφορα γεύματα που παίρνει η εταιρεία εστίασης που έχει, η principal catering, σε φοιτητικές εστίες ή σε δομές.
1: Έχει αναλάβει δηλαδή τη σύντηση, από όσο γνωρίζω, ένα συγκεκριμένο του πρόσωπο.
0: Ναι. Είναι με εταιρεία δικιά του. Η principal ήταν, την είχε αυτός και ο αδελφός του.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
0: Τα έχει μεταφέρει τώρα ένα σύζυγό του.
1: Εντάξει, και πάλι είναι σύγκρουση συμφερόντων. Είναι η σύζυγος του Περιφερειάρχη.
0: Μα έχει περάσει νόμο στη Βουλή, νομίζω, επί του κύριου Κλαμάνη. Θητείας του κύριου Κλαμάνη, που είναι και κουμπάρος του κύριου Τοψίδη. Νομίζω έχει περάσει.
1: Ένα λεπτό. Κύριε Αρβανίτη, ακούστε εδώ το ακρατήριο απευθύνομαι. Ακούστε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Ο Κακλαμάνης, ο οποίος είναι κουμπάρος του Περιφερειάρχη Τοψίδη, περνάει νόμο για να μπορεί η σύζυγος του Τοψίδη να έχει εταιρεία σύντησης και ο σαν Περιφερειάρχης ο Τοψίδης να δίνει τις δουλειές στην εταιρεία της γυναίκας του. Τι ωραίο κλίμα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Βεβαίως, το όνομα Τοψίδη συνδέεται και με άλλες δραστηριότητες.
1: Όπως
0: συνδέεται με κάποια μη κερδοσκοπική οργάνωση ψυχασπής που έχει σχέση με, αφορά νομίζω την νοσηλεία και την φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες στον Εύρο είναι και αυτό. Έχουμε τη σύντηση που είπαμε. Εντάξει, μια χαρά, νομίζω ότι.
1: Θυμάμαι, είχαν και κάποιες συνεργασίες εκεί πέρα, κάποιοι θρακιώτες με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, την κυρία Μαρέβα.
0: Ήταν η σύζυγος του του κύριου Τοψή και η Μουχταρίδου, που έχουν εταιρεία ενδυμάτων, επεξεργασίας μεταξωτών.
1: Α, δηλαδή η σύζυγος του κύριου Τοψίδη συνεργαζόταν με τη Μαρέβα Γραμπόφσκι.
0: Ναι, οικογένεια Μουχταρίδου, και ο αδελφός της κυρίας Μουχταρίδου, που είναι ο επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μουχταρίδου ασχολείται με έχει καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων και ο αδελφός της εργαστήριο βιοτεχνία Παύλα Μηχανία.
1: Της συνεργασίας γίνεται δηλαδή, κύριε Αρβανίτη, εκεί στη Θράκη.
0: Χρόνια τώρα.
1: Και εγώ έχω διαβάσει και έχω ψάξει και έχω βρει και για κάτι καραβάκια που πάνε στη Σαντορίνη. Έχω βρει και για κάποιες άλλες εταιριούλες. Έχω βρει και κάποια πράγματα που είχαν αποκαλυφθεί για έναν αστυνομικό ο οποίος είχε κάποιες επαφές με συγκεκριμένα πρόσωπα που ήταν κοντά στον κύριο Τοψίδη, για τον κύριο Μενεξίδη, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει εκεί πέρα, ας πούμε, έτσι, και ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος είχε σχέσεις με όλους αυτούς και ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ. Υπάρχουν ανοιχτά θεματάκια τα οποία θέτουν κάποια ερωτήματα στο Υπουργείο και το Υπουργείο δεν απαντάει. Γιατί δεν απαντάει το Υπουργείο?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά όλα διατυπώνονται εδώ έντονα από διάφορους δημοσιογράφους και από μέσα ενημέρωσης. Εγώ το έχω, και το Euro News λέει πολλά, και το Κουμάντο λέει πολλά, και το Phrase News λέει πολλά, και αναρτήσεις βλέπουμε πολλές στο διαδίκτυο. Εγώ σε αυτό που μπορώ να σας πω τώρα τελευταία, το είδα και μου κάνει εντύπωση, ήταν αυτές οι καταγγελίες του Κοζάρη. Και είδα επίσης αυτό με τη σύντηση να παράγεται και στην Αθήνα από το Ειδόλιο.
1: Εγώ είχα βγάλει στην τηλεόραση, κύριε Αρβανίτη, ένα ολόκληρο ρεπορτάζ για τον κύριο Τοψίδη.
0: Μάλιστα.
1: Και είχα αναφέρει κιόλας ότι υπήρχε και μια καταγγελία μιας κοπέλας, η οποία είχε δηλώσει ότι είχε υπάρξει έτσι βία απέναντί της από τον Περιφερειάρχη.
0: Ναι, υπήρχε, μάλιστα, τώρα ξέρετε κάτι. Επειδή δεσμεύομαι, επειδή ήμουν κομμάτι αυτής της διοίκησης, πάντως είναι αυτό που της μάρτυρας σε αυτή την κατάσταση, τη φάση, έστω και παραπλεύρος, ότι ναι, ο κύριος Τοψίδης φέρεται να έχει ασκήσει βία, ας πούμε, σε βάρος μιας επιχειρηματίου που συνδεόταν με το επιμελητήριο του ΕΒΡΟΣ, το οποίο είναι η πρόεδρος ο κύριος Τοψίδης. Δηλαδή είναι και πρόεδρος και περιφερειάρχης.
1: Είναι αυτό. Και πρόεδρος επιμελητηρίου και περιφερειάρχης.
0: Ναι, και εμπάσχεται και μια διένεση.
1: Και επιχειρηματίας.
0: Όλα.
1: Και έχουν αναλάβει οικογενειακά και τη σύντηση. Και έχει και εταιρεία στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης.
0: Και μάλιστα αυτή η ιστορία πάντως ακόμα δεν έχει καλεσυδικήσει. Αλλά είχε ασκήσει, φαίνεται να έχει ασκήσει βία. Εγώ πάντως εκείνη τη μέρα ήμασταν Αλεξανδρούπολη και μας έχω μια εικόνα τι γινόταν κτλ. Έχει 2 χρόνια 3 αυτή η υπόθεση. Και προχωράει, έχει ακόμα λίγο μπροστά. Ναι, ισχύει αυτό όμως, ναι, ισχύει.
1: Ναι, ισχύει. Άρα εδώ πέρα όμως έχουμε κάποιες καταγγελίες απέναντι σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει περιφερειάρχης. Και καλώς ή κακώς είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, το κράτος και όλοι οι αρμόδιοι να απαντήσουν όταν ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας πολίτης αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν γίνεται κάτι. Είναι δυνατόν.
0: Θα απαντήσει. Δηλαδή, όπως έγινε με τον κύριο Αγοραστό με αφορμή τα Τέμπη, υποθέτω ότι, όπως και με άλλους περιφερειάρχες που βλέπω να κινείται κάποια δικασία, υποθέτω ότι έτσι θα. Αυτό είναι ερώτημα πάντως για την αποκεντρωμένη. Νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τεθούν στην αποκεντρωμένη. Διότι πολλές φορές, και αυτή είναι η δική μου εμπειρία δηλαδή, γιατί πολλές φορές η κεντρική εξουσία, η κεντρική διοίκηση δύσκολα να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα. Αλλά αν ξεκινήσει κανείς από την αποκεντρωμένη, μπορεί να φτάσει πιο κάτω. Πάντως για το θέμα της βίζας, θέλω εμείς εδώ το πληροφορηθήκαμε τις τελευταίες μέρες όλα αυτά τα δεδομένα από τον κύριο Κοζάρη, που δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή την περίοδο τα λέει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει τα λέει ο άνθρωπος, ας το καταγράψουμε και εμείς.
1: Ναι, το κουμάντο.gr όμως, για να λέμε όλη την αλήθεια, γιατί ο κύριος Κοζάρης έρχεται μετά από 3 χρόνια. Της αποκαλύψης έχει κάνει το κουμάντο.
0: Έχει κουμάντο, ο Θανάσης ζωγράφος, νομίζω.
1: Ναι, βέβαια, ο οποίος έχει αποκαλύψει πολλά πράγματα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: όλοι αυτοί που έρχονται τώρα να μιλήσουν, θεωρώ ότι έχουν βασιστεί στο ρεπορτάζ του κύριου Ζωγράφου. Οπότε πρέπει να το πω αυτό, γιατί και εγώ ίδιος έχω συνομιλήσει μαζί του και έχω αντλήσει στοιχεία. Δεν θέλω δηλαδή, δεν μου αρέσει αυτό δημοσιογραφικά, κύριε Αρβανίτη, να μην ξεκαθαρίζω ότι αυτός το έκανε και να παίρνει κάποιος άλλος τη δόξα.
0: Αυτός το έκανε.
1: Αυτός το έκανε. Είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει αναδείξει αυτά τα θέματα. Είναι προς τιμή του.
0: Μόνο αυτό ασχολείται με αυτά τα θέματα, ας πούμε, συσταγωγικά του αστυνομικού ρεπορτάζ, παύλα, κοινωνικού ρεπορτάζ. Μόνο, δηλαδή, και του παραπολιτικού ρεπορτάζ. Είναι χρόνια εδώ. Είναι,
1: ναι, και είναι και επικίνδυνο αυτό που έκανε και όπως γνωρίζω είχε και κάποια προβλήματα, οπότε...
2: Η ώρα είναι 2:30.
1: Νίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: γίνω τόσοι έτσι αλλιώ. Αλλά έχουν κατευθεί αυτά όλα στην διεύθυνση του ελληνικού εγκλήματος, έχουν γίνει μηνύσεις. Όλα αυτά προχωράνε, αλλά ξέρετε κάτι. Αυτή είναι η Θράκη. Η Θράκη είναι κάτι. Υπάρχει μια εμπόλεμη ζώνη εδώ, με χωρίς αγωγικά. Προσπαθεί, η πολιτεία προσπαθεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και το κράτος, οι αρχές, τα λοιπά προσπαθούν. Το ζήτημα είναι ότι όταν έχεις τον κύριο Τοψίδη να ανέχεται τους φιλοξενικούς και να χαριετίζεται μαζί τους και το τέλος και τα ξεδάκια να ψυχείς, εμένα τι περιμένεις από εκεί πέρα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο απλός άνθρωπος, ο απλός αξιωματούχος, ο απλός θεσμικός εκπρόσωπος ενός φορέα, έχει μπροστά του έναν περιφερειάρχη ο οποίος ανέχεται, συγκαλύπτει το φιλοξενικό σύστημα αυτό.
1: Καλώς. Είναι φιλότουρκος δηλαδή ο κύριος Τοψίδης.
0: Ας πούμε φιλοξενικός, ας πούμε ότι έχει κάποιες.
1: Όταν εξυπηρετεί και κάνει παρέα με ένα προξενείο το οποίο λέει ότι εκεί πέρα είναι Τουρκία, το οποίο έχει κάνει σοβαρές δηλώσεις, το οποίο έχει κοντά ένα κόμμα το οποίο δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι και κάτι τέτοιες τρέλες, είναι φιλότουρκος ο κύριος Τοψίδης από ό,τι φαίνεται.
0: Ο κύριος Τοψίδης μόλις εξελέγει, δέχτηκε στο γραφείο του ανθρώπου παρανόμων προξενικών οργανώσεων, τουρκοδίαιτων, και που τον βραβεύσανε, του δώσαν και διάφορα εκεί κοιμήλια του δώσανε. Άλλωστε προεκλογικά, ο κύριος Τοψίδης για να εκλεγεί, συμμετείχε και σε εκδηλώσεις του βαθέως του τουρκοπροξενικού κράτους. Εδώ έχει πολλά ατοπήματα, έχει πέσει σε πολλά ατοπήματα. Οπότε καταλαβαίνετε, για μας το θέμα της βίας είναι το ένα εκατοστό από τα όλα τα άλλα που σας έχω περιγράψει μέχρι τώρα. Δηλαδή.
1: Πείτε μου.
0: Το ζήτημα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Το κλειδί είναι ότι ο Τοψίδης θα κάνει όλα αυτά γιατί δεν έχει κάποιον από κάτω να τον κυνηγήσει παρά μόνο τον Ηλιόπλο, ο οποίος που είναι της αριστεράς εκεί. Δεν έχει αντίπαλο δέος. Δηλαδή ο Χρυσός Μέτιος που είχε τη στήριξη του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν είναι πουθενά.
1: Ναι, στην ουσία, για να καταλάβω λίγο κάτι, θα μπορούσε ένας ακροατής εκεί πέρα έξω που ακούει αυτή τη στιγμή αυτή την εκπομπή να θεωρήσει το ότι ο Περιφερειάρχης, εφόσον έχει εταιρείες στο επαγγελματικό επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης, εφόσον έχει τόσες καλές σχέσεις με τους φιλοπροξενικούς και με όλα αυτά, επιτρέπει να τουρκοποιείται η Θράκη?
0: Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης δεν έχει αυτές τις.
1: Είναι ένας άνθρωπος κλειδί, κύριε Αρβανίτη, συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος κλειδί, ο οποίος θα μπορούσε να προστατεύσει την κατάσταση με συγκεκριμένους τρόπους. Δηλαδή να μην δίνει τα δικαιώματα για να μιλάνε με συγκεκριμένο τρόπο, αν θέλει ελληνικά. Έτσι θα μπορούσε να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον.
0: Ας κάνει το πιο απλό. Να μην επιτρέψει στους φιλοξενικούς συνεργάτες του να τον εκθέτουν εκπροσωπώντας αυτόν σε φιλοξενικές εκδηλώσεις. Στις 30 Αυγούστου, λόγου χάρη, ο Ιβάν Μολαϊσά και ο Σμάπε Κλιβάν, που είναι θεματική αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Τοψίδη, συμμετείχαν σε μια εκδήλωση για την ημέρα τιμής των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας σε ελληνικό δημοτικό σχολείο μειωτικό στο κοπτερό του Ιάσμου και ήρθαν με το τζιπ, με το αυτοκίνητο της περιφέρειας. Το οποίο αυτοκίνητο βγαίνει από το πάρκινγκ της περιφέρειας μόνο για να εκπροσωπήσει τον περιφερειάρχη Ανδρική Μακεδονίας Θράκης. Λοιπόν, όταν ο Χριστόδουλος Τοψίδης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί αυτά τα πράγματα, από εκεί πέρα τι άλλο να συζητήσουμε. Εγώ δεν μπορώ με τον Τοψίδη πλέον, δεν μπορώ να ασχοληθώ περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο σκόπο. Άσκοπο.
1: Ναι, εγώ όπως εξετάζω και κάτι ακόμα μέσα σε όλο αυτό, διότι υπήρξε ένα email προς το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να υπάρχει επίσημη απάντηση και στοιχεία για τα έσοδα της εταιρείας, της οικογένειας του Τοψίδη, και όπως αναφέρουνε κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, με βάση τα στοιχεία στατιστικών αιτήσεων Βίζας και του τουρκικού επιμελητηρίου, προκύπτει ένα ποσό εσόδων, κύριε Αρβανίτη, για την εταιρεία μεταξύ 38 εκατομμύρια και 47 εκατομμύρια.
0: Αυτό τα λέει και ο Κοζάρης, να ξέρετε.
1: Ναι, 38 εκατομμύρια με 47 εκατομμύρια.
0: Ναι, ο Τοψίδης έχει, εγώ από τι το πότε μέσχες, έχει δηλώσει μερίσματα ύψους 85.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Τώρα είναι θέμα λογιστηρίου, κράτους, είναι θέμα αρχών, είναι θέμα.
1: Δηλαδή μέρισμα 80 χιλιάρικα και από τις εταιρείες προκύπτει ότι έχει 38 με 47 εκατομμύρια.
0: Αλλά από εκεί πέρα.
1: Μέσα από τις Βίζες. Δηλαδή, ποιος του τα έχει δώσει όλα αυτά τα λεφτά, οι Τούρκοι?
0: Πρέπει να καλέσει ο εισαγγελέας γιατί να καλέσουν τον κύριο Τοψίδη.
1: Ένα λεπτό, συγγνώμη κύριε Αρβανίτη, για να καταλάβω. Εφόσον είναι εταιρεία η οποία εκδίδει
0: Βίζες.
1: Βίζες.
0: Με ένα συγκεκριμένο ονομαστικό ποσό.
1: Ναι.
0: 50 ή 80 ευρώ εννοώ.
1: Δηλαδή αυτή η εταιρεία έχει συλλέξει αυτό το ποσό 38 μέχρι 47 εκατομμύρια από Τούρκους οι οποίοι δίνουν λεφτά για να αποκτήσουν βίζα.
0: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Από το 12 μέχρι το 25.
1: Από Τούρκους λοιπόν τα έχει βγάλει αυτά τα λεφτά η εταιρεία.
0: Από Τούρκους πολίτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να και κάνουν έτσι για
1: παράδειγμα. Τι ωραία δουλίτσα, έτσι, να φτιάξει μια εταιρεία.
0: Δεν έχει δηλώσει όμως αυτό είναι το θέμα. Ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έχει δηλώσει.
1: Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Εφόσον το επαγγελματικό επιμελητήριο δηλώνει ότι η εταιρεία είναι εκεί, νομίζω ότι στην Τουρκία βρίσκονται αυτά τα λεφτά του κύριου Τοψίδη. Τη εταιρεία βασικά που είναι πλέον στη σύζυγο, από ό,τι κατάλαβα.
0: Κανεί δεν γνωρίζει.
1: Κανεί δεν γνωρίζει. Όπω είχε αποκαλυφθεί από άλλα ρεπορτάζ λοιπόν. Είναι φοβερό. Προ το ακροατήριο λίγο. Δείτε τι ωραία δουλίτσα, παιδιά. Άλλοι δουλεύουν στην οικοδομή και φτύνουν αίμα. Και άλλοι φτιάχνουν μια εταιριούλα στο επαγγελματικό επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης και τους πληρώνουν οι Τούρκοι για να βγάλουν βίζα και να έρχονται στην Ελλάδα και να κάνουν τα γούστα και να εξαγοράζουν ακίνητα, έτσι. Και αυτός που τυχαίνει να έχει σχέση με αυτή την εταιρεία και στο παρελθόν ή μέχρι και σήμερα είναι ο Περιφερειάρχης Θράκης. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Το ζήτημα του κυρίου Τοψίδη, μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα για τη δίκη στο Τοψίδη. Για αυτά τα οποία είναι άμεσα αποδείξιμα είναι ότι οι συνεργάτες του πλημελώς προστάτευσαν την περιοχή από τις ζωονόσους. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς επίσης. Βλέπουμε ότι επίσης ότι ο κύριος Τοψίδης και οι συνεργάτες του έχουν επιδοθεί σε μια σειρά απαθίας αναθέσεων για διάφορα πράγματα, για διάφορες προμήθειες και διάφορες δραστηριότητες. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να φαίνεται ως εταίρος κυβερνητικών πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη της Τράκης. Όλα αυτά σε συνδυασμό βεβαίως με τα όσα περιγράφεται, τα οποία παραμένουν στον χώρο του παραπολιτικού ρεπορτάζ, αλλά μέχρι στιγμής δεν απαντάει κανείς παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δημοσιεύματα, γιατί και η Δημοκρατία έχει δημοσιεύσει και το Πάρχης έχει δημοσιεύσει το εδόλιο του Σπίνου και εδώ το Trace News και το Evros News έχουν δημοσιεύσει. Εσείς έχετε δημοσιεύσει από την αρχή.
1: Ολόκληρο ρεπορτάζ. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που συζητάμε, διότι θυμάμαι το ότι απευθύνεται προς το Υπουργείο Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη συγκεκριμένος άνθρωπος για την εταιρεία αυτή, Κόσμος Βιζέγης Μετλερή, και όπως διαβάζω, λειτουργεί ως αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών. Δηλαδή για όλες αυτές τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στην Τουρκία. Δηλαδή έχει αποκλειστικότητα η εταιρεία του κ. Τοψίδη, κύριε Αρβανίτη.
0: Ο κ. Τοψίδης είναι ένας επιχειρηματίας, ας πούμε επιτυχημένος, με τα όρια του κέρδους. Έτσι. Είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Έχει ο ίδιος παλιά αυτοεπερόταν, αυτοδιαφημιζόταν ως ο άνθρωπος που έχει τα 50 αφημί, ή 25 αφημί, εταιρείες τα λοιπά. Είναι ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας και λειτουργεί επιχειρηματικά. Οπότε στην ηθική του κέρδους, συγκρούεται η ηθική του κέρδους με την ηθική της πολιτικής αν αυτή υπάρχει. Και αυτό το έχει ο ίδιος τονίσει, το έχει ο ίδιος ομολογήσει. Δηλαδή δεν χτυπάμε αυτή τη στιγμή πόρες κλειστές. Ο ίδιος ο Χριστόδουλος του Ψήρης στο Δευτεριακό Συμβούλιο έχει πει ότι είναι άνθρωπος που παράγει πλούτο και ότι αυτό θέλει βασίλειος το μοντέλο να εφαρμόσει και στη Στράκη. Το ζήτημα είναι ποια είναι τα όρια αυτής της δράσης του και μέχρι πόσο μπορεί να τον ανεχθεί.
1: Και κουμπάρας ο Κακλαμάνης και φιλαράκι ο Μητσοτάκης και συνεργασία της κυρίας Μαρέβα με την γυναίκα και μια χαρά εδώ το παρεάκι αυτό από ό,τι φαίνεται. Έχει στο επαγγελματικό επιμελητήριο μήπως και άλλες εταιρείες, γιατί εδώ φαίνεται και αποκαλύπτεται το ότι κάποιοι οι οποίοι είναι περιφερειάρχες, οι οποίοι είναι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο ρόλο στο ελληνικό κράτος, έχουν ανοιχτό αφημί στην Τουρκία και έχουν εκατομμύρια σε αυτά τα αφημί.
0: Ναι, είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος.
1: Επιχειρηματίας ο οποίος είναι περιφερειάρχης στη Θράκη και έχει αφημί στην Τουρκία που έχει εκατομμύρια, 47-38 εκατομμύρια. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρω. Είναι περιφερειάρχης και είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρω.
1: Και είναι και πρόεδρος του
0: Επιμελητηρίου. Το οποίο νομίζω ότι είναι ασυνδίβαστο. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη.
1: Καλά, τώρα εδώ μιλάμε για. Εδώ πέρα είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Εμείς αυτό το καταγράφουμε. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος πόσο ο ένας πρωθυπουργός θα ξέρει όλα αυτά. Γιατί τώρα τα λέμε και αυτά, έτσι. Μπορεί να μην τα ξέρει. Μπορεί να μην τα γνωρίζει. Μπορεί να το καταστήσουμε γνωστό ότι συμβαίνει. Για να τα μάθει. Αν το ξέρει και να όλες οι υπηρεσίες.
1: Μα εγώ με αυτά που έχω διαβάσει μου έχουν βγει τα μάτια. Δηλαδή είναι φοβερό το ότι μετά αναρωτιέται ο Έλληνας για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη Θράκη, κύριε Τοψή. Θέλω να μου πείτε λίγο και για το κόμμα Κίεφ.
0: Ναι.
1: Τι ενεργό βλέπω είναι στην περιοχή.
0: Χρόνια τώρα. Είναι ενεργό. Προσπαθεί να, με διάφορους τρόπους να εγκλωβίσει τους μουσουλμάνους της περιοχής. Κάτι το οποίο δεν το καταφέρνει. Πλέον ο Έλληνας μουσουλμάνος προσπαθεί να απαγιστρωθεί από την κεδαιμονία του προξενείου. Οι οικογένειες προσπαθούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά δημόσια σχολεία και να μην πέφτουν θύμα της προπαγάνδας του προξενείου και του ΝΤΕΠ κτλ. Υπάρχει μια τάση της νέας γενιάς να κατεβαίνει προς αστικά κέντρα και να θέλει να φύγει από αυτό το συντηρητικό κλειστό περιβάλλον. Γίνονται κινήσεις τώρα με τις μουφτίες. Το ότι έχουμε στο δημότικο εκλεγμένο μουφτή νόμιμο και όπου να είναι θα έχουμε στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Αυτά όλα, ξέρετε, έχουμε τους πομάκους που διαφοροποιούνται και εκφράζουν πλέον τις αντιδράσεις του προξενείου. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ενδιαφέρουσα αυτή την περίοδο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την αγνώριση των Αλεβιτών Μπεκτασίδων, που είναι μια ιδιακριτή ομάδα μέσα στη μειονότητα, και εκεί πάλι βλέπουμε την ανάπτυξη μιας πολυφωνίας και μιας εσωτερικής διαμάχης με τα αποξενικά στοιχεία. Γίνονται πραγματάκια τα οποία θα μπορούσαν να, αν τα μεγεθύνουμε, να είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν έχουμε το πολιτικό δυναμικό εκείνο που μπορεί να πάει πιο πέρα. Δηλαδή θα μπορούσε ο Τοψίδης, αντί να χαριεντίζεται και να γλύφει τον Ριβά Μολά Ισά, που είναι ο ημνητής του Ερδογάν, ή τον Οσμά Πεκλιβάν, που επίσης είναι μία από τα ίδια, να αναδείξει άλλους ανθρώπους και να προωθήσει μία άλλη τακτική. Αλλά ο ίδιος δεν φαίνεται να το κάνει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πάντως λέω, προσωπική εικόνα που είχα και που μαζί του μίλησα, φαίνεται ότι στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους, όπως τον Ιρφάν Χατζηγενέ στην Ξάνθη, που είναι φιλοπροξενικός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω.
1: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι. Έτσι όπως τα περιγράφουμε όλα αυτά και τα συζητάμε συχνά πυκνά, κύριε Αρβανίτη, και το γνωρίζετε. Μακροχρόνια πολύ φοβάμαι για την περιοχή. Πολύ φοβάμαι, πολύ φοβάμαι. Όταν βλέπω τώρα εδώ πέρα και μαθαίνω το ότι ο Περιφερειάρχης έχει εκατομμύρια στην Τουρκία, όταν βλέπω ότι μου λένε άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη ότι δεν ακούς πλέον ελληνικά στους δρόμους εκεί πέρα, όταν βλέπω τώρα κόμματα που δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι να βγαίνουν πρώτα στις εκλογές στην περιοχή, καλός ή κακός, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Μακροχρόνια θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ο Περιφερειάρχης δεν θα ξαναεκλεγεί. Οπότε πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο αντικαθάτης του, γιατί νομίζω ότι αυτά που συζητάμε εμείς οι δύο και τα συζητάνε και πολλοί δύο άνθρωποι μέσα στα καφενεία και στους δρόμους, το ψήφι δεν θα ξανακλείγει. Τούρκοι και στην Αλεξανδρούπολη ακούμε, γιατί έχονται τουρίστες Τούρκοι. Και εδώ είναι ζήτημα πια του τοπικού πολιτισμού, τι κάνει, τη τοπική κοινωνία, η οποία τρώει ψωμί από τους Τούρκους. Τρώει ψωμί, δηλαδή έχουν ανοίξει δουλειές, έχουν ανοίξει τα. Η εστίαση, ένας πλούς εργασιών ολόκληρος. Από εκεί και πέρα πάλι είναι ζήτημα της τοπικής κοινωνίας πώς θα το διαχειριστεί αυτό. Να μην τεμπελιάσει δηλαδή και να προχωρήσει ανάπτυξη, εκτός εάν θεωρήσει ότι είναι ευκαιρία τώρα να πουλήσει ότι έχει σε Τούρκους και να πάρει τα λεφτά να φύγει και να πάει στην Αθήνα να κάνει Dolce Vita, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο πια. Η περιοχή κινδυνεύει από το αν την αφήσουν οι άνθρωποι της. Οι άνθρωποι της θα την αφήσουν ανάλογα με το lifestyle που έχουν. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Από εκεί και πέρα η περιοχή θεσμικά θωρακίζεται, στρατιωτικά θωρακίζεται. Δεν ξέρω αν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει άμεσα. Δεν βλέπω έναν κίνδυνο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως η κοινωνική συνοχή. Και αυτή θα ήταν η δουλειά. Ας μπούμε σε αυτό, ότι ο Τοψίδης και ο κάθε Τοψίδης πρέπει να είναι και οι βουλευτές της περιοχής κτλ. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω στην κοινωνική συνοχή της περιοχής. Αυτό είναι το.
1: Στρατιωτικά πώς θωρακίζεται, αν επιτρέπετε?
0: Είναι μια. Έχουν γίνει πολλές. Η ΑΣΔΙΘ εδώ, ο διάδοχος του κράτους του σώματος στρατού, πλέον τη Θράκη την έχει ως πρώτο πυλώνα άμυνας της Ευρώπης. Υπάρχει Υπάρχουν και κοινές ασκήσεις με τους Αμερικάνους και με τον ΝΑΤΟ. Υπάρχουν βάσεις, στη Ξάνθη είχε αναπτυχθεί τη βάση των drones και τα λοιπά.
1: Επειδή παρακολουθήσαμε όλοι να φεύγει από την Ελλάδα με συγκεκριμένο τρόπο η κυρία Γκίλφοιλ, και η Ελλάδα πλέον από ό,τι φαίνεται δεν έχει πρέσβη, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, όχι τώρα αλλά στα κοντά.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συνδυάσω την αποχώρηση της Γκίλφοιλ με κάποιο θερμό επεισόδιο.
1: Συνήθως σε κράτη τα οποία δεν έχουν πρέσβη, ξέρετε, οι Αμερικανοί δεν έχουν και τόσο μεγάλη ευθύνη και έχουν μια δικαιολογία, το ότι εμείς δεν έχουμε εκπρόσωπά μας εκεί, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Από ό,τι πληροφορούμε, οι Αμερικανοί θα στείλουν, ήδη ετοιμάζουν το επόμενο, τον κύριο Χακ, ο οποίος είναι πιο πολύ τεχνοκράτης διπλωμάτης και ασχολείται πολύ με τα LNG και με τους αγωγούς και τα λοιπά, και νομίζω ότι ότι σε αυτή τη φάση θα καλυφθεί το κενό της Γκίλφοιλ, η οποία Γκίλφοιλ δεν ήταν καμία σοβαρή παρουσία διπλωμάτη. Ήταν πιο πολύ lifestyle διπλωμάτη, αλλά σε μια διπλωμάτη η οποία χαριετίζεται με λαϊκούς τραγουδιστές, αηδούς και τροβαδούρους και επενδύει τόσο πολύ στην εικόνα της, δεν νομίζω ότι μπορεί να θέλει τη σοβαρή. Νομίζω ότι το είδαμε και αυτό. Ο κύριος Τραμπ μας έστειλε έναν άνθρωπο, είσαι να βάλει μια υποχρέωση. Αλλά από την
1: από υποχρέωση. Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Αντίθετα όμως στην Τουρκία, το δέσατε πολύ ωραία, κύριε Ρωμανίδη, από υποχρέωση της. Σε αντίθεση όμως στην Τουρκία, έχουν στείλει σοβαρό άνθρωπο.
0: Νομίζω και ο Μπάρακ δέχεται πολλές και εκεί επικρίσεις, δέχεται και εκεί πολλά χτυπήματα. Δεν θα εκπλαγώ αν δω και τον εκεί πρέσβη να φεύγει. Ίσως γιατί η διοίκηση Τραμπ στην αρχή επένδυσε σε κάποιους ανθρώπους του στενού κύκλου του ΜΑΓΚΑ, αλλά νομίζω ότι τα γεγονότα θα επαναφέρουν τους διπλωμάτες έτσι όπως τους ξέραμε, και νομίζω ότι αυτό το σύστημα είναι που ανάγκασε και την Γκίλφοιλ να φύγει.
1: Έκανε μια δήλωση η κυρία Γκίλφοιλ, που είπε το ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όποτε θέλουμε, και το ίδιο κάναμε και στη Ρουμανία. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση ήταν κάτι το οποίο επηρέασε αρκετά την κατάσταση.
0: Εδώ με μια πρέσβηση η οποία αρέσκεται στο να λυκνίζεται στο τραγούδι «Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα», δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει και σοβαρή δηλώση.
1: Θεωρείτε ότι παίζει βασικό ρόλο και όλη αυτή η κατάσταση με την ενεργειακή συνεργασία, γιατί οι Τούρκοι σίγουρα δεν θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία.
0: Πάντοτε αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η σύγκρουση στους διαδρόμους, στους ενεργειακούς και στους στρατηγικούς. Άλλωστε είμαστε ανάμεσα σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Η Γκίλφοιλ προφανώς θεωρήθηκε ως μη σοβαρό πρόσωπο σε μια τέτοια φάση, και νομίζω ότι γι' αυτό και την βγάλανε από τη μέση με συνοπτικές διαδικασίες και με ένα πρόσχημα το οποίο είναι πιο πολύ lifestyle παρά είναι νομίζω η πραγματικότητα. Αλλά με το καλό θα τη θυμόμαστε ως μια τρανς κουλτούρα, ας πούμε, στη διπλωματία, ας πούμε, πιο πολύ. Εγώ έτσι θα το έκανα.
1: Πιστεύετε θα ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία, γιατί αφορά και τη Θράκη. Εννοείται, το βασικό στοιχείο είναι η Θράκη σε όλη αυτή τη συνεργασία.
0: Θα προχωρήσει αυτό, νομίζω θα προχωρήσουν. Τα ενδιακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως.
1: Για Μπουργκάς τώρα, έτσι, για Μπουργκάς.
0: Κυρίως για τον κάθε άξονα, εγώ βλέπω. Και όλα τα παρακλάδια που θα μπουν σε αυτά. Βέβαια, περιμένουμε ακόμα ορισμένες μελέτες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Νομίζω στην Αλβανία το περιμένουμε, αλλά κατά κύριο λόγο ο κάθε άξονα προχωράει, μα ήδη λειτουργεί. Το LNG είναι εδώ, το καραβάκι το βλέπουμε, έχει χτιστεί ήδη μια ολόκληρη δομή πάνω σε αυτά. Όχι, αυτό προχωράει, τα ενδιακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως. Απλά δεν θα είναι με την Γκίλφοιλ. Και νομίζω ότι και η Γκίλφοιλ δεν είναι ποτέ με αυτά. Τώρα η Γκίλφοιλ προφανώς φαίνεται ότι είχε κάποιες σχέσεις με κάποιους επιχειρηματίες. Και αυτό είναι συρμικτό, ξέρετε, στη διπλωματία, στη γεωοικονομία και στην γεωπολιτική και στη γεωεπιχειρηματικότητα. Αυτά υπάρχουν, δεν είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Απλά νομίζω ότι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που έχει. Άλλωστε, οι λαμεκανικές σχέσεις βασίζονται σε άλλες δομικές παραμέτρους και όχι τόσο στην. Άλλωστε, έχουμε δει στο παρελθόν και διπλωμάτες επίπεδου Γκίλφοιλ, όχι τόσο βέβαια εξόφθαλμες, αλλά έχουμε δει. Έχουμε δει.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα και για το τι λύσεις θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και γενικά και για όλους αυτούς που μας ακούνε, αν θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι, που πρέπει να αλλάξει είναι να θεσμικά να ελέγχουμε οτιδήποτε είναι αντιθεσμικό. Δηλαδή να ελέγχουμε την αντιθεσμική στάση του τοπικού πολιτικού δυναμικού και του πολιτικού δυναμικού γενικότερα. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί. Και αυτό είναι και ο ρόλος ημών του δημοσιογράφου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρβανίτη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Υγεία και βοηθεία να έχετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θράκη. Πρέπει να αναφέρω το ότι όλες αυτές τις τεράστιες αποκαλύψεις τις έχει κάνει το κουμάντο.gr ο κύριος ζωγράφος, και ο οποίος έχει δώσει και έναν προσωπικό αγώνα και έχει υποστεί και τις επιπτώσεις, γιατί όταν επιλέγει κάποιος να πάει κόντρα είναι βέβαιο ότι θα τον κυνηγήσουν. Έτσι, πάμε να ακούσουμε όμως και ακριβώς πριν ένα χρόνο, στις 25 Νοεμβρίου, όχι, ναι, πριν δύο χρόνια, συγγνώμη, στις 25 Νοεμβρίου του 2024, σχεδόν δύο χρόνια, είχα βγει στο κανάλι Alert και είχα τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα, και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση, φίλοι μου. 25 Νοεμβρίου το 2024 τα έλεγε ο Γρηγόρης, αλλά ποιος τον άκουγε?
2: Θα έπρεπε να ταθεί κατά, αλλά από ό,τι φαίνεται μπλέκονται αυτά τα δύο θέματα που συζητάτε, διότι τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά και πάρα πολλοί είναι και οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτά τα συμφέροντα. Δηλαδή, αναφέρατε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν είναι μόνος του, έχει και ανθρώπους γύρω του. Και αν θυμάστε, είχα αποκαλύψει ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, το σκάνδαλο Τοξίδι, στο οποίο δύο άτομα του Βαρθολομαίου είχαν και αυτά μετοχές σε τουρκική εταιρεία που έβγαζε θεωρήσεις εισόδου για αυτούς τους παράτυπους μετανάστες.
3: Βίζες δηλαδή.
2: Επίσης, βέβαια. Επίσης,
3: απάντηση είχε, Γρηγόρη, για αυτό το σκάνδαλο?
2: Όχι, δεν είχα απάντηση. Και είναι πάρα πολύ
3: σοβαρά. Τι απάντηση να έχει ο Χριστιανός? Αυτοί κρύβονται εκεί πέρα. Τι απάντηση να... Γρηγόρη, υπάρχει και συνέχεια στο θέμα Τοξίδι. Υπάρχει συνέχεια, βέβαια, την οποία την έχει και δεν είχαμε τη δυνατότητα. Έχουμε δύο λεπτά. Πες μας για την υπόθεση του Τοξίδι.
0: Έχουμε και βέβαια.
3: Τι έγινε με αυτή την ιστορία?
2: Κανένα πρόβλημα. Στην Θράκη, λοιπόν, πέρα από τον Τοξίδι, ο οποίος έχει μετοχές σε τουρκική εταιρεία, είτε αυτός είτε η γυναίκα του, όπως και να έχει, είναι παράνομο. Στη Θράκη δραστηριοποιούνται διάφορες κλίκες, οι οποίες συσχετίζονται με όλους αυτούς, όπως ανέφερα πριν, για τις οποίες κλίκες υπάρχουν κάποια ηχητικά ντοκουμέντα, στα οποία ακούγονται διάφορα τρελά πράγματα. Ακούγεται, για παράδειγμα, ότι κανονίζουν βάρδιση αστυνομικών. Ακούγεται να κανονίζουν βάρδιες τελωνίου, δρομολόγια οδηγών, το ποιος θα πάρει λεφτά για την παράνομη μετανάστευση. Και σε όλα αυτά φυσικά εμπλέκονται στελέχη του λιμενικού, στελέχη του τελωνίου, της αστυνομίας και κυρίως στελέχη της ΕΕΠ Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, ανοιχτά ρωτάω πλέον, τι έχει να πει για όλα αυτά ο Γιάννης ο Ρουμπάτης? Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός της ΕΕΠ, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ?
3: Ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με το Κατάρ, με τους φίλους των Τούρκων, με το Αζερμπαϊτζάν και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
2: Βέβαια, το ξέρω, το μάθαμε κι αυτό. Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός διευθυντής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Μενεξίδης? Τι έχει να πει οι δικηγόρος του κύριου Τοξίδη? Τι έχουν να πούνε οι κουμπάροι, τα αδέρφια και όλο αυτό το παρεάκι εκεί πέρα? Δεν έχουμε μάθει τίποτα ακόμα, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Επίσης, θέλω να ρωτήσω και το τι έχει να πει ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι κουμπάρος του Χριστόδουλου Τοξίδη, που όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων τον είχε σαν ειδικό συνεργάτη και είχαν μια χυψή συνεργασία. Επίσης, δεν θεωρώ τυχαίο το ότι ο αδερφός του Περιφερειάρχη Θράκης έχει εταιρεία σύντησης, ακούστε εδώ, η οποία ταΐζει τα kit, τα hotspot, όλα τα σχολεία της Κομωτινής και όλα τα σχολεία του Εύρου. Επίσης, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ο Περιφερειάρχης Θράκης κατηγορείται για σωματική βλάβη και κάκωση κεφαλής με χτυπήματα απέναντι σε μια κτηματομεσήτρια της περιοχής, και ακόμα αυτό το δικαστήριο δεν έχει γίνει γιατί έχει πάρει αναβολές. Δηλαδή, μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης να τα μάθω όλα αυτά μέσα σε 4 ώρες από το διαδίκτυο και να αντλήσω τα στοιχεία, και δεν μπορεί κάποιος εισαγγελέας να καλέσουν τον Γιάννη τον Ρουμπάτη, τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, να δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά τα ηχητικά που υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο, να μας εξηγήσει ο κύριος Τοψίδης και εμάς και το δικαστικό σώμα ποιοι είναι αυτοί οι κοντινοί του Βαρθολομαίου, τι δουλειές έχει με τις τουρκικές εταιρείες, τι μετοχές έχει μεταβιβάσει, Τι περιμένουν δηλαδή, να περάσουν 20 χρόνια και να χαθεί το θέμα στο παρελθόν? Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
3: Είναι
2: και είναι καλό
3: σημασίας.
2: Που δίνεται χρόνο να τα πούμε.
3: Είναι βέβαια,
2: βέβαια. Και εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα. Εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά συναντάμε μια δικαιοσύνη η οποία δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, τη δουλειά της.
1: Και μαθαίνουμε τώρα ότι έχει και 38 μέχρι 47 εκατομμύρια σε αυτή την εταιρεία. Έσοδα, όχι κερδί, έσοδα. Τρέλα σε πιάνει, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, φίλοι μου. Καθημερινά μία με τέσσερις μας έχουν πέσει τα αυτιά και τα μαλλιά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι. Λοιπόν, θα βάλω τώρα λίγο τσιτηρίδι με μπαϊρακτάρι για να συνέλθω. Γιατί θα μας χαζέψουν αυτοί. Λίγο τσιτηρίδι μπαϊρακτάρι μπορούμε να έχουμε. Για να πάμε και στην τρίτη ώρα που θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαγγελή. Πάμε. Το γρήγορο θέλουμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Πρεμιέρα στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην Αντλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην Αντλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική η μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ, επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη, 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1.35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άνδρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άνδρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης, και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χειρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το επτάμινο λουκέτο στον οδοντοτό Διακοπτού Καλαβρίτων, που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη. Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κάτι σαν φιλί.
1: Την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Με τα πολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία. Δεν αναφέρομαι στο κόμμα. Ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε. Και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί, τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάλης. Ως ένα σημείο, Τσοπάλιδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, ώστε να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας? Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, Εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, που είναι ο πατέρας της 18χρονης Αναστασίας που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Καλησπέρα, κύριε Παπαγγελή.
6: Καλησπέρα, κύριε Σαράντη, καλησπέρα σε όλους.
0: Κύριε Παπαγγελή, θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχετε ζήσει και πού ακριβώς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η δίκη. Ας το πάρουμε από την αρχή. Ας πάμε από την πρώτη μέρα. Πόσα πράγματα ζήσατε και πόσο άδικο είναι όλο αυτό που συναντάει και ο ελληνικός λαός.
6: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, που δεν τελειώνει.
0: Πώς, λοιπόν, α πάμε από την πρώτη μέρα αν θέλετε.
6: Ας πάμε λοιπόν από το ότι για 12 λεπτά δύο αμαξοστοιχίες σε πορεία σύγκρουσης και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Γιατί δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Τα συστήματα ασφαλείας έπρεπε να έχουν λειτουργήσει 10 χρόνια πίσω. Από το 2007 μάλιστα υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση με την Alstom,

0: Βόλο, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που γνωρίζουμε. Στις 19 Εβδόμου του 19 πάει και η τηλεδιοίκηση στη θέση Ζάχαρη της Λάρισας. Ήταν μόλις ξεκινούσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν κατάφεραν ή δεν ήθελαν να την ανατάξουν, να τη διορθώσουν. Εάν το είχαν κάνει, έστω ένα σύστημα ασφαλείας μπορεί να εμπόδιζε αυτό που συνέβη. Δεν έκαναν όμως ούτε αυτό. Στη συνέχεια να μιλήσουμε για το βράδυ της σύγκρουσης.
1: Ναι. Πώς ενημερωθήκατε?
0: Έβλεπα τηλεόραση, διεκόπη το πρόγραμμα. Είπαν για μια εκτροχιασμό στην αρχή. Άρχισα να παίρνω την Αναστασία μου τηλέφωνο, δεν απαντούσε. Έβαλα και την αδερφή της στη Λάρη, στην Θεσσαλονίκη. Σπούδαζαν μαζί, έμενα στο ίδιο σπίτι. Να την παίρνει και αυτή. Δεν απαντούσε. Μετά από 10 λεπτά ξανά διακοπή του προγράμματος και μιλούσε για μετοπική σύγκρουση 2 αμαξοστοιχειών. Τότε ξύπνησα τη σύζυγο που κοιμόταν, γιατί ξυπνάει 6 ώρα το πρωί. Της είπα κάτι συνέβη με το τρένο της Αναστασίας. Σήκω να φύγουμε. Φύγαμε 12 η ώρα και φτάσαμε στη Λάρισα 3.30 το πρωί. Πήγαμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είχε μαζευτεί κόσμος. Ήταν κάποιος εκεί με μια λίστα των τραυματιών, έλεγε ονόματα. Δεν ήταν η Αναστασία. Μας είπαν να πάμε και στο κρατικό νοσοκομείο της Λάρισας. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγαινα στη Λάρισα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Ψάχνοντας μες τη νύχτα, φτάσαμε και στο κρατικό της Λάρισας και εκεί το ίδιο κλίμα. Και εκεί φώναζαν ονόματα. Δεν ήταν και εκεί. Ξανά πίσω στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό. Και έτσι πήγε η μέρα μας μέχρι το μεσημέρι, ψάχνοντας μήπως είμαστε τυχεροί, μήπως είχε πάθει αμνησία, μήπως νοσηλευόταν σε κάποιο νοσοκομείο της περιφέρειας, του Βόλου, της Καρδίτσας, των Τρικάλων, της Θεσσαλονίκης, και είχε χτυπήσει και δεν ήξερε το όνομά της. Μέχρι που στις 4-5 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Κρατικό Λάρισας, ήρθε ένα μεγάλο φορτηγό, ψυγείο, και με μανούβρες κατέβηκε κάτω στο νεκροτομείο. Και εκεί καταλάβαμε ότι η Αναστασούλα μας ήταν εκεί μέσα. Στη συνέχεια μας είπαν να δώσουμε DNA, πήγε η σύζυγος, έδωσε DNA. Μας είπαν ότι θα μας ειδοποιήσουν, πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο που μας είπε ο Δήμος Λαρίσης να πάμε για να διανυκταρεύσουμε. Μέναμε εκεί το βράδυ, πολλοίς κόσμος, αμίλητοι όλοι. Ξυπνήσαμε το πρωί, μια πολύ βροχερή και κρύα μέρα. Ξαναπήγαμε στο κρατικό της Λάρισας. Υπήρχε εκεί πέρα ένα... μας είπαν ότι να πάμε στο αμφιθέατρο να μας ενημερώσουν. Ήταν εκεί η κυρία Ζωηράπτη, ήταν ο υπεύθυνος των διασωστών, ήταν πιθανότατα και ο κύριος Πλεύς, δεν θυμάμαι καλά. Μας είπαν ότι οι πιθανότητες για επιζώντες έχουν τελειώσει, έχουν σβήσει και πλέον μιλάμε για νεκρούς και πώς θα το διαχειριστούμε. Φύγαμε την Πέμπτη το απόγευμα για την Αθήνα, γιατί είχαμε και 3 παιδιά πίσω που περίμεναν, τα 2 μικρότερα. Περιμέναμε πλέον το τηλεφώνημα για την πιστοποίηση του DNA. Και το δεύτερο τηλεφώνημα, αυτό έγινε την Παρασκευή, και το άλλο τηλεφώνημα έγινε την Κυριακή το βράδυ, που μας είπαν ότι η Αναστασούλα έφτασε στον ακροταφείο του ζωγράφου. Και πήγαμε μες τη νύχτα να τη δούμε. Ήταν μια τεράστια αίθουσα σκοτεινή. Ήταν με το άσπρο φέρετρο μόνο του μες στη μέση. Πήγαμε, το αγκαλιάσαμε, το είδαμε, τους είπα να το ανοίξουμε. Μας είπαν απαγορεύεται, κοίταξα, ήταν με σιλικόνι και βίδες, δεν γίνεται να το ανοίξουμε. Είδα το ταμπελάκι της, έλεγε το όνομά της. Μας δώσανε μια σακούλα διάφανη με τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της. Και όταν έφτασα στο ιατρείο, δεν ήθελα να τα φέρω σπίτι, άνοιξα τη σακούλα και

0: ένα εκνέφωμα με πήρε στο πρόσωπο, τσούξαν τα μάτια μου. Ήταν κάτι σαν μεταξύ βενζίνης και ενοπνεύματος.
1: Μέσα αυτή τη σακούλα τι υπήρχε, τα πράγματα της Αναστασίας?
0: Μόνο τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της.
1: Μόνο τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια, και μόλις ανοίξατε τη σακούλα νιώσατε αυτή τη, μυρίσατε αυτό το πράγμα?
0: Ναι, ναι.
1: Άρα ήταν και ποτισμένα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ήταν ποτισμένα, ναι.
1: Και είναι αυτή τη μυρωδιά, συγγνώμη κύριε Παπαγγελή, γιατί έχουμε και άλλες καταγγελίες. Αυτή τη μυρωδιά πώς μπορείτε να την περιγράψετε?
0: Κάτι μεταξύ ενοπνεύματος και βενζίνης, έτσι ένα μείγμα. Που ήταν πολύ πτυτικό όταν την άνοιξα, σαν να με έκαψε στο πρόσωπο. Τσούξαν τα μάτια μου. Γιατί όταν ήταν κλειστή η σακούλα, ήταν σαν βρεγμένα τα παπούτσια. Και νόμιζα ότι είναι νερά από αυτά που ρίχνει πυροσβεστική. Όμως δεν ήταν νερά, ήταν κάποια χημική ουσία.
1: Αυτά τα έχετε καταθέσει κάπου, ας πούμε, τα πράγματα?
0: Βέβαια, τα έχω καταθέσει. Τώρα τι θα βγει, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν για εκείνη τη στιγμή, για εκείνες τις οδυνηρές στιγμές. Και βλέποντας μετά τις εικόνες και βλέποντας τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβα ότι εμείς τρέχαμε στα νοσοκομεία και στα νεκροτομεία να βρούμε τα παιδιά μας. Αυτοί από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη ώρα προσπαθούσαν να συγκαλύψουν, να κάνουν, να κρύψουν ή να κρύψουν που από ό,τι φαίνεται κάποιο λαθρέο εμπόριο, κάποιες λαθρές χημικές ουσίες που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Γι' αυτό και έφεραν και το φορτωτή στις 2:30 το πρωί. Και φανταστείτε τώρα έναν τραυματία καταπλακωμένο που να έχασε τις αισθήσεις του, να τις βρήκε τις αισθήσεις του στην πορεία και να φώναζε βοήθεια. Ποιος να ακούσει με έναν φορτωτή και τα φορτηγά να δουλεύουν και να πηγαίνουν να έρχονται? Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Έχουμε δει τα κτίρια που πέφτουν από σεισμό ή από οτιδήποτε άλλο, για 24 ώρες δεν μετακινείται τίποτα. Κάνουν απόλυτη ησυχία για να ακούσουν ίσως κάποιον που επιζεί και ζητάει βοήθεια. Εδώ στις 4, στις 5 ώρες πήγε ο φορτωτής και άρχισε να σκάβει. Δίθεν να πατήσουν οι γερανοί, δίθεν να σκώσουν τα βαγόνια. Μήπως κάτω από τα βαγόνια υπήρχε κάποιος που είχε διασωθεί? Αν είναι δυνατόν δηλαδή, πόση κοροϊδία να αντέξουμε ακόμα? Ο φορτωτής πήγε και έπαιρνε χώματα από το σημείο που είχαν διαρρεύσει, που είχαν ποτίσει το χώμα αυτοί οι χημικοί διαλύτες. Τι ήταν αυτό? Αν δεν τα μάζευαν θα ξέραμε. Τώρα κατέστρεψαν όλο το πεδίο του εγκλήματος, κατέστρεψαν όλα τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα.
1: Αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος δηλαδή?
0: Βεβαίως. Και γι' αυτό κάποιοι συγγενείς, γιατί 27 παιδιά φαίνεται ότι επέζησαν τη σύγκρουση, είτε με μικρά είτε με μεγάλα τραύματα, αλλά κάηκαν ολοσχερός από αυτήν την πυρόσφαιρα. Και πολλοί συγγενείς, η Αναστασούλα της έπεσε η οροφή πάνω της, δεν κάηκε. Και γι' αυτό λέω ότι αν μετά από 2 ώρες πιθανόν να είχε συνέλθει να φώναζε, πες θα την άκουγε.
1: Σε ποιο βαγόνι ήταν η κόρη σας?
0: Στο βαγόνι 3 στη θέση 12.
1: Στο τρίτο βαγόνι.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Τι πληροφορίες άλλες έχετε μάθει? Διότι τώρα που λέτε για... τώρα που περιγράφετε αυτή την κατάσταση, ένας αυτόπτης μάρτυρας μας είπε ότι μετά τη σύγκρουση οι πυροσβέστες δεν είχαν κατέβει κάτω για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν κόσμο, διότι μάλλον είχαν κάποια πληροφορία ότι υπάρχουν χημικά στοιχεία. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Εντάξει, ανθρώπινο είναι αυτό, το καταλαβαίνω. Αν κατέβαιναν αμέσως, ίσως να έσωζαν κάποιους, αλλά εάν γινόταν έκρηξη θα είχαμε θύματα και πυροσβέστες. Είναι επιχειρησιακό κομμάτι, μπορώ να το δεχτώ.
1: Αλλά γιατί να γίνει έκρηξη, κύριε Παπαγγελή? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχω μάθει ότι μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα, δηλαδή είναι απίστευτο και συμβαδίζει με αυτό που λέτε για τη συγκάλυψη. Το ότι δεν παίρνουν απαντήσεις οι άνθρωποι και οι συγγενείς που έχουν απανθρακωμένους συγγενείς σε αυτόν τον τόπο του εγκλήματος.
0: Κάποιοι έχουμε πιστεί ότι ήταν χημικοί διαλύτες, πάρα πολύ πτυτικοί. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν πιστεί, αλλά το κράτος μας λέει ότι δεν υπήρχε ούτε ξυλόλιο, ούτε τολουόλιο, ούτε βενζόλιο, Ωραία. Αφού δεν υπήρχε και το κράτος το πιστεύει αυτό από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν μας δείχνει τα διαβήματα που έχει κάνει προς τη Siemens, προς την Bayer, προς τον ΕΡΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων? Δεν θα έπρεπε μια επίσημη σοβαρή κυβέρνηση, ένα Υπουργείο Μεταφορών, να ειδοποιήσει, να ρωτήσει και τους άλλους, να στείλει ένα γράμμα στον ΕΡΑ να πει συνέβη αυτό στη χώρα μας, να στείλει στη Siemens, στην Bayer? Δεν έχουν κάνει τίποτα, και φαντάζομαι ότι εάν το είχαν κάνει και αν είχα πάρει απαντήσεις ότι ναι, φταίνε τα λάδια σιλικόνης, θα το είχαν βγάλει και θα το είχαν διατυμπανίσει. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Άρα πώς λοιπόν λένε ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε από τα έλαια σιλικόνης? Με τι το στηρίζουν? Τα έλαια σιλικόνης είναι βραδύκαυστα, και τα πορίσματα και του ΕΟΔΑΣΑΜ και του Καρόνι στο συμπέρασμα λένε ότι δεύτερο γενός βοήθησαν και συνέβαλαν τα έλαια σιλικόνης. Πρωτογενός η πυρόσφαιρα οφείλεται σε άγνωστη χημική ουσία. Άρα λοιπόν, τι μας λένε για βενζόλια και ξυλόλια και τολουόλια, ότι δεν είναι αληθινά? Και το Γενικό Χημείο του Κράτους εκεί καταλήγει. Και μάλιστα όχι ίχνη, που είναι πάρα πολύ ελάχιστο, αλλά συγκεντρώσεις τολουόλιου, ξυλόλιου, βενζόλιου και άλλων χημικών ενώσεων. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην ήταν εμφανές στο πάνω μέρος της φορτάμαξας αυτό το φορτίο, μπορεί να ήταν κάτω από τη φορτάμαξα. Με δεδομένο ότι η πρώτη φορτάμαξα, η οποία είναι 20 μέτρα, έχει μείνει η μισή. Η άλλη μισή έχει εξαϊλωθεί. Δεν υπάρχουν κομμάτια της. Η μισή φορτάμαξα, που είναι ατσάλι βαρύ, έχει εξαφανιστεί. Από τι εξαφανιστεί? Από τη σύγκρουση. Τη σύγκρουση θα είχε τσαλακωθεί. Δεν θα είχε εξαφανιστεί.
1: Ναι.
0: Και αναμένουμε το δικαστήριο να ακούσει αυτά που τους λέμε. Φαίνεται ότι τα ακούνε με προσοχή, σημειώνουν. Είδαμε και το πόρισμα του Αριουπάγου για τον Τριαντόπουλο, που φαίνεται ότι αυτά που λέγαμε από την αρχή περί μπαζώματος, περί απόκρυψης και αλλίωσης του πεδίου του εγκλήματος, φαίνεται ότι βρίσκει πλέον και αυτιά και σκέψη στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα καλό βήμα.
1: Ναι, θέλω να σχολιάσω κάτι συγκεκριμένο, γιατί ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης έχει παίξει ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει και θεωρώ ότι έχει συμβάλει στη συγκάλυψη. 10 Απριλίου του 2023, 40 μέρες κύριε Παπαγγελή μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα στα Τέμπη, δίνει εντολή ο Μπακαΐμης στην τροχέα Λάρισας και στα νοσοκομεία να καταστραφεί το βιολογικό υλικό. Για να καταλάβουν και ακροατές, όταν λέμε βιολογικό υλικό εννοούμε τα φιαλίδια αίματος, τους ιστούς, τα επιχρήσματα, στη λεή, οστά, όλα είναι μέσα. Δίνει εντολή ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης να καταστρέψουν το βιολογικό υλικό. Τι είναι αυτή η εντολή? Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Είναι φοβερό.
0: Εκτός από τη συγκάλυψη, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Αυτά τα φιαλίδια πιάνουν χώρο σε ένα ψυγείο, αυτά που έχουν τα νοσοκομεία, τα εργαστήρια, όσο μια κοκακόλα, και τα δύο, και των συγγενών και των θυμάτων. Και το πρωτόκολλο λέει ότι μπορούν να διατηρηθούν από 7 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Διάβασα την εντολή του κ. Μπακαΐμη που δημοσιεύθηκε. Δεν μπορώ, είναι διανόητο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε. Ίσως λέει είχαν αλλοιωθεί, αλλά όπως και να έχει, δεν αλλοιώνονται στο ψυγείο. Η διεθνής πρακτική, όπως διάβασα και έψαξα λίγο, λέει ότι μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και ένα χρόνο.
1: Μα ήταν ξεκάθαρα καταστροφή τεκμηρίων, κύριε Παπάγγελη.
0: Βεβαίως. Απ' την άλλη, δεν πήγαν στο πεδίο οι ιατροδικαστές. Δεν έπρεπε να πειραχτεί τίποτα. Έπρεπε η ομάδα ιατροδικαστών να φωτογραφίσει τα θύματα στο σημείο που βρέθηκαν και τα μέλη, γιατί δεν ήταν όλες οι σωροί ολόκληρες, να πάρουν δείγματα.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Θα σου κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα βιώματα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βίο στην Πάρτα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίσω το ραδιοκάμα. αυτό είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
5: Αχαΐα.
11: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.
0: Θα ρίχνουν τα πάντα. Να μην τηρείται τίποτα απολύτως, ούτε ανθρώπινο, ούτε ιδεολογικό, ούτε πρωτόκολλο, ούτε τίποτα. Όσο γρήγορα δηλαδή έπρεπε να εξαφανίσουν όλα τα ίχνη για να πείσουν τον κόσμο ότι δεν συνέβη ποτέ. Γιατί αυτό προσπαθούσαν να κάνουν. Να μας πείσουν και εμάς τους ίδιους που κυδέψαμε τα παιδιά μας, για ένα, δύο, τρεις μήνες μετά δεν ακουγόταν τίποτα, δεν ακουγόταν η λέξη Τέμπη. Δεν ακουγόταν η λέξη τρένο. Ήθελα να το σβήσουν από τη μνήμη του λαού, γιατί είχαμε εκλογές. Έπρεπε να κερδίσουν τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά πώς σχολιάζεται το ότι 10 μέρες πριν το έγκλημα ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος του Αχιλλέα Καραμαλής, μέσα στη Βουλή κουνούσε το δάχτυλο και μάλωνε σε εισαγωγικά όλους τους Έλληνες πολίτες που μιλούσαν για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο και έλεγε δεν υπάρχει θέμα, όλα είναι εντάξει και υπάρχει ασφάλεια. Και από ό,τι φαίνεται μετά τις εκλογές 25.000 συνάνθρωποι μας, ένας Θεός τους λέει, ένας Θεός μπορεί να τους κρίνει σαν ανθρώπους αυτούς εδώ όλους, πήγαν το ξαναψηφίσανε και του δώσανε ασυλία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Καραμαλής δεν υπάρχει πλέον στην επιφάνεια της επικαιρότητας και στα δελτία ειδήσεων και στα πάνελ. Κι όμως δεν έχει πάει στο σκαμνί να κάτσει και να αιτιολογήσει τι ακριβώς εννοούσε το ότι δεν υπάρχουν θέματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο που τελικά υπήρχανε. Γιατί ο αρμόδιος είναι αυτός ο υπουργός ο οποίος δεν είχε διευθετήσει το ότι δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, τα συστήματα ασφαλείας γενικά.
0: Ο αρμόδιος υπουργός λοιπόν είναι αδύνατο να μην ήξερε. Είχε ειδοποιηθεί και από τα συνδικάτα και από τους εργαζόμενους και από όλους με πάρα πολλούς τρόπους και με εξώδικα και με γράμματα και στη Βουλή και παντού ότι η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη, ότι οδεύουμε σε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα. Δεν τα λάμβανε υπόψη του, δεν ξέρω γιατί. Και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Προφανώς ήξερε τα πάντα, γι' αυτό και έδινε παρατάσεις. Και μάλιστα παρατάσεις, αντί να παίρνουν πρόστιμα οι εταιρείες που δεν εκτέλεσαν και δεν τοποθέτησαν τα συστήματα ασφαλείας, έπαιρναν και μπόνους. Γι' αυτό ζητάμε από την πρώτη στιγμή να ανοίξει το τηλέφωνό του και η τραπεζική του λογαριασμή. Μπορεί να έχει δισεκατομμύρια, γιατί ξέρω ότι η οικογένειά του κάνει και άλλες δουλειές. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει εάν πήρε χορηγίες από τις εταιρείες που ήταν υπεύθυνες να τοποθετήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Το ίδιο και για τον κύριο Μητσοτάκη. Και οι δύο ήξεραν, ο κύριος Πιλιόπουλος, ο προηγούμενος διοικητής του ΟΣΕ, έστειλε δεκασέλιδη επιστολή στον Πρωθυπουργό το 2022 ή στο τέλος του 2021. Και δημοσιεύτηκε και τη διαβάσαμε. Ότι έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και αντί να τον φωνάξει, να του πει τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, για να μην συμβεί, τον απέλησε. Παραιτήθηκε, τον απέλησε, δεν ξέρω τι έγινε. Τα ανέλαβε μετά ο κύριος Πατέρας. Δεν πρέπει να μας εξηγήσουν τι θα πει κάποιος είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή ο πρωθυπουργός μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να ισοπεδώνει και να λέει στο τέλος, όπως έλεγαν άλλοι πρωθυπουργοί, εγώ πήγα σπίτι μου και είμαι εντάξει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος. Να ακούσουμε όμως την άποψή του.
1: Ναι, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έχει δώσει, είχε δηλώσει το ότι την εντολή να πάει ο Τριαντόπουλος στο σημείο του την είχε δώσει ο Μητσοτάκης.
0: Γι' αυτό και ζητάμε να έρθει να απολογηθεί. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος ή είναι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά να μην ακούσουμε την άποψή τους.
1: Μα βέβαια. Εφόσον εμπλέκονται, πρέπει να ακούσουμε την άποψή τους. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Κώστα Αγοραστό, για τον Βασίλη Παπαγεωργίου.
0: Για όλους.
1: Έτσι και για τον Χαρακόπουλο και για τον Φαλάρα, που ήταν συντονιστής επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλίας. Όλοι αυτοί όμως δεν είναι απίστευτο το ότι πάνε για πλημέλημα σε ειδικό δικαστήριο.
0: Εφόσον 57 ανθρώπινες ζωές για αυτούς δεν είναι τίποτα, πλημέλημα. Ό,τι λένε οι νόμοι μας. Τους νόμους τους ψηφίζουν νύχτα οι βουλευτές μας. Αφού οι βουλευτές μας αποφάσισαν ότι ο θάνατος 57 ανθρώπων και 150 που πληγώθηκαν είτε σωματικά είτε ψυχικά ή και περισσότεροι είναι πλημέλημα, δηλαδή σαν να τράκαρε ένα αυτοκίνητο στη γωνία, εντάξει, ας το αφήσουν πλημέλημα. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να δούμε ότι όλο αυτό είναι ένα στραβό θέμα και πρέπει να γίνει ανάταξη. Πρέπει τα πράγματα να μπουν στη θέση τους όπως πρέπει. Και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α. Δυστυχώς.
1: Έχετε καταθέσει στη δίκη, κύριε Παπαγγελή?
0: Ναι, κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Οι κατηγορούμενοι ήταν στη δικαστική αίθουσα?
0: Δύο, τρεις.
1: Μόνο δύο, τρεις?
0: Ναι. Έτσι είναι σε κάθε δικάσιμο.
1: Δεν έρχονται δηλαδή.
0: Προφανώς θεωρούν τον εαυτό τους αθώο για να μην έρχονται. Ένοχο, για να μην έρχονται, δεν μπορώ να καταλάβω. Εάν θεωρούσαν τον εαυτό τους αθώο και ότι δεν έφτεξαν και ότι τα έκαναν όλα σωστά, γιατί δεν έρχονται να μας κοιτάξουν στα μάτια? Να μας πούνε, ναι, εγώ τα έκανα όλα καλά. Και ορίστε και οι αποδείξεις. Όπως έρχεται ο κύριος Πατέρας. Ο κύριος Πατέρας έρχεται σε όλους τους δικασίμους. Και μας είπε ότι, ναι, εγώ προσπάθησα σε μια συζήτηση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα και ειδοποίησα και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό και όλους όσους είναι πάνω από εμένα πάρα πολλές φορές και ορίστε τα έγγραφά μου. Όταν θα έρθει η σειρά του θα τα πει. Ο κύριος Πατέρας έρχεται σε κάθε δικάσιμο.
1: Ο πρώην επικεφαλής του ΟΣΕ.
0: Ο πρώην διοικητής του ΟΣΕ, ναι.
1: Ναι, για να ξέρει και ο κόσμος. Θεωρώ ότι έχω μιλήσει βασικά και με διάφορους ανθρώπους που δούλευαν στον ΟΣΕ και μου έχουν πει και οι ίδιοι το ότι έχουν κάνει πολλές αναφορές, το ότι εξηγούσαν και στα Υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους το ότι υπάρχει κίνδυνος και το ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016, 10 χρόνια πριν, απίστευτο. Αλλά έχουν υπάρξει και πάρα πολλές κατηγορίες το ότι τα λεφτά δεν έπεφταν εκεί που έπρεπε. Και εμένα ξέρετε τι με τρελαίνει περισσότερο. Το ότι δεν είναι μόνο ένας υπουργός, είναι πολλοί οι υπουργοί που θα έπρεπε να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις δικαστικές αίθουσες. Όλοι αυτοί που ανέλαβαν και δεν εξήγησαν το ότι δεν επιτρέπεται να ανεβαίνουν επιβάτες σε τρένα τα οποία λειτουργούν σε ένα σιδηρόδρομο που δεν υπάρχει καν ένα αυτόματο φρενάρισμα, να το πω έτσι απλά. Ένα σύστημα ETCS.
0: Μία εντολή έπρεπε να δώσουν. Και αυτό είναι η μείωση των ταχυτήτων. Εάν αυτά τα τρένα πήγαιναν με 80 χιλιόμετρα εκεί που δεν έχουν ορατότητα και με 100 εκεί που έχουν ορατότητα, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Όμως το βράδυ πρέπει να το ταμείο να είναι γεμάτο. Αν πήγαιναν με 80 και με 100, δεν θα έκαναν 4 ώρες Αθήνα-Θεσσαλονίκη που διαφήμιζαν, θα έκαναν 6 και 7 ώρες. Αυτό δεν ήταν το ζητούμενο για αυτούς. Το ζητούμενο ήταν να μπαίνουν οι επιβάτες, ας κινδυνεύουν, νόμιζαν ότι δεν θα συμβεί ποτέ, στην τύχη τελείως, να όμως που συνέβη, αλλά τα ταμεία το βράδυ έπρεπε να είναι γεμάτα. Και γι' αυτό δεν δόθηκε ποτέ αυτή η εντολή. Δεν μιλάμε μόνο για την ανάταξη των συστημάτων που θα έπρεπε να έχει γίνει, όπως είπατε, το 16, έστω το 18.
1: Και μετά είδαμε και διάφορους δημοσιογραφίσκους και διάφορους άλλους τραγελαφικούς τύπους να βγαίνουν και να μιλάνε για θυσία, να λένε το ότι είναι συνωμοσιολόγοι όσοι λένε ότι υπήρχε, ας πούμε, η πυρόσφαιρα, να προσπαθούν να αποδομήσουν την αλήθεια, να κρίνουν με πολύ άσχημο τρόπο. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους στην τηλεόραση να λένε δεν γίνεται να χάσει ο Μητσοτάκης τις εκλογές για ένα κολοτρένο. Μιλάμε για αλητεία, κύριε Παπαγγελή, για αλητεία.
0: Γι' αυτό μιλάμε για ένα κυβερνητικό έγκλημα και μιλάω για τις κυβερνήσεις από το 2014 μέχρι σήμερα, που και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και αυτοί ευθύνονται, ας έχουν παραγραφεί. Η γνώμη μου είναι ότι και αυτούς πρέπει να τους ακούσουμε. Δεν μιλάμε για κρατικό έγκλημα. Κράτος είμαστε όλοι μας. Κράτος είναι και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και είμαστε όλοι. Είναι κυβερνητικό έγκλημα. Οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι αυτοί που ευθύνονται για αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Και πρέπει να τους ακούσουμε. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν είναι θεός ή μη θεός. Πρέπει να μας πούνε την άποψή τους.
1: Βέβαια, ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους για να υποστηρίξει την προσπάθεια. Φώναζε χαρακτηριστικά «απαιτούμε δικαιοσύνη». Συγγνώμη που το θέτω έτσι, αλλά οι περισσότεροι δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη και θεωρούν ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει πρόσωπα τα οποία τα χειραγωγεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία τους δίνει και εντολές είτε να καθυστερήσουν για να προλάβουν και τις εκλογές που έχουμε τώρα στα κοντά, γιατί η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει, και φυσικά δεν θέλουν, από ό,τι φαίνεται, να φτάσουν στο τέλος και να μπουν φυλακή κάποιοι, γιατί είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς πώς το βλέπετε, ότι κάνανε. Λειτουργήσε σωστά η ελληνική δικαιοσύνη μέχρι στιγμής?
0: Η ελληνική δικαιοσύνη έπρεπε να έχει κινηθεί από την πρώτη στιγμή αυταπάγγελτα και να τους είχε υποπεριορισμό να μην μπορεί να τους φυλακίσει όλους, όπως έγινε και στη Σερβία, στο Νόβιζετς. Έπεσε η σκεπή και πλάκωσε 15 ανθρώπους. Φυλακίστηκαν όλοι. Και αν αποδείξουν μετά στη συνέχεια ότι είναι αθώοι, να πάνε σπίτι τους. Αλλά εδώ έχουμε το τεκμήριο της αθότητας. Μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι να φτάσει ένας άνθρωπος 100 χρονών, θα λέμε ότι είναι αθώος, ας φταίει, μέχρι να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί της δικαιοσύνης? Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγονται οι βουλευτές, να μην είναι όμοιροι των επιχειρηματιών, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που δίνονται, που δημοπρατούνται, που δίνονται τα δημόσια έργα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α, κύριε Σαρέτη. Δυστυχώς.
1: Υπάρχουν κάποιοι συγγενείς οι οποίοι λένε ότι τους πλησίασαν κυβερνητικοί, τους πλησίασαν γενικά πρόσωπα για να τους δωροδοκίσουν είτε για να τους προσφέρουν μια θέση, ένα μισθό. Και πάρα πολλοί έχουν δηλώσει κιόλας ότι έχουν δεχθεί απειλές. Έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο?
0: Όχι, όχι. Απειλές όχι, δεν έχουμε δεχθεί. Είχαμε μια επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας τότε, που ήρθε στο 40ήμερο μνημόσυνο, στο χωριό, στο σπίτι μας, πήγαμε στο νεκρογραφείο. Μας είχε πει τότε ότι θα υπάρξουν κάποια ατομική ρύθμιση, για βοήθεια και για όλα αυτά. Πέραν αυτού, τίποτα άλλο. Ούτε απειλές, ούτε τίποτα. Αλλά έχω ακούσει ότι έχουν δεχτεί απειλές και κυρίως η οικογένεια του Πάνου Ρούτση. Ναι. Και με αυτοκίνητο πήγαν να τους παρασύρουν και στο σπίτι τους μπήκανε στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι λένε οι ίδιοι. Και χρήματα προσπάθησαν να δώσουν στο Πάνο. Δεν ξέρω όλα αυτά τι έκταση πρέπει να πάρουν και ποιος πρέπει να τα διερευνήσει. Προφανώς το τμήμα εκβιαστών της αστυνομίας, δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να ερευνηθεί και αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, έτσι δεν θέλω να φανώ περίεργος, απλά επειδή το σχολιάζει η κοινωνία. Υπάρχει ένα πρόσωπο, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσάγης, ο οποίος ήταν διευθυντής κυκλοφορίας και διαχείρισης χωρητικότητας του ΟΣΕ, δηλαδή ήταν υπεύθυνος για την κυκλοφορία σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, ο οποίος μετά ακριβώς από έναν μήνα από αυτό το έγκλημα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Λαγονίσι και αιωρούνται κάτι ερωτηματικά και εκεί πέρα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω άμα σας φαίνεται περίεργο. Γιατί συγχαίεται, σε αυτό που σας περιγράφω, συγχαίεται να πω κιόλας και ένα παρόμοιο περιστατικό με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, που κι αυτός ο κύριος Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος ήταν προϊστάμενος επιθεώρησης στη Λάρισα, που και εκεί έχουμε έτσι κάποιες, ας πούμε, κάποια ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας και το τι ακριβώς συνέβη.
0: Και ο επιθεωρητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο κύριος που πέθανε 8 μέρες πριν γίνει το δικαστήριο και έρθει να καταθέσει, 55 χρονών.
1: Βέβαια.
0: Ήταν ο λόγος μηχανικός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ξεκίνησε το δικαστήριο, ζήτησαν οι δικηγόροι μας να δούνε το πιστοποιητικό θανάτου, δεν υπήρχε πιστοποιητικό θανάτου, ζήτησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, έστειλε κάποιον και έφερε ένα πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο δεν είχε αιτία θανάτου. Τα πιστοποιητικά, αν έχετε δει θανάτου, γράφουν αιτία θανάτου πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ποια αιτία, δηλαδή, οδήγησαν στην απώλεια της ζωής. Ήταν ένα λευκό, με το όνομά του μόνο, πιστοποιητικό θανάτου. Χωρίς αιτία θανάτου.
1: Απίστευτο.
0: Αυτό δεν είναι περίεργο?
1: Απίστευτο είναι. Να πούμε για να μην έχει παρεξηγηθεί ότι ο κύριος Δημήτρης Νικολάου δεν έχει συγχωρεθεί. Είναι ζωντανός, απλά είναι με κατοίκον παρουσιασμό. Απλά ήταν μαζί με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρυσάγη, ο οποίος, σας είπα, είχε χαρακτηριστικό ρόλο. Και εγώ προσωπικά, προσωπική μου άποψη είναι, δεν θεωρώ ότι είναι όλα τυχαία, δεν συμβαίνουν όλα τυχαία. Γιατί έχω παρατηρήσει και μια άλλη υπόθεση, και αυτό αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Παπαγγελή, γι' αυτό το αναφέρω. Την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη, η οποία κυρία Αποστολάκη ήταν η γυναίκα που ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη απέναντι στο Υπουργείο Μεταφορών, και μετά από 1,5 μήνα βρέθηκε ο γιος της στον Τύρναβο, να μην περιγράψω περισσότερο. Άλλοι λένε σκοτωμένος, άλλοι λένε δολοφονημένος. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Πάντως το ανθρωποκτονιών δεν το έχει αναλάβει το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ίσως και παραδειγματισμός για να δουν και οι υπόλοιποι εισαγγελείς ότι αν κινηθούν με συγκεκριμένο τρόπο θα έχουν πρόβλημα. Έτσι μπορώ να θεωρήσω εγώ με την προσωπική μου άποψη. Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ λέω ότι μία μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και προσπαθεί να την κάνει να λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες. Και αυτό είναι που πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Αλλά όλοι μαζί. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε τέτοια πράγματα να τα σκεπάζουν, να παραπλανούν, να λένε ψέματα, διαρκώς ψέματα, νομίζοντας ότι εμείς είμαστε χαχάλοι, ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι γυρίσαμε από το βουνό χτες. Ζούμε μες στην κοινωνία, βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε, συζητάμε, ακούμε απόψεις. Δεν μπορεί όλα αυτά και οι περισσότεροι άνθρωποι να λένε ότι μια μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και να μην κινείται τίποτα, να μην αλλάζει τίποτα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έρχονται και άλλα παιδιά πίσω. Έρχονται και άλλες γενιές και άλλοι νέοι που θα μπαίνουν στα τρένα και στα αεροπλάνα και στα καράβια. Δεν μπορεί να είναι όλα στη τύχη. Έχουμε χρέος απέναντί τους να τους παραδώσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε.
1: Μέχρι και σήμερα πάντως ένα τμήμα του σιδηρόδρομου δεν είναι ασφαλές, δεν έχει τα σωστά συστήματα ασφαλείας, δεν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό που περιγράφανε όσοι κυβερνάν. κυβερνούν τον τόπο. Και είναι ακραίο το ότι ακόμα επιτρέπεται να κυκλοφορούν άνθρωποι με τα τρένα μετά από ό,τι έχει γίνει. Δηλαδή, όχι απλά δεν διορθώσανε κάτι, ενώ λέγανε θα διορθώσουν, επιτρέπουν ακόμα και στον κόσμο να μπαίνει σε αυτά τα τρένα.
0: Ναι, διάβαζα πριν μερικές μέρες την ανακοίνωση πάλι του Σωματείου των Εργαζομένων ότι ναι, μεν τοποθετήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας, αλλά δεν λειτουργούν. Δεν ξέρουν να τα λειτουργήσουν. Δεν ξέρω. Πάντως ο κόσμος συνεχίζει να μπαίνει. Δεν φοβούνται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαγγελή, για όλους αυτούς που μας ακούνε, διότι καλός ή κακός είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, πηγαίνει κόντρα στο σύστημα, προσπαθεί να αναδείξει την αλήθεια μέσα σε όλο αυτό το ψέμα που υπάρχει, και θεωρώ το ότι είστε ένας άξιος υπερασπιστής όλων αυτών των συγγενών, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συγγενείς που από τον κόσμο κρίνονται διαφορετικά, ότι δεν μας τα λένε καλά, ότι έχουν αποδεχθεί κάποια πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία φυσικά να σας βάλω να σχολιάσετε τους υπόλοιπους. Απλά θέλω να μου πείτε αντικειμενικά και ειλικρινά, αν πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε σε αυτή τη χώρα. Ένας θεός τη λέει χώρα.
0: Εάν αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης, θα αλλάξει και η ψυχολογία του κόσμου και των δικαστών και όλων. Μόνο τότε. Αλλιώς δεν πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, που εκβιάζονται. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν γίνεται δηλαδή μια τόσο σοβαρή υπόθεση, τόσο θάνατη, και σήμερα που μιλάμε να μην είναι κανείς τιμωρημένος. Κανείς τιμωρημένος για 57 ανθρώπους που τους έστειλαν στα νεκροταφεία, γεμίσαν τα νεκροταφεία της χώρας, και δεν είναι κανείς τιμωρημένος. Τι να πω. Ας ελπίσουμε ο κόσμος να σκεφτεί, να καταλάβει τι έχει συμβεί, τι πρόκειται να συμβεί εάν εξακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο, και να πάρει τις αποφάσεις του και να πράξει αυτό που λέει η συνείδησή του την ημέρα των εκλογών. Δεν έχουμε άλλο όπλο. Δυστυχώς, μόνο με τις εκλογές μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση.
1: Κύριε Παπαγγελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Υγεία, ευλογία, υπομονή και κουράγιο. Καλό μεσημέρι.
0: Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, τον πατέρα της αδικοχαμένης 18χρονης Αναστασίας, σε αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Τρομακτικά πράγματα ακούμε. Απίστευτο. Το ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά μέσα στα μούτρα μας, μας λένε και ψεύτες από πάνω, πάνω μας βγάλουν και τρελούς. Και φυσικά γιατί ο καθένας λέει την ιστορία όπως το συμφέρει. Δηλαδή σήμερα θα βγει κάποιος, θα σου πει τα πράγματα έτσι όπως το συμφέρει να στα πει. Αύριο θα τα πει διαφορετικά. Μεθαύριο θα σου πει εγώ δεν τα είπα ποτέ. Έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Έτσι λειτουργεί. Και έχουμε ζήσει και συγγενείς που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όχι ο κύριος Παπαγγελής, άλλοι άνθρωποι. Μία λέγανε υπάρχει ξυλόλιο, υπάρχει το παράνομο φορτίο. Μετά λέγανε δεν υπάρχει ξυλόλιο, είναι τρελοί όσοι λένε για ξυλόλιο. Και γενικά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που κάνουν κολοτούμπες. Κάνουν κολοτούμπες για κάποιο λόγο. Κάνουν κολοτούμπες γιατί έπεσε κάνα μπικικίνι. Αλλάξανε ρότα. Τι γίνεται. Τι γίνεται, γιατί σε αυτή τη μάχη υπέρ της αλήθειας υπάρχουν πολλοί ψεύτες. Και υπάρχουν βαλτοί ψεύτες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Όπως υπάρχουν βαλτά πιόνια στην πολιτική σκηνή, τα οποία τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για να μπορέσει να αποκτήσει το ποσοστό που θέλει για να ξανακυβερνήσει. Γιατί και αυτό υπάρχει. Πιόνια της κυβέρνησης που τους έχουν πιασμένους από παντού και τους χρησιμοποιούν για να σπάσουν την ενότητα. Έτσι υπάρχουν και βαλτά τρολάκια και βαλτοί ψεύτες της κυβέρνησης και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της, ο οποίος προσπαθεί να μηδενίσει κάθε προσπάθεια, να λασπώσει κάθε άνθρωπο που λέει αλήθεια και να πολεμήσει με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια την ίδια. Να διαστρεβλώσει δηλαδή. Και να είσαι εσύ από τη μία πλευρά και να φωνάζεις και να λες επί 3 χρόνια, 4 χρόνια σχεδόν, από την πρώτη μέρα, το ότι παιδιά, το και το, Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Μιλάνε για χημικά, μιλάνε για μυρωδιές. Και να έρχονται οι βαλτοί ψεύτες σε αυτούς τους χαζούς εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη και παπαγαλίζουν ό,τι ακούνε και να τους λένε: έλα ρε το σερέτη ακούς το συνωμοσιολόγο. Έλα ρε το σερέτη ακούς. Ο οποίος είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και να αναπαράγει ο χαζός νεοέλληνας, το λέω έτσι ευθέως, ο χαζός νεοέλληνας, τα ψέματα όλων αυτών που είναι βαλτοί. Βλέπεις τώρα, δεν έχει κάποιος κανέναν άλλον ταλκά, βρίζει εμένα όλη μέρα. Γιατί να με βρίζει εμένα? Τι του έχω κάνει εγώ και με βρίζει? Επειδή λέω την αλήθεια? Επειδή τους φωνάει η αλήθεια? Επειδή αυτό το κράτος και αυτή η κυβέρνηση θέλουν όλους να τους έχουν φημωμένους με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο? Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Ερέτης, δεν σταματάμε ποτέ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, κυματίζει ψηλά. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Flash Κρήτης στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι από εμάς, θα τα ξαναπούμε αύριο. Βάλε ένα τσάμικο για τον Νικολάκη, τον Μερακλή. Τον αετό δώσε. Έλα Νικολάκη γερανίστα. Ψηλά το κεφάλι!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Πρεμιέρα στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην αντλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην αντλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνηση στο ντίζελ. Επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1.35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άνδρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άνδρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης, και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χειρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το επτάμινο λουκέτο στον οδοντοτό Διακοπτού Καλαβρίτων, που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: εισέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα, Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Ρούβις.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζοραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι
1: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Πρεμιέρα στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην Αγγλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην Αγγλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη, 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1.35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άντρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άντρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης, και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χειρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το επτάμινο λουκέτο στον οδοντοτό Διακοπτού Καλαβρίτων, που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη.
4: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος. Στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων.
6: Τι λέω?
5: Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία
7: τζι. Μιλά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Gracias, Chile.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρο Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
3: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις. Πρεμιέρα στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην Αντλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην Αντλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική η μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ, επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη, 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1.35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άνδρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άνδρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης, και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χειρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το επτάμινο λουκέτο στον οδοντοτό Διακοπτού Καλαβρίτων, που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμφωνεί το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.

0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για την θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και more.com.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση ΕΚΟ και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Πρεμιέρα στο 1,55 ευρώ το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην Αγγλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην Αγγλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1.35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άντρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άντρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης, και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χειρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το επτάμινο λουκέτο στον οδοντοτό Διακοπτού Καλαβρίτων, που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη.
3: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Is that a jam session or what?
1: Nothing beats just sitting around.
2: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και more.gr.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρωφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρίν Όραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Vous, madame,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Πρεμιέρα στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο κάνει σήμερα στην αγορά καυσίμων το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οριζόντιες επιδοτήσεις στην Αγγλία και σημαντική αύξηση στο στοχευμένο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, οι νέες επιδοτήσεις στην Αγγλία από 15 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου, διαμορφώνονται ως εξής. Πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, πρόκειται για συνδυασμό κρατικής στήριξης και έκπτωσης δηληστηρίων. Έτσι, η αρχική η μέση τιμή του 1,95 υποχωρεί στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διηληστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη, 95 οκτανίων, κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα ενεργοποιηθεί από μεθαύριο 17 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης για το χειμώνα 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Το μέτρο αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, πέλετ κλπ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1.170.000 νοικοκυριά που πληρούν τα αμετάκλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα των ετήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πακέτο μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Η ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς πληροφορίες φέρουν τον νεαρό αυτόχειρα να είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσει σε οικείους του, οι οποίοι δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν. Σοβαρή υπόθεση απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές, με 5 άτομα να έχουν συλληφθεί στην Νορβηγία και παράλληλες έρευνες να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο επίκεντρο της έρευνας στην Νορβηγία βρίσκονται εταιρεία και συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και τα οποία υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σύμφωνα με την Eurojust, η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν είναι το τελικό ποσό. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας κοντά στα Γιάννενα. Συνελήφθη ένας άνδρας που μετέφερε με το γιοταχή του πάνω από 70 κιλά ινδικής κάναβης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι άνδρες της δίωξης ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης, και σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του κατέσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 70 κιλά κατέργαστη κάναβη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χειρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος για το 7μηνο λουκέτο στον οδοντοτό διακοπτού Καλαβρίτων που ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλεγχο ευθυνών και σχέδιο επαναλειτουργίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Ευάγγελος Καραχάλιος προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρώην ΟΣΕ, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Καραχάλιος ζητά οικονομικό απολογισμό της ακινητοποίησης και έγγραφες απαντήσεις εντός 15 ημερών και ειδική τεχνική σύσκεψη.
4: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγη συννεφιά. Μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 12 βαθμούς Κελσίου έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11:30 το πρωί έως τις 11:30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Στα 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρο Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
1: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ραδιογάμα
6: 94FM.
5: Αχαΐα,
6: Ηλία,
5: Ετωλοακαρνανία
6: και www.radiogamma.gr.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

Mana, mana.

0: Hi, this is Joe. There's nobody home, so leave a message after the beep.
1: Hi, Joe, you there? Joe's...
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Gamma 94 FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.